0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
7: LANISADV.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο έμπειρος διεθνής Ελβετός Χαβ Ρέμο Φρόιλερ που θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πειραιώτες. Ο Φρόιλερ που έχει συμφωνήσει για διετή συνεργασία σήμερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Παράλληλα, ο 23χρονος Μεξικανός φόρα Αρμάντο Γκονζάλες της Τσίβας είναι πολύ κοντά στους Ερυθρόλευκους, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει στην Ευρώπη και προφορικά φέρει να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται στην Αθήνα ο ατζέντης του για να μιλήσει με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Σε ό,τι έχει να κάνει με το βασικό χαφ, οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή τη στιγμή η περίπτωση του Κρίστιαν Κασέρες φαντάζει πιο κοντά από εκείνη του Γκουστάβο Πουέρτα. Για αρνητική απάντηση του Μάουρο Ικάρντι στους Πειραιώτες κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιαν Λούκα Ντι Μάρτζιο. Μία ανάσα από την Μπορούσια Ντόρτμουντ φέρεται να βρίσκεται ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η γερμανική ομάδα κατέθεσε νέα πρόταση για τον διεθνή Έλληνα άσο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 28 εκατομμυρίων συν 2 μπόνους. Η θύρα 4 με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε για την υπόθεση του Έλληνα μεσοεπιθετικού, τονίζοντας ότι η απέτηση του κόσμου του ΠΑΟΚ είναι η παραμονή του νεαρού. Σε διαπραγματεύσεις με την Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού διεθνή αμυντικού Χιάλμαρ Έγκνταλ βρίσκεται το δικέφαλο του Βορρά. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Σαμσουσπορ για το δανεισμό του Σενεγαλέζου στράικερ Σερίφ Εντιαγέ. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα σενάρια από τον συνέδεαν με τους Ρέο Χατάτε και Ανδρέα Κολπάνη. Στην απόκτηση box-to-box ποδοσφαιριστή έχουν στραφεί οι πράσινοι. Ολοκληρώνει τη μετακίνηση του Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Ευγνώμων που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα, το μήνυμα του James Penrice που ανακοινώθηκε από τη Rangers. Τα 7.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών για τις αναμετρήσεις εναντίον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Άρης συμφώνησε με την Φαρένσε για την αγορά του 27χρονου Πορτογάλου που τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το deal των κιτρίνων με τους Πορτογάλους. Νέα περιπέτεια για τον 34χρονο επιθετικό Νίκο Καρέλη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σλιέμα Wanderers στη Μάλτα. Στη Γάμα Εθνική, διπλό μεταγραφικό χτύπημα πραγματοποίησε η Νάουσα, ενισχύοντας το ρόστερ της με τον 20χρονο τερματοφύλακα Γκότσα Κοσμαρίδη και τον 20χρονο στόπερ Παύλο Παπαδόπουλο. Το Λουτράκι, συνεχίζοντας την ενίσχυσή του, προχώρησε στην απόκτηση του 21 ετών στόπερ Δημήτρη Πιτσότη και του 24χρονου αριστερού μπακχάφ Βαγγέλη Κεραμίδα. Εντυπωσιάζει ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ο Έλληνας κολυμβητής με μια εκπληκτική κούρσα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας και πραγματοποίησε χρόνο 1.54 και 13 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Θέση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος κατέγραψε την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με 52.94. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ, την έκτη θέση κατέλαβε η Εθνική Ανδρών στο 4x100 στον τελικό με τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Σωτήρη Γκαργκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλο στον τελικό του 4x100. Ο Δημήτρης Τσίτσος βγήκε 12ο στον τελικό του αποκοντισμού. Στην έκτη θέση στον αντίστοιχο του τριπλού τερμάτισε ο Δημήτρης Τσιάμης. Λυπάμαι πραγματικά που δεν κατάφερε να κάνω αυτό που έπρεπε για την ομάδα μου. Το μήνυμα της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου μετά την άτυχη στιγμή της που στήχησε στην Ελλάδα τον τερματισμό στο 4x100 γυναικών. Ο τελικός του επικοντό θα διεξαχθεί σε 9 και 4 με αντιπάλους φυσικά τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουμπλάτιτς. Ντόρτμουντ και Ρώμα σε φιλικό αγώνα έφεραν ισοπαλία 2-2 με τους δύο Έλληνες Κωνσταντίνο Καρέτσα και Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να μην βρίσκονται παράλληλα ως αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό γιατί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που ξεκίνησε στην 11η για τη γερμανική ομάδα αντικαταστάθηκε στο 60 τη στιγμή που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο Κουλιεράκης. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στο φιλικό της Χάλ με την Ισ πραγματοποίησε μια εξαιρετική διπλή επέμβαση με την οποία κράτησε το 0-0. Η Πόρτο συνέχισε την νικηφόρα της υποχρεώσης της στην Πορτογαλική Λίγκα. Επικράτησε 2-0 στην έδρα της Ρίο Άβε και έκανε το 2-2. Αντίθετα, η ομάδα του Σωτήρη Σιλαϊδόπουλου είναι δίχως βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές. Βασικός έπαιξε ο Λιάβας, ενώ ως αλλαγή πέρασε ο Βρουσάη. Την πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ πραγματοποίησε ο Μοχάμεντ Σαλάχ, όμως αυτή δεν ήταν αρκετή για να ξεκινήσει με νίκη η ομάδα του, αφού κόλλησε στο 1-1 απέναντι στην Κασίμπασα του τερματοφύλακα Ανδρέα Γιαννιώτη. Η υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain απέκτησε τον 29 ετών αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ Μίκα Γκότς, αντί του ποσού των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Για την πρώτη αγωνιστή της La Liga, Αλαβές Χετάφε 3-0 και Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο 2-1. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου μπακ Τζεντ Σπενς έως το 2031. Στα 30 εκατομμύρια ευρώ τον deal των Ερατζούρι με την Τότεναμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Πάρτε καφέδες, χυμούς, ό,τι τραβάει η όρεξή σας, ό,τι θέλει ο καθένας σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε σε ήπιους ρυθμούς. Μετά θα ανεβάσουμε ταχύτητα, το καταλαβαίνετε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία η ώρα. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νίκος Κατσάτσος.

σε περίπτωση που ακούσατε το επιφώνημα είναι επειδή έκανα κράκ το λαιμό μου. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943.

0: Και θα ξεκινήσουμε φυσικά με τι άλλο, με τον ΠΑΟΚ. Και γιατί ξεκινάμε με τον ΠΑΟΚ? Γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε για τη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Dortmund. Η Dortmund λοιπόν δημιουργεί κάτι σαν ελληνική παροικία, και έχουμε και Νίκο Κατσάτ στο στούντιο για να τα πούμε αυτά μαζί. Νίκο, καλημέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Χρόνια πολλά για χθες όσους δεν ακούσανε. Mm-hmm. Ευχόμαστε τις ευχές μας.
0: Χρόνια πολλά εννοείται.
1: Να έχετε πάντα υγεία, αγάπη, δύναμη και αντοχή στη ζωή σας, σε εσάς και τους δικούς ανθρώπους. Λοιπόν, επειδή ξεκινάς με πολύ ωραίο θέμα και ξεκινάς με την Dortmund, που ξέρεις πόσο αγάπη έχω στην Dortmund από τη Γερμανία, mm-hmm. ξέρεις ότι είμαι Dortmund, μπορώ να σου πω ότι πραγματικά δεν ξέρω, νιώθω μια ικανοποίηση, δεν ξέρω πώς να νιώσω. Αυτό το οποίο γίνεται...
0: Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Πέρσι, που ήταν έτοιμη η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στη Στουτγκάρδη, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ανάγκασαν τον Σαββίδη να τον σταματήσει την ώρα που ετοιμαζόταν να μπει στο αεροπλάνο. Ήταν με τα εισιτήρια στο χέρι. Φέτος δεν δείχνει να συμβαίνει το ίδιο, γιατί αυτή τη φορά το αεροπλάνο πέταξε. Και ο Κωνσταντέλια ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Θέλω να πω ότι δεν θα γίνεται κάθε φορά αυτό. Τη μία φορά το σταμάτησαν οι άνθρωποι του, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Τώρα όμως από ό,τι φαίνεται δεν θα το σταματήσουν. Απέτηση του κόσμου του ΠΑΟΚ είναι φυσικά η παραμονή του Κωνσταντέλια στο δικέφαλο του Βορρά. Παρ' όλα αυτά δείχνει πως δεν θα γίνει αυτό. Για να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα, η πρόταση που έχουν κάνει οι Γερμανοί στην ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ και μαζί με τα μπόνους θα είναι τα 30, 28 συν 2. Ωραία, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Να σε ρωτήσω, αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Dortmund, θα είναι η πιο ακριβή πώληση του ΠΑΟΚ στην ιστορία του?
0: Δεν θυμάμαι κάποια παρόμοια, οπότε μάλλον ναι.
1: Και ο Κωνσταντέλιας είναι του 3 γεννημένος, το 23, mm-hmm. είναι 23.
0: Mm-hmm. Δεν το συζητάμε για την ποιότητά του. Νομίζω ίσως και να του κάνει και καλό το να πάει στη Γερμανία. Θέλω να πω ότι η Dortmund είναι μια ομάδα που φημίζεται για αυτή τη δουλειά που κάνει. Χαρακτηρίζεται ως selling club γενικά.
1: Και μάλιστα και όλα έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα με μέσο όρο ηλικίας 23,4. Mm-hmm. 23,4 μέσο όρο ηλικίας σεζόν 2010-11.
0: Mm-hmm. Και πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ομάδα εκείνα τα δύο χρόνια. Mm-hmm. Εκείνες χρονίες μέχρι και το 2013 που τη θυμάμαι. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Η δεύτερη δύναμη βέβαια, mm-hmm, γιατί πάντα η πρώτη στη Γερμανία ήταν η Bayern. Αλλά γενικότερα έχει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και πολύ ενδιαφέρουσα, όπως είπα, να τους βλέπεις. Με τερματοφύλακα Weidenfeller, με Lewandowski τότε πριν πάει στην Bayern, με τον Marco Reus που τη σεζόν 12-13 κατέληξε και αυτό στη Γερμανία.
1: Μάριο Γκέτσε,
0: Hummels.
1: Τι μου θυμίζει.
0: Και πάρα πολλούς, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ξυπνάς τώρα ωραίες αναμνήσεις που εγώ να σου είμαι ειλικρινής, το 2013 τον τελικό του Champions League τον θυμάμαι ελάχιστα. Δηλαδή θυμάμαι λίγα πράγματα.
0: Εγώ τον θυμάμαι γιατί τον είχα δει πιτσιρικάς τότε βέβαια.
1: Και εγώ πιτσιρικάς αλλά ήμουν πολύ πιο μικρός.
0: Τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ίσως και να του κάνει καλό, γιατί γενικότερα η Dortmund έχει πλέον την πολύ καλή φήμη. Το ότι παίρνει ποδοσφαιριστές και τους ανεβάζει, τους βελτιώνει πάρα πολύ. Δηλαδή, είδαμε τον Erling Haaland, είδαμε τον Bellingham, είδαμε τη μεταγραφή που πήρε ο Αντεγέμι. Χωρίς να έχει κάνει την τρομακτική βελτίωση, δεν είναι στάρ ο Αντεγέμι, αλλά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πήγε στην Μπαρτσελώνα. Ο Bellingham είναι τώρα στάρ της Real Madrid. Είναι ο Χάλαντ που πήγε στη Σίτη και τα έχει κάνει όλα. Τα έχει πάρει όλα από την πρώτη χρονιά κιόλας.
1: Και εσύ είναι το ότι η Dortmund έχει τις καλύτερες ακαδημίες στη Γερμανία. Να το πούμε και αυτό. Για τους παίκτες που έχει βγάλει, mm-hmm, τους νεαρούς. Γιατί έχει βγάλει αρκετούς νεαρούς παίκτες.
0: Οπότε γενικότερα σου να είναι και πολύ καλό για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Συν ότι δεν θα νιώσει και πολύ έξω από τα νερά του εντός αγωγικών. Γιατί θα έχει τον Καρέτσα μαζί. Ελληνική παροικία φτιάχνει Dortmund, από ό,τι φαίνεται.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται, να ξέρεις.
0: πρόσεξε, έχουμε έναν Έλληνα ομογενή εντός αγωγικών. Mm-hmm. Ωραία. Τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος δεν έχει πέρασει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι έχει ήδη την ελληνική νοοτροπία.
1: Ισχύει.
0: Έχουμε και τον Θεσσαλονικιό, τον Κωνσταντέλια.
1: Σε διορθώνω,
0: Βολιώτης. Το διορθώνω και εγώ, ναι. Που βέβαια έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Οπότε θα από μάθουν. Τώρα για να το ελαφρύνουμε, θα μάθουν στους Γερμανούς πώς γίνεται το σωστό το σουβλάκι.
1: Σωστό. Εν τω μεταξύ θέλω να δω. Επειδή είχα δει αυτό το βίντεο που είχαν ανακοινώσει τον Καρέτσα, οι θεούλιδες εκεί στην Ντόρμουντ που έχουν και πολύ ωραίο admin στα social media. Είχα δει αυτό το βίντεο το οποίο είχαν
0: φτιάξει. Αυτός και ξέρεις ποια άλλη ομάδα έχει τρομερό admin. Πραγματικά, του το δίνω. Ελληνική ομάδα.
1: Ελληνική ομάδα, ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
1: Λεβαδιακάρα.
0: Είναι, τι να σου πω. Πιστεύω ότι θα έκανα πολύ εύκολα παρέα με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Κι εγώ.
0: Δηλαδή έχει κάνει τα social media, παιδιά. Όσοι δεν έχετε δει τα social media του Λεβαδιακού, μπείτε. Πιστέψτε με. Δεν θα το μετανιώσετε. Thank me later που λέμε. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι κυριολεκτικά σαν να βλέπετε τσίλι καφενείο, αλλά στη Super League. Κυριολεκτικά.
0: Εντάξει, σε πιο κόσμια μορφή. Βέβαια.
1: Σε πιο κόσμια μορφή.
0: Γιατί εντάξει.
1: Γιατί στο τσίλι είναι ότι... πολύ καφρίλες. Ναι, πολλές καφρίλες εκεί πέρα. Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ας πούμε φωτογραφία με τον Spider-Man. Swipe left. Και δείχνει ας πούμε. Εντάξει.
1: Το σουβλάκι.
0: Όλη η Ευρώπη θα πιάσει τον ιστό μας. Αλλά ενδιάμεσο ο ιστός έχει πιάσει και ένα σουβλάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλω να πω ότι πιστέψτε με, μπείτε και δεν θα το μετανιώσετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Εν τω μεταξύ, ο Λεβαδιακός. Καλά, εντάξει. Πάντως, αυτό το βίντεο που είχαν κάνει εκεί στη Γερμανία, για να συνεχίσω λίγο. Αλλά καλά έκανε την αναφορά σου στον Λεβαδιακό. Αυτό το βίντεο που έκαναν πραγματικά οι θεούλιδες εκεί. Τι έγινε, τι έπαθες. Τι βλέπεις,
0: Γιώργο? Κάτι ποδοσφαιρικό αλλά και εξωαγωνιστικό τελείως.
1: Ενδιαφέρον.
0: Θα στα πω έξω από το στούντιο.
1: Α, κατάλαβα. Τι? Κατάλαβα. Γι' αυτό είσαι ο Τζόρτζιο Μαντάρας.
0: Εντάξει, βλέπουμε εδώ τη θράψη που κάνει ο πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική Ισπανίας. Ο Λαμίν Γιαμάλ. Πάντως γενικότερα, εντάξει, αυτό που μέχρι τώρα βγαίνει είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στο αεροπλάνο. Είναι στο αεροπλάνο για την Γερμανία. Οπότε 7 η ώρα από τις 9 περίπου πέταξε, έτσι. Από τις 9 η ώρα ξεκίνησε η πτήση του.
1: Σε ποιο γυράδικο θα ανακοινωθεί άραγε?
0: Έλατε.
1: Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα ξαναγίνει αυτό.
0: Οπότε υποθέτω πως... θα έχουμε άμεσα εξελίξεις ίσως και μέσα στη μέρα ή μπορεί και αύριο, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα έχουμε υποθέτω εξελίξεις σχετικά με αυτή τη μεταγραφή. Καλησπέρα στην παρέα, γεια σου φίλε Διαμαντή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Διαμαντή.
0: Νικόλα, προβλέπεις ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα να παίζουν βασική στην Ντόρτμουντ? Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ένα δίδυμο που γενικότερα εγώ το θυμάμαι με πολύ ωραίες αναμνήσεις από την Εθνική Ελλάδος. Ας πούμε θυμάμαι Κωνσταντέλια να δίνει ασίστ και Καρέτσα να εκτελεί μέσα στο Χάμπτεν Πάρκ, στη Γλασκόβη.
1: Οπότε... θυμάμαι. Κοίτα να δεις, θα σου απαντήσω αμέσως στην ερώτησή σου, που εγώ το βλέπω αρκετά πιθανό. Το βλέπω αρκετά πιθανό, γιατί τώρα μου δεν είναι ότι τον έχει πάρει τώρα. Γενικά τον έχει σταμπάρει από πιο παλιά.
0: Και να θυμίσω ότι οι γερμανικές ομάδες δεν δίνουν τόσο εύκολα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω ότι τα 30 εκατομμύρια για τη Γερμανία δεν είναι μικρό ποσό. Είναι αντιθέτως πολύ μεγάλο. Άλλο ότι μπορούν να δώσουν και 200 άμα θέλουν. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή εκεί πέρα ο πρόεδρος δεν κάνει το κουμάντο που κάνουν στις άλλες χώρες, θέλω να πω ότι. Στη Γερμανία υπάρχουν οικονομολόγοι, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται κυριολεκτικά με τα οικονομικά και λένε στον πρόεδρο και στην διοίκηση ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, τόσα λεφτά μπορούμε να δώσουμε, όχι παραπάνω. Και οι διοικήσεις τους ακούνε εκεί.
1: Ισχύει αυτό.
0: Θέλω να πω ότι είναι διαφορετική η κατάσταση με αυτή που επικρατεί είτε στην Ελλάδα είτε αλλού.
1: Νομίζω...
0: Γιατί ο πρόεδρος εκεί λογοδοτεί στον κόσμο, ψηφίζεται.
1: Ισχύει.
0: Είναι πολύ διαφορετικό το σύστημα διοίκησης ομάδων της Γερμανίας. Έτσι. Και όχι μόνο οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι άκρο συνεπείς, γι' αυτό το λέω ότι 30 εκατομμύρια δεν είναι τυχαίο το ότι είπαν να τα, ότι πάνε και τα δίνουν. Έτσι. Τα δώσανε γιατί κάτι είδανε. Και υποθέτω πως θα παίζει και αρκετά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όπως και ο Καρέτσας.
1: Θα σου απαντήσω τώρα σε αυτό που λες. Και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πιστεύω θα ξεκινάνε, γιατί. Πρώτα απ' όλα πάμε λίγο στη θέση του 10. Είχαμε τον Γιούλιαν Μπραντ. Ο Γιούλιαν Μπραντ έχει φύγει, έχει πάει στον Άγιαξ. Οπότε θέλουν έναν νεαρό αντικαταστάτη, γιατί συνήθως όταν φεύγει ένας παίκτης, συνήθως παίρνουν έναν άλλο νεαρό ελπιδοφόρο και σου λέει τσαπ Γιάννης Κωνσταντέλιας.
0: Εξάλλου έχουν και τη φήμη του Selling Club, οπότε και από αυτό θα πάνε σε πιο μικρές ηλικίες.
1: Καρέτσας.
0: Γιατί εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι καλό βγάζει η Ντόρτμουντ, το πουλάει και το πουλάει πολύ καλά, πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και του φτιάχνει και την καριέρα κατά κάποιο τρόπο, αν το σκεφτούμε. Δηλαδή πήγε ο Χάλαντ από τη Σάλτσμπουργκ στην Ντόρτμουντ και τώρα είναι στη Μάντσεστερ Σίτι και κάνει χαμό. Κάνει θράψη ο άνθρωπος αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Δικαίως, γιατί μιλάμε για παιχταρά.
1: Και για τον Καρέτσα που λες.
0: Ο Καρέτσας πήγε τώρα μαζί με τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Ο Μπέλιγχαμ που τον πήρε η Ντόρτμουντ. Τον βελτίωσε και τον έστειλε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και δεν βγαίνει από την 11άδα.
1: Και αυτή τη στιγμή η Ντόρτμουντ έχει και άλλον Μπέλιγχαμ, τον αδερφό του.
0: Αχα. Και εντάξει, δεν είναι σαν τον Τζούντα, αλλά γενικά βλέπουμε πράγματα από τους Γερμανούς. Βλέπουμε κινήσεις ενός πολύ καλού selling club.
1: Ακριβώς. Και
0: τους χαρακτηρίζω selling club γιατί οι ίδιοι χαρακτηρίζονται έτσι. Όλος ο κόσμος τους έχει χαρακτηρίσει έτσι.
1: Πάντως,
0: δεν το βγάλα εγώ δηλαδή από το κεφάλι μου.
1: Όπως βλέπω τώρα και την 11άδα της Dortmund και στα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Φιλικά, δεν είναι μόνο ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι ο Καρέτσας μπορεί να παίξει αυτήν την ομάδα, καθώς έχουν δοθεί αρκετές ευκαιρίες στον Ινάσιο, τον Extreme από την Ιταλία. Οπότε το βλέπω πάρα πολύ πιθανό να είναι και ο Καρέτσας να δούμε σε αρκετά παιχνίδια βασικούς. Και τους δύο. Δηλαδή, να πούμε λίγο μια γρήγορη την 11άδα στο τελευταίο φιλικό που κατέβασε με την Ρώμα, μόλις χθες που βγήκαμε 2-2. Λοιπόν, έχει κατεβάσει ένα σύστημα ο προπονητής, ο Κόβατς, Νίκο Κόβατς, ποιος άλλος θα ήταν. Κόμπελ στο τέρμα, τρία στόπερ, Γκαντού, Μανέ, Μπενσαμπαϊνί, αριστερό wingback, ο Ρίερσον, δεξίμπακ ο Σβένσον. Δύο αμυντικά χαφ στον άξονα, Εν Μέτσα και Μπέλιγχαμ. Οι δύο πίσω από τον Γκυρασί, που ο Γκυρασί είναι ο σέντερ φορ, Καρέτσας και Ινάσιο. Είναι πολύ πιθανό να δούμε στη θέση του Ινάσιο Κωνσταντέλια. Πολύ πιθανό.
0: Λοιπόν, ξέρεις ποια άλλη ομάδα βλέπω τώρα η οποία έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον?
1: Ποια?
0: Θα την αναφέρω στο επόμενο μισάριο γιατί θα πάμε σε break. Θα πω μόνο το όνομά της, είναι η Φενέρμπαχτσέ. Θα την αναφέρουμε σε λίγο. Και ετοιμαστείτε να ακούσετε εντεκάδα που θα έλεγα ότι για επίπεδο τουλάχιστον Europa League τρομάζει.
1: Και νομίζω είναι play-off πριν πάμε σε
0: διάλειμμα. Είναι play-off Champions League.
1: Ωραία, τέλεια. Αυτό.
0: Οπότε θα τα πούμε λεπτομερώς για τη Φενέρμπαχτσέ μετά το break. Διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε χωρίς να χάσουμε χρόνο. Νίκο, σου έδειξα την ενδεκάδα της Φενέρ, την πιθανή ενδεκάδα της Φενέρ. Για να το εξηγήσουμε. Η πιθανή ενδεκάδα της Φενέρ παίρνει η Europa League. Αυτό που είδες.
9: Με άνεση. Με άνεση.
8: Λοιπόν, και τώρα ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε. Τερματοφύλακας ο Ίντερσον. Γνωστός και μη εξαιρεταίος. Μισό λεπτό. Ωραία. Λοιπόν. Δεξί μπακ ο Σεμέντο. Ο Νέλσον Σεμέντο. Αριστερά, ο Άρτσι Μπράουν. Νέιθαν Ακέ και Σκρινιάρ Στόπερ.
9: Συνέχισε.
8: Ασένσιο, Γκεντουζή και Καντέ στο κέντρο. Εγκολό Καντέ, ο Γκεντουζή, που οι Έλληνες τον έχουν συμπαθήσει, τον έχουν κατασυμπαθήσει μετά τα παιχνίδια της Μαρσέγγι με τον Παναθηναϊκό. Ο Ασένσιο. Εξτρέμ, δεξιά Greenwood, αριστερά ο Ταλίσκα και μπροστά ο Λουκάκου. Αυτή η ομάδα παίρνει ή δεν παίρνει Europa? Νομίζω παίρνει. Υποσυνθήκες βέβαια, γιατί η Φενέρ θα βρει. Γιατί οι Τούρκοι για κάποιο λόγο, ενώ έχουν ομαδάρες και φέρνουν παιχταράδες στη χώρα τους, βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να μην πάρουν τίποτα. Θα βρουν πάλι τρόπο. Δεν ξέρω, τους εμπιστεύομαι σε αυτό.
9: Και εγώ τους εμπιστεύομαι.
8: Θα βρουν πάλι έναν τρόπο να αποκλειστούν από κάποια ομάδα.
9: Πόσο μάλλον η Φενέρμπαχτσε, πόσο μάλλον η Φενέρ έχει χάσει το μέταλλο νικητή. Όλα τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το μέταλλο του νικητή. Τα τελευταία χρόνια από το πρωτάθλημα του 2014 που έχει κατακτήσει.
8: Παρότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα, έτσι, και είναι σταθερά ποιοτική, εγώ θα πω.
9: Μαζί σου. Απλά το θέμα είναι ότι λίγο έχει μία απόσταση η Φενέρμπαχτσε με τα τρόπαια. Όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε δεν ξέρω και στο πρωτάθλημα της Τουρκίας θα γίνει. Γιατί σκέψου λίγο, κοίτα, δικαιολογημένα θα σου πω εγώ αυτή τη στιγμή, ξεκίνησε με ήττα τις υποχρεώσεις της. Αλλά ξεκίνησε γιατί είχε και αγώνες Τσουλού. Οπότε πρέπει να επιλέξει. Έχασε από την Γκέντσελ Μπιρλιγκή.
8: Ναι.
9: Αυτό το γλωσσοδέτη.
8: Έχουμε κάτι γλωσσοδέτες. Γκέντσελ Μπιρλιγκή. Π.χ.
9: Η οποία φαντάζομαι να παίρνει τον Ντουργκούσιτς.
8: Άλλος γλωσσοδέτης από εκεί. Τέλος πάντων. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία θέλει δουλειά. Πρέπει να δουλέψει, πρέπει να δουλευτεί αρκετά. αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη σίγουρα και με πολύ μεγάλη ποιότητα.
9: Συμφωνώ και παυξάνω.
8: Ξεκινήσαμε η αλήθεια με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και καταλήξαμε στη Φενέρ. Πώς το καταφέραμε αυτό, μόνο εμείς μπορούσαμε. Λοιπόν, με ποιον άλλο να συνεχίσουμε, για πες.
9: Με τι θες να συνεχίσουμε. Εντάξει, τώρα...
8: Να συνεχίσουμε με... Εντάξει, ο ΠΑΟΚ γενικότερα κυνηγάει και άλλες υποθέσεις. Τον Σερίφ Εντιαγέ τον έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει με τη Samsung Sport για τον δανεισμό του Σενεγαλέζου Striker.
9: Και έχω την εντύπωση ότι έχει βγει ανακοίνωση και από την ίδια την ομάδα της Samsung Sport.
8: Ναι, το έχει επιβεβαιώσει ήδη ο αντιπρόεδρός της, νομίζω. Mm-hmm. Παράλληλα, η Burnley έχει δεχτεί πρόταση από τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ο ΠΑΟΚ με την Burnley για να πάρει τον 27χρονο διεθνή αμυντικό από τη Σουηδία, Χιάλμαρ Έγκνταλ. Να δούμε αν θα το κάνει. Τον Εντιαγέ από ό,τι φαίνεται θα περιμένουμε σύντομα, θα έχουμε και ανακοινώσεις, υποθέτω, από αυτούς που έχουν συμφωνήσει. Άμεσα θα πάει Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιριστής.
9: Εφόσον σήμερα έχουμε Κυριακή, πιστεύω μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη εκεί πέρα.
8: Εκεί θα έχουμε αρκετά πράγματα. Γενικά θα έχουμε αρκετά πράγματα. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν πάει πίσω στις μεταγραφές.
9: Ακριβώς.
8: Φέρεται να είναι από χθες στην Ελλάδα ο Ρέμο Φρόιλερ. Δεν είμαστε σίγουροι, βέβαια. Δεν έχω δει φωτογραφίες. Η αλήθεια είναι του Φρόιλερ. Από το αεροδρόμιο, έτσι. Έχει έρθει βέβαια από ό,τι βλέπω. Διαβάζω ότι έχει έρθει.
9: Και η κίνηση του Φρόιλερ έχει γίνει μία μέρα μετά τη συνάντηση του Μεντιλίμπαρ με τον Μαρινάκη, όπου εκεί δήλωσαν ότι πάμε για πρωτάθλημα και τελικό Europa.
8: Και πρόσεξε, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλώθηκε αυτό που δηλώθηκε, αλλά είχαμε κι άλλα. Γιατί δεν είναι μόνο... η απόφαση αυτή. Δεν είναι απόφαση ότι πάμε για πρωτάθλημα και τελικό Europa.
9: Ναι, το ξέρω.
8: Είναι ότι αμέσως μετά αρχίζουν τα σενάρια. Λοιπόν, έχει κλείσει ο Τικνιζιάν. Τον αναμένουμε και αυτόν στην Αθήνα. Ο Φρόιλερ είναι ήδη στην Αθήνα και άμεσα θα ήρθε, περνάει ιατρικά και υπογράφει. Ο Ολυμπιακός σήμερα θα έχει τις κρίσιμες επαφές για την απόκτηση του φορ του Αρμάντο Γκονζάλες. Κινήσεις η μία μετά την άλλη. Έτσι.
9: Αρμάντο Γκοντζάλες στο 4 για δεύτερο του Ελκαμπή ή θα τον
8: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, 22 ετών βέβαια είναι.
9: Αρμάντο Γκοντζάλες.
8: Και αναμένουμε να δούμε, γιατί είναι πιθανό να έχουμε και αποχωρήσεις. Γιατί το ρόστερ η αλήθεια είναι αρκετά μεγάλο, οπότε αναμένουμε σίγουρα αποχωρήσεις. Αυτό που μας έχει πει ο Κώστας Σαμοθράκης, έκανε πίσω ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ στο 25-26 παίχτες. Αλλά γενικά θέλει λίγο... Εντάξει, θα προσθεθούν κάποιοι, ωστόσο δεν θα δούμε ένα ρόστερ 40-45 παιχτών. Έτσι. Θα δούμε τώρα 40-45 άτομα να προπονούνται σε γκρουπ όπως γινόταν το 22-23.
9: Ναι.
8: Θα δούμε κάτι διαφορετικό. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Ολυμπιακός περιμένει να δούμε τι θα γίνει με τον Αρμάντο Γκονζάλες. Είναι μια προσθήκη.
9: Που τον βλέπω και αρκετά ελπιδοφόρο, τον Αρμάντο Γκονζάλες.
8: Για να το εξηγήσουμε τώρα, η ρήτρα του ποδοσφαιριστή είναι στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
9: Ναι.
8: Ωραία. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν στο Μεξικό. Τώρα,
9: πάντως είναι και...
8: ίσως και να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να αγοράσει ένα ποσοστό δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, όπως ας πούμε το 80%.
9: Και μάλιστα αυτός ο ποδοσφαιριστής, από ό,τι βλέπω, είναι ο πιο καυτός σε φόρμα στην...
8: Και από ό,τι διαβάζω, αυτός θέλει να έρθει Ευρώπη. Θέλει να παίξει στην Ευρώπη.
9: Νομίζω μετά από μια σεζόν που έχει σκοράρει 25 γκολ σε 38 συμμετοχές με τη φανέλα της Γκουανταλαχάρα, λίγο δύσκολο να μην θέλει να παίξει στην Ευρώπη αυτή την περίοδο. Και να μην τον κοιτάνε ομάδες από την Ευρώπη, λίγο δύσκολο.
8: Για να τους δούμε όμως. Να δούμε τι άλλο θα έχουμε. Γιατί σίγουρα πιστεύω δεν θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις αυτές. Θα έχουμε κι άλλες.
9: Σε 15 μέρες νομίζω περίπου έχουμε 31 Αυγούστου και έχουμε το deadline. Οπότε...
8: Τώρα θέλω να μου πεις και την άποψή σου για κάτι. Γιατί τώρα διαβάζω κατά πολλούς είναι σε πολύ κακό timing και πώληση του Κωνσταντέλια. Επιστρέφω εκεί γιατί η αλήθεια είναι θέλω να μου πεις αν συμφωνείς με αυτό. Είναι σε κακό timing, θέλω να σου πω. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι η σωστή στιγμή να πουληθεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στα δικά μου μάτια ίσως και να ήταν πιο σωστή η περσινή πώληση που ήταν ακόμα στην προετοιμασία ο ΠΑΟΚ, παρά τώρα που έχει γυρίσει από την προετοιμασία και είναι φρέσκος και ο αποκλεισμός.
9: Ναι. Θα σου πω.
8: Δηλαδή, περίμενα να δω και τα παιχνίδια με την Μπραν. Ας πούμε που θα μπορούσαν να είναι τα τελευταία του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα τα δούμε. Δεν θα τον δούμε από εκεί. Θα δούμε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι, μάλλον στις Βρυξέλλες με τον ΠΑΟΚ.
9: Θα σου πω για αυτό που λες, γιατί συμφωνώ. Συμφωνώ και παυξάνω. Τι γίνεται. Okay, πέρσι, όντως θα το θεωρούσα πολύ πιο λογικό και πολύ πιο σωστό να πάρει μεταγραφή ο Κωνσταντέλιας όταν ο ΠΑΟΚ βρισκόταν στην προετοιμασία ή ακόμα και φέτος κατά την περίοδο της προετοιμασίας για να παίξει τουλάχιστον τα προκριματικά με τον ΠΑΟΚ, όπως είπες τώρα με την Μπραν, συμφωνώ και παξέρω να παίξει τα δύο τελευταία του παιχνίδια, να βοηθήσει την ομάδα να περάσει στο conference. Και πότε είναι ο αγώνας? Στις 27 είναι ο τελευταίος αγώνας. Στις 28 να φύγει η Γερμανία, στις 29 να υπογράψει και στις 30 να ανακοινωθεί το Αυγούστου από την Dortmund.
8: Κάπως έτσι. Θα δούμε πάντως. Θα δούμε πώς θα τον αντικαταστήσει το θέμα, γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει κίνηση τώρα και για μέσο επιθετικό.
9: Η σωστή ερώτηση είναι, θα κάνει κίνηση για μέσο επιθετικό ή θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που κάνει τόσα χρόνια, να βγάλει κάποιον αντίστοιχο Κωνσταντέλια από τις ακαδημίες? Εκεί είναι η απορία.
8: Το ερώτημα είναι αυτό είναι κάτι, μια σκέψη που γεννάει και άλλο ερώτημα όμως. Έξτρα ερώτημα.
9: Πες το.
8: Αντίστοιχος Κωνσταντέλιας υπάρχει στις ακαδημίες? Έστω και σε μικρότερο βαθμό, που μπορεί να βελτιωθεί όμως και να γίνει έτσι. Αυτό βέβαια το ξέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, έτσι, εγώ δεν το ξέρω. Τα κάνουμε. Δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη για να το γνωρίζω.
9: Πάντως ναι, όλο αυτό το σάγκα σου δημιουργεί αρκετά ερωτήματα. Δηλαδή, αυτό που είπαμε, θα υπάρχει επόμενος Κωνσταντέλιας στις ακαδημίες?
8: Θα αποκτηθεί νέος μεσοεπιθετικός, θα πάμε σε κάτι τέτοιο? Αυτό πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τώρα. Γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει και ζορίζουν.
9: Και δεν ξέρω κιόλας αν... όχι, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι με μεσοεπιθετικό. Γιατί το πρώτο παιχνίδι είναι σε 4 ημέρες. Με την Μπραν. Οπότε λίγο εκεί πέρα... είναι... το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός αν ανεβάσει κάποιες ακαδημίες, τώρα για μεταγραφή είναι πολύ δύσκολο μέσα σε 4 ημέρες να γίνει κάτι.
8: Για να δούμε. Στο μεταξύ, είχαμε και ένα ακόμα χθες περίεργο. Θα σε γυρίσω και στον Ολυμπιακό ξανά. Γιατί είχαμε τον Gianluca Di Marzio, ο οποίος ανέφερε πως ο Mauro Icardi απέρριψε πρόταση του Ολυμπιακού.
9: Οπα.
8: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το περίμενα να το δω χθες. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πώς θα ήταν. Δεν συζητάμε αν είναι καλός ποδοσφαιριστής ή όχι. Αλλά τώρα να εκφράσω ένα ερωτηματικό. Θα τέριαζε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού αυτός ο ποδοσφαιριστής?
9: Αδερφέ, μερικές
8: βάζω
9: φορές,
8: ένα ερώτημα.
9: Μερικές φορές νιώθω ότι επικοινωνούμε χωρίς να μιλάμε.
8: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν να πεις ότι έχει κάνει και λίγα. Ξέρεις τι εννοώ?
9: Ξέρω πολύ καλά τι εννοείς.
8: Δεν θέλω να τα ανοίξω τώρα το θέμα αυτό.
9: Ούτε εγώ θέλω να το ανοίξω, γιατί αν το ανοίξουμε δεν θα πάμε σε ποδοσφαιρικά.
8: Το γεγονός, ας πούμε, ότι ο Μέση είπε ότι όσο είμαι εγώ στην Αργεντινή, αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να φορέσει το εθνόσημο. Θα πρέπει να λέει πάρα πολλά. Για να πει κάτι τέτοιο ο Μέση για κάποιον, για αυτόν τον συγκεκριμένο, μάλλον για να πει για ποδοσφαιριστή ο Μέση κάτι τέτοιο, κάτι κακό πρέπει να έχει κάνει αυτός.
9: Έχει, το
8: και
9: έχει
8: δεν
9: κάνει, να πει
8: ότι δεν έχει κάνει, έχει κάνει και πάρα πολλά.
9: Και έτσι. Έχει κάνει και κάτι πάρα πολύ ακραίο για έτσι. Τα ανθρώπινα δεδομένα. Το οποίο αυτό αργότερα κατέληξε και σε τατουάζ.
8: Ας μην το πιάσουμε. Αυτό θέλω να πω.
9: Mm-hmm.
8: Είναι γενικότερα. Δεν θέλουμε, μην το επεκτείνουμε το θέμα.
9: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Έτσι, και μαυξάνω.
8: Γι' αυτό το θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν θα ήταν και, πολύ, και η καλύτερη κίνηση για τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, ο συγκεκριμένος.
9: Δεν συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τον ήθελα εγώ στα αποδυτήρια της ομάδας μου, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, έναν τέτοιο παίκτη. Δεν ξέρω, πραγματικά. Άσχετα αν έχει κάνει καλές εμφανίσεις με τη Γαλατασαράι, δεν το συζητάμε.
8: Ακριβώς.

0: Στο μεταξύ, Νίκο, έχω κι άλλα.
1: Λέγε.
0: Βλέπω εδώ General Manager των Αράβων της Dubai BC. Mm-hmm. Αναφέρει το εξής για την απόκτηση του World Cup, έτσι.
1: Ναι.
0: Για την περίπτωση του World Cup, ότι δώσαμε μάχη. Λέει, αναζητούμε έναν playmaker, αυτό είναι γνωστό. Ένας από τους παίκτες είναι ο Thomas World Cup. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό ή από την αποδέσμευσή του από το συμβόλαιό του. Έχουμε εξετάσει πολλούς παίκτες. Δώσαμε τη μάχη για αρκετά ονόματα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Επειδή αποφάσισαν ότι αυτή τη στιγμή κοιτάζουν περισσότερο τα χρήματα από όλα όσα σας εξήγησα προηγουμένως, τους χάσαμε. Για παράδειγμα, χάσαμε και τον τελευταίο playmaker που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Επομένως, όλα είναι φυσιολογικά. Αυτό αναφέρει. Τώρα, αυτό που ουσιαστικά λέει για τον Walkup είναι ότι δώσαμε τη μάχη για να τον πάρουμε, δεν τα καταφέραμε. Όλα θα εξαρτηθούν από τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Αν ο Ολυμπιακός δηλαδή θα συμφωνήσει να μας τον δώσει ή όχι.
1: Κοίταξε.
0: Πάνω αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Walkup φαίνεται να μην πολύ θέλει να συνεχίσει. Ο Ολυμπιακός θέλει να τον όχι να τον αποδεσμεύσει απαραίτητα. Θέλει όμως να τον αν είναι να τον δώσει, να τον δώσει με ένα καλό ποσό. Επί της ουσίας οι άνθρωποι του Ολυμπιακού λένε ότι τώρα να πουλήσουμε έναν παίκτη με 1 εκατομμύριο ενώ ζητάμε 3. Όχι, 3 κατέβατα.
1: Δεν θα υπάρχει όμως θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια.
0: Όχι απαραίτητα. Γιατί διάβασα χθες ότι ένας παίκτης ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο και παίζει στον Ολυμπιακό
1: είναι ο Μιλουτίνο.
0: Ακριβώς. Και αυτό λόγω των χρόνων που παίζει στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και τον Πλώτα.
1: Ναι.
0: Από γκάρντ. Έτσι, από τον Προμηθέα. Γενικότερα βλέπω ότι σίγουρα εγώ έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι ο Ντιαγέ δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη του Ολυμπιακού.
1: Έχεις δώσει και μια ημερομηνία, μπορείς να
0: την ξαναδώσεις. Η τελευταία προσθήκη μπορεί να αργήσει πάρα πολύ. Μπορεί να τραβήξει τυχαία, λέμε τώρα, παιδί μου, τυχαία. Μέχρι τις 10 με 15 Νοέμβρη μπορεί να τραβήξει.
1: Όταν θα έχει αρχίσει.
0: Τυχαία το λέω. Μπορεί και όχι και τόσο τυχαία. Αυτό που εννοώ είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν παίκτη ο οποίος θα είναι στο 3 και θα δώσει το σκορ που έδινε ο Πίτερς. Ό,τι έδινε ο Πίτερς από το 4 να το δίνει αυτός που θα είναι στο 3. Διότι ο Ντιαγέ δεν θα το δώσει αυτό το σκορ. Είναι ένας off-ball player. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κινείται πάρα πολύ χωρίς την μπάλα. Είναι πολύ γρήγορος, είναι αστραπή. Άπαξε βρει δηλαδή καινή διάβαση στη ρακέτα. Καλό θα είναι να μην πάτε μπροστά του.
1: Και έχει και πολύ καλή και έχει και τρομερή φυσική κατάσταση.
0: Συν ότι είναι εξαιρετικός αμυντικός. Ξέρει να βάζει πολύ καλά το κορμί του για να μην πιεστεί, για να μην τον σπρώξουν οι αντίπαλοι. Ξέρει να είναι πάρα πολύ αλτικός, που σημαίνει ότι πηδάει πάρα πολύ ψηλά προκειμένου να πραγματοποιήσει τάπες.

0: ένας forward εδάφους εδάφους. Κανονικότητα. Mm-hmm. Δεν πολύ σηκωνόταν. Ζήτημα να έκανε κανένα κάρφωμα άμα χρειαστεί.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Κυρίως ήταν στην περιφέρεια και εκτελούσε. Mm. Συν ότι ήταν και περιορισμένων αμυντικών δυνατοτήτων ο Πίτερς, έτσι. Δεν έπαιζε τις άμυνες που παίζει ο Ινδιαγέ.
1: Ισχύει.
0: Οπότε να περιμένουμε πάρα πολλά. Θα πω εγώ. Εγώ περιμένω πολύ συγκεκριμένες κινήσεις. Εγώ έχω ήδη στα μπάρει δύο ονόματα, τα έχω αναφέρει στο παρελθόν. Έτσι. Και οι δύο είναι στο NBA. Σίγουρα στο NBA θα προκύψουν ευκαιρίες, γιατί κάποιοι θα κοπούν. Οπότε αυτούς και θα στοχεύσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. 100% σε αυτό. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση, και να μην κάτσουν οι δύο περιπτώσεις που λέω, είναι το, μάλλον το θεωρώ δεδομένο, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη που θα κάνει αυτή του Ενδιαγέ. Δεν θα είναι ο τελευταίος. Μπορεί να έρθει και άλλη προσθήκη. Αυτό θα πω.
1: Και βλέπουμε στην πορεία.
0: Συν ότι εγώ είπα ότι η τελευταία του προσθήκη θα είναι στο 3 και από εκεί θα δίνει το σκορ που έδινε ο Πίτερς, έτσι. Mm-hmm.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Αναμένουμε. Αναμένουμε.
1: Αναμένουμε.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ το έχει κλείσει. Δεν νομίζω να έχει άλλη κίνηση.
1: Βέβαια, βέβαια η ημερομηνία, ξαναλέω, είναι.
0: Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό.
1: 16
0: έτσι.
1: Αυγούστου έχουμε σήμερα. Αλλά το γεγονός, και η σεζόν ξεκινάει
0: τέλος Σεπτέμβρη. Ο Ολυμπιακός έχω πει ότι το έχει αργήσει κιόλας το κλείσιμο του ρόστερ. Αλλά επίσης αναφέρω ότι ο Ολυμπιακός φτιάχνει μια προεργασία ήδη για να αντέξει τον πρώτο καιρό της Ευρωλίγκας. Γιατί η επόμενη προσθήκη και τελευταία, προφανώς η τελευταία προσθήκη δεν θα είναι αυτή του Ενδιαγέ. Η επόμενη προσθήκη μπορεί να τραβήξει μέχρι Νοέμβριο. Γιατί όχι.
1: Αν μπορούσε. Θα μπορούσε.
0: Εδώ εγώ το έχω πει από το Μάιο, έτσι. Ότι ο Χεζόνι έχει ρίξει γέφυρες. Το είχαν βγάλει πάντες. Μαζί με μένα. Μαζί το είχαμε βγάλει. Είχε κυκλοφορήσει γενικά ότι ο Κροάτης forward έχει ρίξει γέφυρες για να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Προφανώς δεν εννοώ ότι είναι Ολυμπιακών αισθημάτων ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι.
0: Επαγγελματίας είναι, το έχουμε ξαναπεί.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ φαν, αυτό τουλάχιστον έχω δει, είναι ότι είναι πολύ φαν του Γιώργου Μπαρτζόκα και του παιχνιδιού που έχει ο coach Μπαρτζόκας.
1: Και είχε κάνει και δηλώσεις στο Final Four πάνω σε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ πάω να φτιάξω.
0: Βεβαίως, γιατί έχουμε δουλίτσες.
1: Θα τα ξαναπούμε όμως σε λίγο.
0: Εννοείται.

Όπως είπαμε, έχει βγει μια φωτογραφία του Γιάννη Κωνσταντέλια στο αεροδρόμιο της, της Ελλάδας. Στο αεροδρόμιο της Γερμανίας, τι είπα, τι πήγα να πω. Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, μάλιστα, προκειμένου να πετάξει για τον Ντόρτμουντ. Να πούμε ότι η πτήση του ήταν προγραμματισμένη για τις 7 η ώρα, τουλάχιστον αυτό βγαίνει, ή για τις 8. Βέβαια, λόγω καθυστέρησης, λόγω θεμάτων, η πτήση αναχώρησε.

Στο μεταξύ, στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας βρίσκεται ο Νίκλας Ελίασον, για να ολοκληρώσει και αυτό τη μεταγραφή του στην Ιντερνασιονάλ, ο πρώην εξτρέμ της ΑΕΚ. Τελευταία εξέλιξη, όπως αναφέραμε στο μεταγραφικό κομμάτι, είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο και επιστρέφουμε, θα διαβάσουμε τις εφημερίδες, θα τα πούμε όλα εκτενώς.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εντυπωσιάζει ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής με μια εκπληκτική κούρσα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, πραγματοποιώντας χρόνο 1.54.13 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Θέση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο έκλεισε ο Απόστολος Χρήστου, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με 52.94. Ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα βρίσκεται από εχθές το βράδυ ο έμπειρος διεθνής Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους. Ο Φρόιλερ, που έχει συμφωνήσει για διετής συνεργασίας, σήμερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Παράλληλα, ο 23χρονος Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονζάλες της Τσίβας είναι πολύ κοντά στους Πειραιώτες, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει στην Ευρώπη και προφορικά φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται στην Αθήνα ο ατζέντης του για να μιλήσει με τη διοίκηση των Ερυθρόλευκων σε ό,τι έχει να κάνει με τον βασικό χαφ που θέλει ο Ολυμπιακός. Πληροφορίες αναφέρουν αυτή τη στιγμή πως η περίπτωση του Κρίστιαν Κάσερες φαντάζει πιο κοντά από εκείνη του Γκουστάβο Πουέρτα. Για αρνητική απάντηση του Μάρο Ικάρντι στους Πειραιώτες, κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος Γιανλούκα Ντι Μάρτσιο. Μία ανάσα από την Μπορούσια Ντόρμουντ φέρεται να είναι ο μεσοπεθυντικός του ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέγιας, καθώς η γερμανική ομάδα κατέθεσε νέα πρόταση του Διεθνή Έλληνα Άσο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 μπόνους. Η Θύρα 4 με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε για την υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέγια, τονίζοντας ότι απέτηση του ΠΑΟΚ, του κόσμου του ΠΑΟΚ, είναι η παραμονή του νεαρού μεσοπεθυντικού. Σε διαπραγματεύσεις με την Burnley για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού διεθνή εξτρέμ Χιάλμαρ Έγκνταλ βρίσκεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για το δανεισμό του Σενεγαλέζου striker Σερίφ Ενδιαγέ. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα σενάρια που τον συνέδεαν με τους Ρέο Χατάτε και Ανδρέα Κολπάνη. Στην απόκτηση box to box ποδοσφαιριστές έχουν στραφεί οι πράσινοι. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Ευγνώμων που αγωνίστηκα στην ΑΕΚ. Εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα, το μήνυμα του James Penrice που ανακοινώθηκε από τη Rangers. Τα 7.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της κριτικής ομάδας για τις αναμετρήσεις εναντίον της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ο Άρης συμφώνησε με την Φαρένσε για την αγορά του 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέγιο στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ των deal των κίτρινων με τους Πορτογάλους. Νέα περιπέτεια για τον 34χρονο επιθετικό Νίκο Καρέλη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σλιέμα Wanderers στη Μάλτα. Ο 19χρονος Γερμανός Johannes Liebmann έκανε διαστημική κούρσα στα 1500 μέτρα ελεύθερο, συντρίβοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 14.26.79. Το προηγούμενο ήταν του Αμερικανού Bobby Finke με 14.30.67 στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρισίου το 2024. Για τρίτη φορά τους τελευταίους δύο μήνες, το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μέτρα ελεύθερο γυναικών άλλαξε χέρια. Η Αμερικανίδα Kate Douglas σημείωσε επίδοση 23.49 δευτερόλεπτα στον προκριματικό των Pan Pacific Games που διεξάγονται στο Irvine της Καλιφόρνια. Κατέριψε έτσι το 23.55 που είχε σημειώσει η συμπατριώτησά της Gretchen Walls στις 28 Ιουνίου το meeting και σε τεκόλλη στη Ρώμη. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, την έκτη θέση κατέλαβε η Εθνική Ανδρών 4x100 στον τελικό με τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Σωτήρη Καραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλο. Στον τελικό, ο Δημήτρης Τσίτσος βγήκε 12ος στον τελικό του ακοντισμού. Στην έκτη θέση, στο αντίστοιχο του τριπλούν, τερμάτισε ο Δημήτρης Τσιάμης. Λυπάμαι πραγματικά που δεν κατάφερα να κάνω αυτό που έπρεπε για την ομάδα μου. Το μήνυμα της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου μετά την άτυχη στιγμή που στήχησε στην Ελλάδα τον τραυματισμό στη σκυταλοδρομία. Ο τελικός του επικοντό θα διεξαχθεί στις 9 και 4 με αντιπάλους φυσικά τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντου Ντουμπλάντης. Ντόρμουντ και Ρώμα σε φιλικό αγώνα έφεραν ισοπαλία 2-2 με τους δύο Έλληνες Κωνσταντίνο Καρέτσα και Κωνσταντίνο Κουγεράκη να μην βρίσκονται παράλληλα ως αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό γιατί ο Καρέτσας, που ξεκίνησε στην 11η για την γερμανική ομάδα αντικαταστάθηκε στο 60 λεπτό, τη στιγμή που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ο Κουγεράκης για τους Ρωμαίους. Την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Τραμπζονσπορ πραγματοποίησε ο Μοχάμεντ Σαλάχ, όμως δεν ήταν αρκετή για να ξεκινήσει με νίκη η ομάδα του, αφού κόλλησε στο 1-1 απέναντι στην Κασίμπασα του τερματοφύλακα Ανδρέα Γιαννιώτη. Η υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεζερμέν απέκτησε τον 29χρονο αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ Μίκα Γκότς αντί του ποσού των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Αλαβές Χετάφε 3-0, Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο 2-1. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου μπακ Τζεντ Σπένσε ως το 2031 στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το deal των Ρατζούρι με την Τότεναμ ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κύριοι, επιστρέψαμε. Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος.

Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε αυτό που είχα υποσχεθεί. Δηλαδή να διαβάσουμε τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα τους συγκεκριμένα. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Live Sport. Παλάτι και αριστερό μπακ, ο Μπραγκάνς ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό. Αυτές είναι... Όχι, παιδιά, αυτές δεν είναι οι... Αυτές δεν είναι οι σημερινές. Ωραία πράγματα.

Σε άλλα νέα, ο πρόεδρος του BBC, από ό,τι βλέπω, έχει διαβάσει, έχει πει μάλλον πως μακάρι ο Παναθηναϊκός να φέρει το Γιώκη, θα ήταν καλό για την Ευρωλίγκα. Συγκεκριμένα έχει διαβάσει το εξής: αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός για μένα είναι απολύτως θεμητό. Μακάρι να φέρουν το Γιώκη του χρόνου. Μακάρι αυτό θα ήταν καλό για την Euroleague. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν το βλέπουμε τη λογική και τι κάνουν τώρα και αυτό και εκείνο. Και τι θα κάνουν τώρα και αυτό και εκείνο. Εξαιρετικά. Αλλά ας μην αναφέρουμε το Ντουμπάι με αρνητικό τρόπο. Το επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε μεγαλύτερο μπάτζετ. Ξέρετε, μην το αναφέρετε άλλο σε αυτούς. Και έχει απόλυτο δίκιο.

Στο μεταξύ για την... σε ό,τι αφορά στην απομάκρυνση του Γιάννη Κωνσταντέλια, πρέπει να πούμε το εξής. Η απέτηση του κόσμου, του ΠΑΟΚ, είπε το εξής. Είπαν το εξής. Η σημαία του ΠΑΟΚ θα μείνει για πάντα στον ιστό της. Σε πείσμα όλων των καλοθελητών και των εκφραστών της μιζέριας, η απέτηση του λαού του ΠΑΟΚ είναι μία. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου μας μετά τον Γιώργο Κούδα, να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το δικέφαλο στο στήθος. Αυτό λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ σχετικά με την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Παράλληλα, πολύ όμορφες δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου που έχει πει, έχει αναφέρει το εξής: «Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση, δεν είχα τίποτα να χάσω, το κυνήγησα και το πήρα δικαιωματικά. Της Παναγίας σήμερα χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, το έφερα για την πατρίδα και τους πυροσβέστες που δίνουν τη δική τους μάχη. Το έκανα για να το απολαύσω και τώρα το απολαμβάνω λίγο παραπάνω». Αυτό ανέφερε ο Απόστολος Σίσκος μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Να αναφέρουμε επίσης για τον Άρη πως στο θέμα του τερματοφύλακα ο Βέλιο, ο Ρικάρντο Βέλιο αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τις απαραίτητες εξετάσεις και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Άρη στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, το deal των κιτρίνων με τη Φαρένσε.

Όπως έχετε καταλάβει, το θέμα των ημερών θα είναι η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund. Είναι, θα λέγαμε, όπως ανέφερα και πιο πριν, είναι κατά κάποιο τρόπο και μια πολύ καλή κίνηση για τον ίδιο τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Από την άποψη Dortmund, από την άποψη ότι η Dortmund βγάζει ποδοσφαιριστές superstar, όπως έβγαλε τον Χάλαντ, όπως έβγαλε τον Μπέλιγχαμ, όπως έχει βγάλει τον Αντεγέμι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που πήρε και αυτός μεταγραφή φέτος εκεί, ίσως να έχουν παρόμοια μοίρα και μακάρι να έχουν παρόμοια μοίρα. Να τους δούμε να παίρνουν μεταγραφές σε πολύ μεγάλες ομάδες.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε, όπως έχω πει. Οπότε πάμε σε break και επανερχόμαστε.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα τα πούμε και λεπτομερώς. Γιατί εντάξει, το θέμα των ημερών το ξέρουμε όλοι. Είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πλέον, η μεταγραφή του στην Dortmund. Ήταν, θα λέγαμε, και λίγο μοιραίο να φύγει κατά κάποιο τρόπο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι για τον ΠΑΟΚ μιλάμε, για μια σημαία του ΠΑΟΚ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Παρ' όλα αυτά, να το πούμε αυτό, γιατί φέρει και εξελίξεις στο θέμα στήριξης από τον κόσμο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ήδη, ο Ιβάν Σαββίδης έχει ήδη προβλήματα σε θέμα στήριξης, όταν βλέπει στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ να φεύγει το χρήμα με τη Σέσουλα, θα λέγαμε. Και το λέω αυτό γιατί όταν βλέπει το αντίπαλο δέος των εντοσαγωγών, τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, να δίνει τρομακτικά συμβόλαια εντοσαγωγικών σε μπασκετμπολίστες, γιατί στην ομάδα μπάσκετ βάζει χρήμα ο κύριος Μιστακίδης, προσπαθεί ο Σαββίδης να κρατήσει τον κόσμο με κάτι. Και αυτή τη στιγμή, με την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, χάνει πιθανότατα και πολύ μεγάλη μερίδα από αυτούς που είχαν μείνει στον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, ο χρόνος θα το δείξει τι θα συμβεί.

Τέλος πάντων, αυτά όπως είπαμε ο χρόνος θα τα δείξει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αναμένουμε την ανακοίνωση πλέον σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, σε σχέση με την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Πάμε τώρα σε μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος πλησιάζει στο κόλπο με τον Μανού Γκαρθία, γίνεται και αυτό, έχει βρει σημείο επαφής και είναι και οι διαπραγματεύσεις, μάλλον με την Kansas City, να βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιστροφή του στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Στο μεταξύ δεν πήγαμε καθόλου, φίλοι ακροατές, και στο Παναθηναϊκό, και θα πάμε και εκεί. Γιατί εντάξει, έχουμε την επιστροφή στις προπονήσεις από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Είχαν ρεπό εδώ και δύο μέρες οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Θα πούμε ότι επικεντρώνονται στην απόκτηση box to box ποδοσφαιριστή, οι πράσινοι, οι οποίοι διέψευσαν και τα σενάρια που συνέδεαν την ομάδα του Παναθηναϊκού, την ομάδα του Jacob Nistrup, με τους Ρέο Χατάτε και Ανδρέα Κολπάνη. Ειδικά για τον δεύτερο είπαν ότι δεν βρίσκεται ούτε καν στη μεταγραφική λίστα της ομάδας.

Στο μεταξύ, στον Όφι, τα έχουμε πει, εντάξει, φρενίτιδα στον κόσμο και για τα εισιτήρια διαρκές και γενικότερα για την όλη κατάσταση που πλέον επικρατεί στον Όφι, την καλή κατάσταση που πλέον επικρατεί. 7.000 και πλέον τα διαρκείας των κριτικών. Και πλέον έχουμε και την ευρωπαϊκή λίστα του Όφι, θα τους αναφέρουμε κιόλας, τους ποδοσφαιριστές του Χριστού Κόντι. Να ενημερώσουμε ότι ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός της ευρωπαϊκής λίστας και έχουμε επίσης και τους διαιτητές, έχουμε τον ορισμό του διαιτητή για το Όφι της ΣΚ Σόφιας. Ο ελίτ διαιτητής Σρτζάν Γιοβάνοβιτς διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση του Όφι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Σέρβος λοιπόν με σερβική διαιτητική ομάδα. VAR, ο Ούρος Στοϊκόβιτς, συγγνώμη, βοηθή του Ούρος Στοϊκόβιτς και φίλος Σίμοβιτς. Τέταρτος διαιτητής ο Νόβακ Σίμοβιτς. Στο VAR ο Μομτσίλο Μάρκοβιτς και assistant VAR η Γέλενα Τσβέτκοβιτς. Τώρα πάμε στην ευρωπαϊκή λίστα του Όφι που είπαμε ότι ο Μαρινάκης έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού και πάμε τώρα στους ποδοσφαιριστές που έχουν μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Ξεκινάμε. Λίλο, Κατσίκας, Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης και Σιτμαλίδης. Από τη λίστα Β, Καλαφάτης, Ασμαριανάκης, Λαγουδάκης, Αντωνακάκης, Καινουριάκης και Χνάρης. Από τις 4 Σεπτεμβρίου και μετά θα μπει στη λίστα ο Κοντεκάς. Δεν έχει συμπληρώσει τη διετία που απαιτείται. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα. 28 Αυγούστου και μετά ο Σιτλαμίδης, ο οποίος θα μετακινηθεί από την λίστα Α στη Β, καθώς θα έχει συμπληρώσει διετία στον Όφι.

Θα αναφέρουμε επίσης ότι ο Βαγιανίδης απέφυγε τα χειρότερα. Και όταν λέω απέφυγε τα χειρότερα, απέφυγε την ζημιά στον Αστράγαλο. Υπάρχει μια ζημιά, αλλά δεν έχει αποδειχθεί σοβαρή. Στον δεξί Αστράγαλο. Γιατί αποχώρησε με φορείο, με πρόβλημα εκεί.

Κάτι που φυσικά του εξασφαλίζει έτσι μια δυνατότητα να έχει επιπλέον οικονομικό όφελος στην περίπτωση που ο Γιάννης Κωνσταντίνας πουληθεί από την Dortmund σε κάποια πιο μεγάλη, σε κάποια ακόμη μεγαλύτερη ομάδα. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί η αλήθεια είναι πως ο Γιάννης η Dortmund έχει, όπως είπα, το λέγαμε και νωρίτερα, τον χαρακτήρα του selling club. Οπότε ο δικέφαλος του Βορρά διάλεξε να κρατήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης προκειμένου να εξασφαλίσει κάτι παραπάνω σε χρήματα.

Και όταν λέμε selling club, για να το μεταφράσουμε, να το εξηγήσουμε, η ομάδα που γενικότερα έχει την τάση να πουλάει τους ποδοσφαιριστές της, να κάνει πολύ καλές συμφωνίες και να τους πουλάει. Έχει φτιάξει πάρα πολλές καριέρες στην Dortmund τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι ο Bellingham, μια άλλη είναι ο Haaland, ο Αντεγέμι πήρε μεταγραφή τώρα στην Μπαρτσελώνα, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι κάνουν καλά εκεί στη Γερμανία.

Θα πάω και σε κάποιες ακόμα δηλώσεις τώρα του Γιώργου Λιάβα προς ένα ελληνικό μέσο. Σε ένα ελληνικό μέσο μίλησε συγκεκριμένα στον Γκαζέτα και είπε πως μια συγκεκριμένη ατάκα θα αναφέρω μόνο, πως πριν το δεύτερο χιαστό έβλεπα τον πατέρα μου σε όνειρα να μου λέει ότι δεν προσέχω. Είναι σοκαριστικό αυτό από την άποψη ότι πως μπορεί να τα φέρει η ζωή. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων 12 η ώρα και μετά επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουμε και να πούμε.

0: Λιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εξέλιξη στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος αναχώρησε για τη Γερμανία. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρμουντ στα 28 εκατομμύρια ευρώ συν 2 μπόνους, το deal των Ασπρόμαυρων με τους Γερμανούς. Σε προγραμματεύσεις με την Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού διεθνή αμυντικού Χιάλμαρ Έκνταλ, βρίσκεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον δανεισμό του Σενεγαλέζου striker Σέριφ Εντιαγέ. Εντυπωσιάζει ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, ο Έλληνας κολυμβητής, με μια καταπληκτική κούρσα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας, πραγματοποιώντας χρόνο 1:54.13 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Θέση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο έκλεισε ο Απόστολος Χρήστου, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με 52.94. Ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο έμπειρος διεθνής ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους. Ο Φρόιλερ, που έχει συμφωνήσει για διετή συνεργασία, σήμερα θα περάσει υποιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Παράλληλα, ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες της Τσίβας είναι πολύ κοντά στην ομάδα του Πειραιά, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Πειραιώτες. Σήμερα μάλιστα αναμένεται στην Αθήνα ο ατζέντης του για να μιλήσει με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Πιο κοντά στον Ολυμπιακό φαντάζει η περίπτωση του Κάσερες για τα ΧΑΦ. Για αρνητική απάντηση του Μάουρο Ικάρντι στους Πειραιώτες κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος Γιανλούκα Ντι Μάρτσιο. Επιστροφής προπονής για τον Παναθηναϊκό μετά το διήμερο ρεπό. Διαψεύδονται τα σενάρια που συνέδεαν τους πράσινους με τους Ρέο Χατάτε και Ανδρέα Κολπάνη. Στην απόκτηση box-to-box ποδοσφαιριστή στρέφονται στο τριφύλι. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Ευγνώμων που αγωνίστηκα στην ΑΕΚ, εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα, το μήνυμα του James Penrice που ανακοινώθηκε από τη Rangers. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Πορτογάλος θερματοφύλακας Ρικάρντο Βέγιο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Την επιστροφή του στους κίτρινους επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφ της Kansas City Μανού Γκαρθία. Τα 7.000 εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της κριτικής ομάδας για τις αναμετρήσεις εναντίον της Τσέσκα Σόφιας. Νέα περιπέτεια των 34χρονων επιθετικών Νίκο Καρέλη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σλιέμα Wanderers τη Μάλτας. Ο 19χρονος Γερμανός Johannes Liebmann έκανε διαστημική κούρσα στα 1500 μέτρα ελεύθερο, συντρίβοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 14:26.79. Το προηγούμενο ήταν του Αμερικανού Bobby Finke με 14:30.67 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, την έκτη θέση κατέλαβε η Εθνική Ανδρών 4x100 στον τελικό με τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Σωτήρη Γκαραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλο. Ο Δημήτρης Τσίτσος βγήκε 12ος στον τελικό του αγωνισμού. Στην έκτη θέση, τον αντίστοιχο του τριπλούν, τερμάτισε ο Δημήτρης Τσιάμης. Ο τελικός του επικοντό θα διεξαχθεί στις 9:15 με αντιπάλους φυσικά τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις. Η υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης Πάρι Σεζερμέν απέκτησε τον 29χρονο αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ, Μίκα Γκότς, αντί του ποσού των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου Μπαγκ Τζεντ Σπένς έως το 2031 στα 30 εκατομμύρια ευρώ, το ντιλ των Νερατζούρι με τους Λονδρέζους. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Ethan Thompson μέχρι το 2027. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και όπως έχετε καταλάβει, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε, εντάξει, τη μερίδα του Λέοντος στην επικαιρότητα την έχει πλέον η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Γι' αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, σπουδαία προσωπικότητα, τον Κυριάκο Αποστολίδη. Κύριε Αποστολίδη, καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Πώς είστε καταρχάς?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Είμαι καλά.
0: Κύριε Αποστολίδη, πώς βλέπετε τη μεταγραφή, η αλήθεια είναι, του Γιάννη Κωνσταντέλια? Γιατί νομίζω πλέον, είναι λογικό να σας ρωτήσω, γιατί την επικαιρότητα πλέον την έχει αυτό. Την έχει αυτή η κίνηση.
1: Ναι. Καταρχάς, κοίταξε, μια σημείωση σημαντική, νομίζω, ότι εφόσον γίνει τελικά η μεταγραφή, γιατί μια μεταγραφή είναι μεταγραφή όταν πέσουν οι υπογραφές. Και επειδή στο παρελθόν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τελευταία στιγμής, απλώς το σημειώνω αυτό, αν και φαίνεται ότι θα προχωρήσει. Τώρα, από εκεί πέρα, να σου πω έτσι σε μία φράση απλά, ότι είναι μία πολύ λάθος κίνηση αυτή τη στιγμή. Μία κίνηση πραγματικά λάθος από πολλές οπτικές γωνίες, για να το δει κανείς, από όλες τις οπτικές γωνίες είναι ένα μεγάλο λάθος να γίνει αυτή η μεταγραφή τώρα. Τώρα αυτό θέλει ανάλυση πολύ, δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σου πω έτσι επιτροχάδιν ότι η μεταγραφή είναι για πολλούς λόγους λάθος. Δηλαδή, πρώτον, γιατί ο Κωνσταντέλης είναι ένα παιδί που έχει βγει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έχει δείξει τέτοια φοβερή, ας πούμε, εξέλιξη, είναι μια όαση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δίνει στον ΠΑΟΚ πολύ περισσότερα από όσα παίρνει οικονομικά αυτή τη στιγμή, και δίνει όχι μόνο σε ουσία, αποτέλεσμα, γκολ, νίκες κτλ., αλλά δίνει σε θέμα, δίνει στον ΠΑΟΚ ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι όπου και να παίζει στην Ελλάδα, όλα τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά, ασχέτως ποιας ομάδας, ας πούμε, ποια ομάδα υποστηρίζουν, όλα τα παιδιά είναι fans του Κωνσταντέλια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον του ΠΑΟΚ και για την εικόνα του. Είναι λάθος η πώληση του, κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν ξέρω τώρα, ο κύριος Σαββίδης είναι γεγονός ότι έχει μια δυσκολία όσον αφορά τη ρευστότητα, από ό,τι φαίνεται. Δεν λέω το οικονομικό του προφίλ, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, πολύ μεγάλο, αλλά φαίνεται ότι για κάποιους λόγους υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στη ρευστότητα και προτίμησε να πάρει, ξέρω εγώ, τα 35-40 εκατομμύρια από τον Κωνσταντέλια, ενώ άμα το δει κανείς όχι μόνο από την άποψη που το λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή την αθλητική, την προσωπική, αλλά και από πλευράς οικονομικής, επιχειρηματικής, επίσης είναι λάθος, γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι μια επένδυση για τον ΠΑΟΚ. Το βλέπουμε επιχειρηματικά, οικονομικά. Είναι μια επένδυση στον ΠΑΟΚ. Αυτά τα οποία φέρνει στον ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτά τα οποία του προτείνουν άλλες ομάδες είναι πάρα πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα και διαρκέστερα, και δημιουργούν η απόδοση ενός κεφαλαίου όταν κάνει ένας μια επένδυση. Δεν υπάρχει δηλαδή ακριβή επένδυση ή φθηνή επένδυση. Υπάρχει μια επένδυση όπου βλέπεις τι απόδοση θα σου έχει αυτή η επένδυση και αποφασίζεις κατά πόσον είναι σωστή ή όχι. Λοιπόν, αυτά τα οποία χάνει ο ΠΑΟΚ δίνοντας τον Κωνσταντέλια είναι πάρα πολλά και για τώρα και για το μέλλον του ΠΑΟΚ, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι είναι λάθος.
0: Κύριε Αποστολίδη, το θέμα είναι ότι με αυτή τη μεταγραφή του δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία του Γιάννη του Κωνσταντέλια να παίξει σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Γερμανίας και να διακριθεί και μάλιστα σε μια ομάδα η οποία διακρίνεται κιόλας για τις πωλήσεις που κάνει στους ποδοσφαιριστές της όταν τους βελτιώνει. Γιατί από εκεί, ας πούμε, έχει βγει και ο Χάλαντ της Manchester City και ο Μπέλιγχαμ της Real Madrid, έτσι.
1: Ναι, είναι γνωστά αυτά, αλλά το θέμα το εξής, ότι τι χάνει ο ΠΑΟΚ, τι χάνει ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν λέω ότι ο Κωνσταντέλιας θα μπορούσε να μείνει στον ΠΑΟΚ και στα χώρο ζωής, αλλά αυτή τη στιγμή, πέρα από αυτό που είπατε και είναι σωστό, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ας πούμε είναι αρνητικό. Δηλαδή, όταν πάει ένας προσφύγης σε μία ομάδα, πρέπει να έχει μια αρκετά σημαντική εμπειρία σε επίπεδο, ας πούμε, πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ ή πρώτης ή Super League κτλ. Ούτως ώστε όταν πάει στη νέα ομάδα, να πάει με απαιτήσεις να παίξει κύριο βασικό ρόλο στην ομάδα αυτή. Γιατί αν δεν το κάνει, δεν γίνει αυτό, τότε θα είναι αρνητικό και για τον Κωνσταντέλια, αλλά και για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη, ας πούμε, μελέτη από τον ΠΑΟΚ, γιατί αξίζει τον κόπο για αυτό το ποδοσφαιριστή και για το πολύ σημαντικό θέμα του πότε θα πρέπει ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή να τον δώσει σε μια ομάδα ανώτερου πρωταθλήματος και ανώτερου επίπεδου. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι ήταν νωρίς τώρα να δοθεί ο παίκτης. Θα μπορούσε να το έβλεπε αυτό το θέμα του χρόνου ή τον άλλο χρόνο, όπου θα μπορούσε να πάρει και περισσότερα λεφτά για αυτή τη δουλειά.
0: Το θέμα είναι, κύριε Αποστολίδη, επίσης θέλω να το ρωτήσω. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερο timing η πώληση, καλύτερο χρονικό σημείο από αυτό που πουλείται τώρα? Δηλαδή, θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει πουληθεί στην προετοιμασία, ώστε να γίνει μεταγραφή, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, ώστε να μπορεί να τον αντικαταστήσει έγκαιρα?
1: Είναι καταστροφικό, κατά τη γνώμη για τον ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Είναι καταστροφικό. Και να σου πω για πολλούς λόγους. Θα μπορούσε ο Κωνσταντέλιας να φύγει και μάλιστα ξαφνικά και μάλιστα εν μέσω τριημέρου αργίας και όλα αυτά παίζουν ρόλο, ξέρετε. Λοιπόν, είναι καταστροφικό. Εάν έπαιζε ακόμη ένα ή δύο χρόνια στο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μετά θα μπορούσε να ειδοποιεί το θέμα αυτό διαφορετικά. Αλλά αυτή τη στιγμή, σε μία χρονιά που έχουμε πρόβλημα, διότι η περσινή χρονιά, η περσινή ποδοσφαιρική σεζόν ήταν άσχημη για τον ΠΑΟΚ και μέσα σε ένα πλαίσιο των 100 χρόνων ιστορίας που γιόρταζε και ήθελε και είχε βάλει στόχο ο ΠΑΟΚ να πάει για πρωτάθλημα, για κύπελλο και για πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Αντιθέτως, δεν πήγαμε καθόλου καλά. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ λάθος δηλαδή να αναδοθεί τώρα ο Κωνσταντέλιας και μάλιστα ξαφνικά σε μια χρονική στιγμή όπου για τη φετινή σεζόν μιλώντας είναι μια δύσκολη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Φανταστείτε τώρα ο ΠΑΟΚ να αποκριθεί και από την Μπραν, να φύγει και από το Conference League. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δηλαδή κοντολογής, για να το πω συγκεκριμένα, εγώ προτιμώ όχι το να δώσουν τον Κωνσταντέλια, απέναντίας να κάνουν μια πολύ σοβαρή επένδυση που θα έχει μια πολύ καλή απόδοση και οικονομική και άλλες, επενδύοντας. Αντί να δώσουν τον Κωνσταντέλια, πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να πάρουν και άλλους παίκτες που το κρασάω τους και μάλιστα έγκαιρα, ούτως ώστε να στηρίξουν τον Κωνσταντέλια και να γίνει η ομάδα πλέον μια ομάδα η οποία θα έχει προοπτική να πρωταγωνιστεί για διάρκεια στην Ελλάδα τουλάχιστον και στην Ευρώπη. Τώρα έφυγε η ομάδα, είναι όπως είναι τώρα αυτή η στιγμή με τα προβλήματά της. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας. Σας λέω εγώ τώρα, σας ρωτάω πώς θα πάει να δεις το μάτι με την Μπραντ τώρα σαν παόξες. Μετά από όσα συνέβησαν. Και με την πολύ μεγάλη σημασία που έχει το παιχνίδι αυτό για τον ΠΑΟ.
0: Το θέμα είναι,
1: κλείνω,
0: κυρία Αποστολίδη,
1: λοιπόν, βεβαίως. Για να μην τα πολυλέμε, κλείνω λοιπόν ότι θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο, αφού όπως είπα προηγουμένως. Δηλαδή, να μείνει ο Κωνσταντέλιας, να τον ικανοποιήσουν τον Κωνσταντέλια οικονομικά γιατί το αξίζει και παράλληλα να τρέξουν και να πάρουν άμεσα ποιοτικούς παίχτες ούτως ώστε να μπορούν να γίνει μια ομάδα και να στηριχθεί ο Κωνσταντέλιας και να φανεί ακόμη περισσότερο ο Κωνσταντέλιας και σαν θέαμα και σαν ουσία. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Το θέμα είναι ότι κάτι που φέρνει αυτή η πώληση σίγουρα και στον ΠΑΟΚ και γενικότερα στην Ντόρτμουντ αρχικά, έχω και μια ερώτηση να σας κάνω από τον κόσμο που στέλνει μηνύματα στο Viber. Εγώ θα πω ότι τώρα βέβαια είναι ευκαιρία να παίξει και περισσότερο Χατσίδης και να αναδειχθεί. Ένας ακόμη ποδοσφαιριστής των Ακαδημιών, ο οποίος είναι ελπιδοφόρος.
1: Παιδιά, σαφώς και είναι ο Χατσίδης και είναι πάρα πολύ καλός και τον γνωρίζω και προσωπικά και σαφώς και είναι πολύ καλός. Αλλά ένα νέο παιδί που μπαίνει για πρώτη χρονιά, εν πάση περιπτώσει έπαιξε πέρσι, αλλά που θέλει να μπει στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και να πιάσει, θα πρέπει να μπει σε μια ομάδα η οποία να είναι καλά, να έχει υγεία. Να παίζει, να κερδίζει, να αποδίδει καλά, ούτως ώστε μπαίνοντας στις αρχές σε μια τέτοια ομάδα, να βοηθηθεί από την ομάδα, όχι να λάβει υποχρεώσεις αυτός, να βοηθεί από την ομάδα, ούτως ώστε σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια πλέον να είναι από τους ηγέτες της ομάδας. Αλλά σε μια τέτοια χρονική στιγμή, με τις συνθήκες που επικρατούν τώρα, είναι άσχημο και για τον Χατζίδη και για τα νέα τα παιδιά, αλλά για τον Μύθι και για πολλά ακόμα παιδιά νέα, όσον αφορά την εξέλιξή τους.
0: Βέβαια υπάρχει και το άλλο σενάριο, το οποίο μου το ρωτάει και ο κόσμος εδώ, έτσι. Επειδή αναφέρατε ότι θα μπορούσε ο Κωνσταντέλης να κάτσει άλλο ένα-δύο χρόνια περίπου στον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι η Ντόρτμουντ σε ένα-δύο χρόνια θα τον αγόραζε με την ίδια ευκολία. Εδώ μπαίνει ένα ερωτηματικό, γιατί η Ντόρτμουντ έχει το χαρακτήρα της ομάδας πολιτήριο εντός εισαγωγικών που πουλάει.
1: Γιατί εμείς θα δώσουμε στην Ντόρτμουντ αυτά τα οποία θέλει ακριβώς, ούτως ώστε να μην χαλάσει η παραγωγική της διαδικασία. Εμείς δεν κοιτάξουμε την Ντόρτμουντ. Εμείς κοιτάμε και όπως σου λέω τόση ώρα, επικεντρώνουμε στον ΠΑΟΚ. Γιατί θα μπορούσε να γίνει στον ΠΑΟΚ. Τώρα την Ντόρτμουντ έχει το πρόγραμμά της και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε το πρόγραμμα της Ντόρτμουντ. Εμείς θα κοιτάξουμε τη δική μας υπόσταση και εξέλιξη. Και νομίζω, έστω και γρήγορα, ανέλησα προηγουμένως, γιατί δεν έπρεπε να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Απέναντίας έπρεπε να γίνουν έγκαιρα πολύ καλές επενδύσεις, πολύ καλές επιλογές παιχτών από μεταγραφή, για να μπορέσει η ομάδα να ανέβει και να μπορέσει ο Κωνσταντέλιας ακόμη πιο περισσότερο να δείξει και το θέαμα που προσφέρει, αλλά και την ουσία στην ομάδα. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Και ο τρόπος που έγινε εντελώς ξαφνικά, ένα τέτοιο δίμηνο, τρίμηνο που ας πούμε είναι γιορταστικό, είναι ο κόσμος, τα μέσα, υπάρχουν τόσοι υπολειτουργούν και τα λοιπά, να γίνει αυτό, ενδεχομένως να δείχνει και μία πρόθεση να φύγει έτσι, να γίνει ανώδυνα για οτιδήποτε άλλο για την ΠΑΕ.
0: Το θέμα είναι, τώρα θα την κάνω αυτή την ερώτηση για να κλείσουμε και όλο, γιατί μας πιέζει και ο λιγοντή ο χρόνος. Αν είχατε απέναντί σας εσείς ως Κυριάκος Αποστολίδης σήμερα τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ποια θα ήταν μια συμβουλή που θα του δίνατε πριν τουλάχιστον στη χειρότερη για τον ΠΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση, πριν φορέσει την φανέλα της Ντόρτμουντ?
1: Ρε φίλε μου, θα του έλεγα απλά, Γιαννάκη, κάτσε εδώ, μην πας πουθενά. Αυτή ήταν η συμβουλή.
0: Λακωνική και ξεκάθαρη νομίζω.
1: Έτσι είναι, δεν είναι. Mm-hmm. Άλλωστε μια και θέλεις έτσι, το λακωνίζει στην φιλοσοφία, έτσι.
0: Ναι. Γενικότερα πάντως εντάξει, είναι μια πώληση δυνατή. Το ερώτημα είναι ότι εσείς έχετε το σκεπτικό ότι αν έφευγε σε ένα-δύο χρόνια ο Κωνσταντέλης θα μπορούσε να φύγει και με πολύ, καλύτερο, με πολύ καλύτερα χρήματα, έτσι.
1: Να σου πω λίγο από μια άλλη άποψη. Αυτά τα 35-40 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα τα πάρει.
0: 28 συν 2.
1: 28 συν 2. 30 δηλαδή. Αυτά τα 30 εκατομμύρια που θα πάρει ΠΑΕ, είναι τι να σου πω, είναι ασήμαντα εντελώς, χάνοντας αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή την άλλη οδό, δηλαδή να παραμείνει ο Κωνσταντέλιας, να είναι ικανοποιημένος οικονομικά ο Κωνσταντέλιας και να έχουν επαρθεί ή να παρθούν παίκτες που θα είναι επίσης υψηλού επίπεδου για να τον πλαισιώσουν και να γίνει η ομάδα πολύ πιο καλή, να μπορεί να προχωράει σε πρωτάθλημα και σε Ευρώπη, να έχει απόδοση οικονομικές από αυτή την πορεία και να γενικότερα να επανεπενδύονται αυτές μέσα στο σύλλογο, μέσα στην ομάδα, στην ΠΑΕ. Για μένα αυτό ήταν σαν μια πολύ πιο λογική επιχειρηματική προσέγγιση και απόφαση από το να το δώσεις τώρα και να πάρεις 30 εκατομμύρια.
0: Ωραία. Κύριε Αποστολίδη, η αλήθεια μας πιέζει και λίγο ο χρόνος στην δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Εσύ κάνεις το ερωτήσεις, εγώ απαντώ.
0: Βεβαίως.
1: Κάνε κουμάντο.
0: Μην αγχώρεστε, αυτό κάνω. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να κουμαντάρω και το χρόνο, γι' αυτό το λέω.
1: Εσύ παίζεις.
0: Για, δεν είναι θέμα παιχνιδιού, το καταλαβαίνετε αυτό. Γενικότερα πάντως ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι μπορεί να αναδείξει ταλέντα. Με αυτή την ερώτηση θέλω να κλείσω. Θεωρείτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει κάτι σαν ομάδα πολιτήριο? Όπως καλή ώρα λειτουργεί και η Dortmund γενικότερα, έτσι, που παίρνει παίχτες, τους βελτιώνει και τους πουλάει. Κάτι αντίστοιχο, θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος εντός αγωγικών?
1: Το κομμάτι των υποδομών και των ακαδημιών που έχει ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι πάρα πολύ καλό από πλευράς του κ. Σαββίδη, που εδώ και κάποια χρόνια ξεκίνησε επενδύσεις πάνω σε αυτό και βλέπετε ότι έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχει παραγωγή και αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει και χρήματα πίσω στον κ. Σαββίδη, αλλά φέρνει και μεγαλύτερη, καλύτερη γνώμη για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και για τα παραγόμενα εκεί από συλλόγους όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά γενικότερα του εξωτερικού. Αυτό δηλαδή έφτασε όπως ο κ. Σαββίδης για να κάνει αυτές τις ακαδημίες. Ξεκίνησε με 2 εκατομμύρια το χρόνο budget, προϋπολογισμό για τις ακαδημίες και έχει φτάσει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, το διπλάσιο. Αυτή λοιπόν βλέπεις ότι είναι μια επένδυση που τα 3-4 εκατομμύρια που βάζει κάθε χρόνο ο άνθρωπος αποδίδουν πολύ περισσότερα. Και ας πούμε πλευράς οικονομικής σε χρήματα που έρχονται πίσω, αλλά και σε όνομα και σε φήμη του ΠΑΟ, που μπορεί να προφέρουν ακόμη περισσότερο.
0: Και ίσως και σε ενίσχυση θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, έτσι.
1: Αυτό ήταν μια πολύ, πάρα που πριν από 4-5 χρόνια το ξεκίνησε η Σαββίδη, μια πολύ έξυπνη επενδυτική ιδέα και βλέπετε ότι λειτουργεί και αποδίδει οικονομικά και όχι μόνο, πολύ καλύτερα. Κάτι ανάλογο είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Δηλαδή, να κάνεις μία επένδυση, κρατώντας τον Κωνσταντέλια, μη παίρνοντας τα 30 εκατομμύρια αυτά, βάζοντας και κάποια χρήματα επενδυτικά να πάρεις πολύ καλούς παίκτες να στηρίξεις την ομάδα και τον Κωνσταντέλια. Αυτό λοιπόν, μέσω μακροπρόθεσμα θα σου έδινε μια πολύ μεγαλύτερη απόδοση τόσο στην τσέπη σου όσο και στην φήμη σου όσο και στην υπόστασή σου κτλ. Υπάρχει μόνο ένα σημείο που πρέπει μια προϋπόθεση για να γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Για να γίνει επένδυση χρειάζεται μετρητά. Άρα πρέπει να υπάρχουν μετρητά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται, εγώ δεν μπορώ να κρίνω ούτε να ξέρω, αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Σαββίδης έχει τεράστια ανάγκη από μετρητά. Και δίνει λοιπόν τον Κωνσταντέλια για τα εκατομμύρια, αυτά τα λίγα, αναλογικά. Ας πούμε, μπορεί να κάνει την επένδυση, πρέπει να κάνει τη σωστή.
0: Μάλιστα. Κύριε Αποστολίδη, μας πιέζει δυστυχώς ο χρόνος στη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Είπαμε πολλά, φίλε μου, είπαμε πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να το λήξουμε.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς μας πιέζει και ο χρόνος και πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις.
1: Ωραία, ναι.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε στον αέρα και τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να χαίρεστε φυσικά και όσους έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Κυριάκος Αποστολίδης, παλέμαχος, πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Επαγγελματικά, όσο πιο ψηλά επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν
2: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αναμένουμε να δούμε τι ώρα θα έχει φτάσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην Γερμανία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει στο Ντόρτμουντ, παρόλα αυτά θα το μάθουμε αργά ή γρήγορα. Πάμε τώρα στα διεθνή, πάμε να πιάσουμε τα πάντα για τα διεθνή. Και ποιος άλλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή? Ποιος άλλος, κύριε? Μάνος Σταραμόπουλος. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο Σανάκη, στο Ακρόατες 943 Ντερβέ Δε Σπορτς. Καταρχήν να πούμε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που είναι το θέμα της ημέρας, έτσι ίσως και των προσεχών ημερών όπως είναι τα πράγματα, έχει φτάσει στον Ντόρτμουντ.
0: Α, έχει φτάσει.
1: Στην Ελλάδα ήρθε και τον πήρε, έστειλε η γερμανική ομάδα Lear Jet και πήρε τον σπουδαίο αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή. Βεβαίως οριστική συμφωνία μέσα στις δύο πλευρές δεν έχει επέλθει ακόμα. Είναι στις συζητήσεις. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ένα ποσό των 28 εκατομμυρίων συν 2 εκατομμύρια μπόνους. 3 εκατομμύρια θα πρέπει να παίρνει ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, αλλά οριστική συμφωνία δεν έχει επέλθει ακόμα.
0: Άρα είμαστε σε αναμονή για όλα.
1: Αναμονή είμαστε, βεβαίως, σε αναμονή. Εννοείται. Έτσι είναι. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες. Η μία είναι αυτή που λέγε πριν ο σπουδαίος παλιός διεθνής λίμπερο, ο Κούλης ο Αποστολίδης, πολιτικός μηχανικός και το επάγγελμα, ένας πραγματικός επιστήμονας, από τους λίγους που είχε την εποχή εκείνη που αγωνιζόταν το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν ο Αποστολίδης, ο Νικολάου της ΑΕΚ, ο Σούρμπης του Παναθηναϊκού, ο Καμάρας του Παναθηναϊκού, αυτοί εννοώ που είχαν πάει σε πανεπιστήμιο, έτσι. Μεγάλη επιτυχία για την εποχή εκείνη, που ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όχι σήμερα που μπαίνει ο καθένας στο πανεπιστήμιο, αν περάσει και απ' έξω που ο λόγος μπήκε μέσα, αλλάξαν οι εποχές. Τότε πραγματικά, για να μπει στο πανεπιστήμιο, οι δρόνες, κυριολεκτικά. Μπας πίσω.
0: Και λοιπόν, αλήθεια είναι πως είναι... Μάνο, εντάξει, αυτή είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι, αλλά, τώρα, και όντας, αλλά έχοντας προσπαθήσει και εγώ με τις πανελλαδικές δύο φορές μάλιστα.
1: Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που, με την κατάσταση αυτό που επικρατούσε παλιά, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Και τώρα, άμα μπεις, το δύσκολο είναι να μπεις, άμα μπεις στο πανεπιστήμιο να το πάρεις το πτυχίο μετά. Εν πάση περιπτώσει, κλείνει αυτή η κουβέντα. Γιατί όπως λέει σωστά και η Μαρία Ευθυμίου, δεν μπορεί όλοι λένε ξαφνικά να είναι του 20. Τότε πρέπει να είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο σε εγκεφάλι. Εντάξει, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τα 23 του χρόνια, η μία οπτική είναι καταρχήν το παιδί, το ρώτησε κανένας, ποιες είναι οι φιλοδοξίες του. Ο ΠΑΟΚ είναι μια σίγουρα από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδος. Αλλά αν ο Κωνσταντέλιας, ο κάθε Κωνσταντέλιας έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες για τον εαυτό του, η Ντόρτμουντ του ανοίγει μια ακόμη μεγαλύτερη πόρτα, έτσι. Η Ντόρτμουντ είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Μπουντεσλίγκα και από τις καλύτερες Ευρώπης, με συνεχή παρουσία στο Champions League, με ποδοσφαιριστές που σωστά έχεις προαναφέρει, έχει αναδείξει. Παράδειγμα, είχε πάρει από τη Ζάλτσμπουργκ το Χόλαντ και μετά κατάφερε, τον πούλησε τριπλάσια λεφτά από ό,τι τον είχε πάρει. Τον είχε πάρει 25, τον πούλησε 65 στη Manchester City και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο Χόλαντ είναι από τα πρώτα ονόματα της Premier League και ένας από τους κορυφαίους φόρ στον κόσμο. Το ίδιο ισχύει για τον Jude Bellingham. Αν ο Bellingham δεν είχε πάει στην Dortmund για να βελτιωθεί, να μεγαλουργήσει, δεν θα ήταν σήμερα στη Real Madrid της. Μία πλευρά είναι αυτή. Δεν ξέρουμε τι θέλει ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, ούτε μίλησε κανένας μαζί του, να μας πει τα θέλω του. Μπορεί τα θέλω του να είναι, να θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Δικαίωμά του και αυτό, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας είναι στο σημερινό ποδόσφαιρο είναι, όπως και να το δούμε, ένα επενδυτικό προϊόν. Ο ΠΑΟΚ είναι επαγγελματική ομάδα, όπως όλες οι ομάδες. Είδαμε τον Ολυμπιακό πρόπερση, πούλησε τον Πάμπη τον Κοστούλα. 35 εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε αν είχε παραμείνει ο Κοστούλας, αν θα μπορούσε φέτος Ολυμπιακός, ο κάθε Ολυμπιακός εννοώ, να τον βούλαγε με τέτοια λεφτά. Ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας μπορούσε αύριο να πουληθεί περισσότερο, μπορούσε πάντα, μπορούσε και να μην πουληθεί. Χτύπα ξύλο, θα υπήρχε κάποιος τραυματισμός. Τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο, που είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια, είναι συνηθισμένο φαινόμενο πλέον. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ είναι από ποια πλευρά και το βλέπει ο καθένας μας. Mm-hmm. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ, αυτή πληρώνει, έτσι, δεν πληρώνει ο κόσμος. Ο κόσμος πάει να δει, να ενισχύσει την ομάδα, αλλά η διοίκηση είναι αυτή που φτιάνει τις ακαδημίες, που πληρώνει τις ποδοσφαιριστές την ώρα τους, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια επαγγελματική ομάδα. Ξέρουμε στο παρελθόν άλλες ομάδες που τους προσάγανε λεφτά για χρόνια και πηγαίνανε δικαστήρια και αυτά.
0: Και όχι μόνο, έχουμε δει και ομάδες μάνο στην Ελλάδα που φύγαν από τη μεγάλη κατηγορία για οικονομικούς λόγους. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει,
0: και δεν να πούμε ότι είναι μία, είναι αρκετές.
1: Αυτό είναι, ναι, εντάξει, άλλο θέμα. Λέω για το θέμα του ποδοσφαιριστή τώρα.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, ο ποδοσφαιριστής λοιπόν ο Κωνσταντέλιας δεν έχει μιλήσει ο ίδιος τι θέλει απ' όλα. Έτσι, η διοίκηση σίγουρα έχει μιλήσει μαζί του. Ξέρει περισσότερο από εμάς, αυτό εννοείται. Οπότε, έχει δίκιο και ο Κούλης ο Αποστολίδης, αλλά έχει δίκιο και η πλευρά του ΠΑΟ. Έτσι είναι. Που προφανώς θα έχει ετοιμάσει και την επόμενη μέρα και το παίκτες θα πάρει για να ενισχύσει τον Αλέσιο το Λύση, τον Ιταλό νέο προπονητή της, που και αυτός ακόμα ψάχνει να βρει τα πατήματά του στη νέα του ομάδα που ακούσε το όνομα ΠΑΟ και είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο το θέμα να πάρουμε τη μία ή την άλλη πλευρά. Θα δούμε.
0: Πάντως,
1: Μάνο... Το να πάει ο Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι επίτευγμα για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Έτσι. Είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Μπουντεσλίγκα και της Ευρώπης. Άρα εκεί του δίνει την ευκαιρία να ανοίξει τα φτερά του και να βλέπει το όνομά του και όλος ο φιλαός κόσμος του ΠΑΟ και όλοι οι Έλληνες να χαίρονται που θα βλέπουν κάθε μέρα το όνομα του Κωνσταντέλια. Αλλά εκεί θα πρέπει να παλέψει, έτσι, για να σε πρώτο σέλιδα, σε παιχνίδια ανώτερης ποιότητας. Έτσι, εξαρτάται, δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει μαζί του, εννοείται, θα το ξέρω. Τι θέλει και ο Κωνσταντέλιας και ποιες είναι οι φιλοδοξίες του. Άλλος μπορεί να πει, ξέρεις, υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα που λέει κάλλιο ο πρώτος στο χωριό, παρά δεύτερο στην πόλη. Δεν ξέρω τι ισχύει. Ναι, είναι και αυτό.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν, εντάξει, μπορεί το παιδί να θέλει να παίξει, ας πούμε, στη Ρεάλ Μαδρίτη. Η Ντόρτμουντ σε τέτοια περίπτωση είναι το τέλειο πάτημα.
1: Ακριβώς. Είναι το πρώτο μεγάλο σκαλί για να πάει σε ακόμη πιο μεγάλη ομάδα. Έτσι είναι. Βεβαίως στην Ντόρτμουντ εκεί τα πράγματα είναι πιο επαγγελματικά, να το θέσω έτσι. Δηλαδή πρέπει να πρωί στην προπόνηση. Η προπόνηση στη Γερμανία γίνονται πάντα πρωινές, έτσι, γενικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τάδε ώρα πρέπει να είσαι εκεί, σε αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει η ομάδα, να διαφημίζει το τάδε προϊόν, εκείνο όλα. Δεν έχει εδώ ότι αν είσαι λίγο τραυματίας δεν πας στην προπόνηση ο τύπος. Θα πας, εξετάσεις ο γιατρός και θα σου πει συνεχίζεις, συνεχίζεις. Γενικά το αναφέρω αυτό τώρα. Έτσι είναι. Να δούμε τώρα τι μελιγενέστε. Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή συζητάει, όπως και η διοίκηση του ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι σε ανοιχτή επαφή, εννοείται, με την αντίστοιχη της Ντόρτμουντ. Αρχικά έχουν συμφωνήσει, αλλά όλα αυτά, γιατί θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, έτσι, εννοείται. Mm-hmm. Και μετά θα υπογραφούν και τα σχετικά συμβόλαια, αν έχουν συμφωνήσει στο 100% των θεμάτων. Δηλαδή, 28, που μπορεί να γίνουν και 29 ή 30, συν 2, και επίσης 3 εκατομμύρια ποδοσφαιριστής, 10 ή 15% για μεταπόληση, αν αύριο η Ντόρτμουντ τον πουλήσει κάπου αλλού, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει το ποσοστό που έχει συμφωνήσει, το 10 ή το 15% ή το 20%, δεν ξέρω τι θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Είναι πάντως, αν πάει στην Ντόρτμουντ τελικά, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επιτυχία και για τον ίδιο, το ανοίγω τα φτερά άλλοι ορίζοντες, έτσι είναι σαν να πάρεις εσύ τώρα αύριο στο BBC, θέλω να σου πω. Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Εγώ θεωρώ ότι σου ανοίγει μεγάλους δρόμους για την καριέρα σου. Ξέρετε το καθένα στην καριέρα του πώς τη θέλει, έτσι. Δεν ξέρω, αυτό είναι προσωπικό. Αλλά
0: είναι.
1: Γενικά ο κόσμος πιστεύω ότι αν του πει του αλλού πήγαινε στο BBC, πήγαινε στο Times, πήγαινε οπουδήποτε, θεωρώ ότι η πλειονότητα θα πει ναι, πάμε εκεί. Θα δούμε μεγάλο κόσμο, θα πάμε σε άλλα σαλόνια, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, είναι μια τελείως λοιπόν περίεργη κατάσταση πάντως, έτσι, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα πάει στην Ντόρτμουντ, καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την εθνική ομάδα που πιστεύω θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Εντάξει, ο Νίκο Κόβατς είναι ένας πολύ έξυπνος προπονητής, θαυμάσιος. Εντάξει, θα βρει τον Καρέτσα, τον συμπαίκτη του Εθνική Ελλάδος, έτσι τον Κωνσταντίνο. Μεγάλο πράγμα να έχει ένα συμπατριώτη στην ίδια ομάδα.
0: Σε και νομίζω είναι και έχουν και πολύ καλές, έχουν και πολύ καλές σχέσεις.
1: Έτσι είναι. Και από εκεί και πέρα γνωρίζεις και άλλες ποδοσφαιριστές, κάνεις και άλλες φιλίες και δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσουν πάντα, αφού εσύ συνεχίζεις να γυμνάσαι πιο εντατικά, πιο επαγγελματικά. Και από εκεί και πέρα είναι οι φιλοδοξίες, είναι και η τύχη στη ζωή πάντα, αλλά οι πόρτες καμιά φορά δεν ανοίγουν πάντα, να ξέρουμε, έτσι. Εντάξει. Έτσι είναι.
0: Μπορεί να μην ανοίξουν τώρα, μπορεί να ανοίξουν άλλη στιγμή. Ναι, γίνονται και αυτά.
1: Αλλά, ναι, σίγουρο γι' αυτό, αλλά καμιά φορά δεν ανοίγουν συνέχεια, εννοώ.
0: Εντάξει, προφανώς, προφανώς.
1: Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα τώρα.
0: Πέρσι πάντως, δεν έγινε η μεταγραφή πέρσι, ήταν στο τσάκ να γίνει.
1: Πέρσι είχε μπει στο αεροπλάνο πάλι, ναι. Πήγε να μπει. Είχε ανέβει τις σκάλες του αεροπλάνου και πήρε τηλέφωνο ο Ιβάνος Σαββίδης και λέει ακαιρώνεται γύρω να πίσω. Αλλά πέρσι ήταν πέρσι, φέτος είναι φέτος.
0: Φέτος είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εντάξει. Πάντως και η Ντόρτμουντ, Μάνο, το έχουμε αναφέρει ότι έχει το χαρακτήρα της ομάδας πολιτήριο και είναι, σε αυτό είναι εξαιρετική.
1: Κοίτα να δεις, η Ντόρτμουντ καταφέρει να αγοράσει φτηνά και να πουλήσει ακριβά. Και καλά κάνει, θέλω να σου πω. Ξέρει ότι η Μπάγκερ δεν θα γίνει ποτέ. Έτσι είναι το χαρακτήρα, το στυλ της. Δεν μπορεί να γίνει Μπάγκερ. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα λοιπόν πάει και ανακαλύπτει ταλέντα. Τα παίρνει. Καταρχήν εδώ πρέπει να προσθέσουμε κάτω. Η Ντόρτμουντ ήθελε να πάρει το Ρεάλ Μάλα από την Κολονία. Έκανε δύο προσφορές. 45 μετά 55 εκατομμύρια βρήκε κλειστή πόρτα και έστρεψε μετά το βλέμμα της προς το Κωνσταντέλια.
0: Πάντως να ξέρεις ότι κάποιοι, από ό,τι μαθαίνω, κάποιοι άνθρωποι δεν το έχουν πάρει και πολύ ψύχρεμα την μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά εδώ...
0: Γιατί υπήρξε μια πληροφορία η οποία είναι λίγο διαφορετική, είναι λίγο τραβηγμένη. Δεν θέλω να την πω ακόμα. Γιατί θέλω να είμαι σίγουρος για αυτό που έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Αλλά είναι περίεργη γενικά η κατάσταση. Ναι. Δεν το έχουν πάρει κάποιοι πάρα πολύ ψύχρεμα. Θα πω εγώ.
1: Κοίτα, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το γήπεδο του ΠΑΟΚ χτίστηκε από τους οπαδούς του, έτσι. Στη δεκαετία του 60 οι άνθρωποι γίνανε και σηκώνανε πέτρες και βοηθούσανε τότε, για την ιστορία τώρα αυτό, να χτιστεί το γήπεδο. Άρα... Είναι λογικό να θέλουν να έχουν και ένα λόγο παραπάνω. Αλλά από τότε μας τώρα βέβαια άλλαξαν και πολλά πράγματα στη ζωή μας. Εντάξει. Και όσο και να είναι, την εποχή της κρίσης η Θεσσαλονίκη, εξ όσων γνωρίζω, δεν ένιωσε την κρίση όπως την ένιωσε η υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί είχε παίξει σημαντικό ρόλο στο να μείνει όρθια η Θεσσαλονίκη, γενικά η Μακεδονία, όλη η Βόρεια, η Μακεδονία γενικά. Του Σαββίδη, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας.
0: Γενικά πάντως, Μάνο, και ο Σαββίδης έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, αν το δούμε λίγο από πάνω. Προφανώς.
1: Σου λέω τα μαγαζιά τα περισσότερα της Θεσσαλονίκης. Το 10 που ήρθε η μεγάλη κρίση στην Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη δεν την ένιωσε τόσο πολύ. Τα μαγαζιά συνέχισαν να δουλεύουν. Γιατί είχε βοηθήσει ο Σαββίδης με τον τρόπο του. Άρα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα από όλες τις πλευρές. Έτσι. Και παραλαμβάνω, το ποδόσφαιρο της σήμερα ημέρα είναι καθαρά 100% επαγγελματικό. Έτσι είναι. Λοιπόν, και να πούμε, πόλης λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, θα είναι η δεύτερη πιο ακριβή Έλληνα ποδοσφαιριστή που θα μετακινείται από ελληνική ομάδα σε ξένη. Επαναλαμβάνω, από ελληνική σε ξένη. Γιατί το ρεκόρ γενικά από Έλληνα ποδοσφαιριστή το κατέχει ο Χρήστος Ροτζόλης με τα 40 εκατομμύρια που έδωσε η Άρσεναλ και τον πήρε από την Κλαμπ Μπρούγκε. Από πλευράς όμως, από Ελλάδα να πάει σε ξένη ομάδα, πρώτος αυτή τη στιγμή με 35 εκατομμύρια είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας και τώρα ακολουθεί ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας με τα 28,5 ή 30 όσα γίνουν εν πάση περιπτώσει.
0: Νομίζω είναι 2 εκατομμύρια με μπόνους, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικά είναι. Και κρατάει και ο ΠΑΟΚ ένα 17,5% ποσοστό μεταπόλησης.
1: Σωστό. Έτσι. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να δούμε ότι η Dortmund είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο sold out. Καμία άλλη ομάδα στον κόσμο δεν έχει τόσες πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας κάθε χρόνο. Η Dortmund πλησιάζει στις 90.000. Και μάλιστα από φέτος κάποια εξέδρα θα επιτραπεί ξανά να είναι και όρθιοι. Οπότε θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο το ποσοστό των θεατών μέσα στο το γήπεδό της. Το Signal Signal Park. Έτσι είναι. Και βεβαίως έχει μεγάλες φιλοδοξίες και τόσο για την Bundesliga όσο και για το Champions League. Και οπουδήποτε συμμετέχει, έτσι. Dortmund, η Borussia Dortmund από την εποχή που την είχε αναλάβει ο Κλόπ, ο σημερινός ομοσπονδιακός προπονητής, έχει γίνει, έχει μπει στο μεγάλο κλαμπ, στο μεγάλο τραπέζι της Bundesliga, όπως ο Σιμεώνη είχε βάλει την Ατλέτικο Μαδρίτης αντίστοιχο της La Liga, έτσι ο Κλόπ την είχε βάλει και παραμένει βεβαίως στο μεγάλο τραπέζι της Bundesliga και γενικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει πάρει και Champions League η Borussia Dortmund, έχει παίξει και τελικούς, εντάξει. Είχαμε ένα τελικό που ήμουν παρόν, γιατί εγώ ήμουν παρόν σε όλους τους τελικούς από το 82 και μετά, 83 στην Αθήνα, πότε ήταν. Είχε κερδίσει το Μόναχο 3-1 την Juventus, με κόλ, μόλις μπήκε η πρώτη του επαφή με την μπάλα του Lars Ρίγκεν, του σημερινού διευθύνοντος συμβούλου, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Ιταλικής ομάδας. Εντάξει, είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και βεβαίως η Bundesliga. Θα δούμε. Τώρα, η Paris Saint-Germain μετά τον Ferran Torres, τον οποίο τον πήρε από την Μπαρσελόνα, έτσι, τον διεθνή Ισπανοφόρ, τώρα πήρε και τον 21χρονο αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ, τον Μίκα Γκότς, ένα νέο σπουδαίο ταλέντο ολλανδικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο οποίος πρόεδρος του δηλώσει είπε ότι εγώ δεν μπορούσα να περιμένω άλλο, γιατί στις διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα τώρα, η αρχική συμφωνία ήταν να παραμείνει δανεικός στον Άγιαξ για ένα ακόμη χρόνο και να πάει το καλοκαίρι του 27 στην υπερπροταλήτρια Ευρώπης. Τελικά έπαιξε καθώς τον ρόλο του, έδωσε με τον Ατζέντιο εννοείται στους Παριζιάνους και στη δίκη του Άγιαξ, κύριε, ευχαριστώ, δεν μπορώ να παραμείνω άλλο, θέλω να πάω να παίξω, να φορέσω τη φανέλα της Παρί, να διακριθώ, να κάνω το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα μου τώρα. Γιατί σε ένα χρόνο πολλά μπορεί να μεσολαβήσουν. Στην Παξίλο ένας τραυματισμός θα τον κράταγε πάλι δεν ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα τον Άγιαξ. Δεν θα τον έπαιρνε αμέσως αν είχε τραυματιστεί τον Κότς ή Paris Saint-Germain του χρόνου. Όλα παίζουν τον ρόλο τους λοιπόν.
0: Μάνο, να σε διακόψω για ένα πραγματάκι, να το αναφέρουμε λοιπόν την πληροφορία που είχαμε. Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Τούμπα αρκετοί οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να θέλουν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλουν να του πούν.
1: Να μην παραχωρήσει τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι,
1: τι άλλο θέλει να
0: ναι, προφανώς.
1: Δεν είναι Χριστούγεννα.
0: Ακριβώς. Τώρα το πώς θα το επηρεάσουν θα το δούμε. Αν μπορούν να το επηρεάσουν. Έτσι.
1: Μπορούν, ναι, εξαρτάται. Εξαρτάται στην ανταλλαγή των emails αν έχουν μπει και υπογραφές, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αν έχουν μπει υπογραφές δεν αλλάζει τίποτα. Εντάξει, θα δούμε.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε.
1: Ναι. Το Κότσι λοιπόν είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Paris Saint-Germain. Ήταν δύσκολο να βρεθεί

0: να μπαίνει στο πνεύμα της Paris Saint-Germain, ανάλογα πώς θα προσαρμοστεί. Ωραία, είναι και αυτός από τις μεγάλες εκπλήξεις ή αποκαλύψεις καλύτερα της Paris Saint-Germain και γενικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θα δούμε. Από τον ίδιο εξαρτάται τι θέληση, τι πείσμα έχει για να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Θα δούμε. Τώρα, θα πούμε ότι η Paris Saint-Germain ενδόμηχα σκέφτεται και την επόμενη μέρα που θα, όχι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, που θα αρχίσει να πέφτει η αγωνιστική απόδοση του αρχηγού της, του Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος είναι 32 στα 33 αν δεν απαντώμε, οπότε καταλαβαίνουμε ότι χρόνο με το χρόνο σίγουρα η απόδοση δεν θα είναι ίδια. Οπότε έχεις το μυαλό της αυτή τη στιγμή τον Κουμπαρσί, τον διεθνή Ισπανό στόπερ της Μπαρσελόνα. Καταλαβαίνει κανένας ότι ο Κουμπαρσί, που είναι από τα πρώτα αστέρια αυτή τη στιγμή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στη θέση του, όταν αποφασίσει να κάνει την κίνηση Paris Saint-Germain, θα πρέπει να έχει έτοιμη και μια προσφορά άνω των 100 εκατομμύριων ευρώ. Ο Κουμπαρσί είναι από τις ακαδημίες, έτσι, από τη Λαμασία της Μπαρσελόνα και προωθήθηκε με το Φλίξ στην πρώτη ενδεκάδα και έχει γίνει βασικότατος. Τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελλο, άλλωστε μην έχει κομμάτι της Ισπανίας. Έτσι λοιπόν ο Κουμπαρσί, να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα επιδιώξει κάποια στιγμή η Paris Saint-Germain να τον πάρει για αντικαταστάτη του Μαρκίνιος. Το αν θα καταφέρει όχι βέβαια, γιατί μπορεί στο ενδιάμεσο να έχουν μπει και άλλες ομάδες στη μέση, έτσι, ανάλογα την απόδοση. Αλλά ο Κουμπαρσί είναι αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς. Θα δούμε. Τώρα, μεγάλες μεταγραφές αυτό σήμερα και χθες και σήμερα δεν βλέπω να γίνονται, ούτε έχουν γίνει, δηλαδή ενώ μεταγραφές από 50 εκατομμύρια και πάνω, έτσι. Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο συζητάμε τώρα, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή. Στο ελληνικό, πέρα του Κωνσταντέλια, έτσι, κυριαρχεί το θέμα του Φρόιλερ, του έμπειρου διεθνούς Ελβετού μέσου που παίζει στην Αταλάντα, τώρα ήθελε, που έλεγε στο συμβολό του, μίλαγε με την Μπολόνια, τελικά δεν τα βρήκαν από ό,τι ξέρω στα οικονομικά. Αντιθέτως του προσφέρει καλύτερο συμβόλαιο Ολυμπιακός και διαιτές κλειστό συμβόλαιο. Έχει έρθει από χθες το βράδυ στην Αθήνα. Όλα δείχνουν μετά τις ιατρικές εξετάσεις που λογικά θα περάσει. Θα υπογράψει το συμβόλαιο του και θα ανακοινωθεί και επισήμως. Μια ακόμη σημαντική προσθήκη για τον Χωσέ Μεντιλίμπαρ. Και τώρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Μεξικανό φόρτο της Τσίβας, τον Αρμάντο Γκονσάλες. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει να έρθει στην Ευρώπη, γιατί ξέρει ότι καλό και χρυσό το Μεξικό, λεφτά έχει και το Μεξικό εννοείται, αλλά η Ευρώπη σου ανοίγει άλλους ορίζοντες. Ταχνικά θα σε μάθει όλος ο κόσμος, ειδικά ο Ολυμπιακός που είχε μεγάλη φήμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τη συμμετοχή του, τη συνεχή συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι και πολύ ικανός, έτσι. Στο σκοράρισμα γενικότερα.
0: Εννοείται. Αλλά εδώ πρέπει να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού. Είναι διαφορετικό. Και επίσης, ο Ολυμπιακός κυνηγάει και τον Κάσερες, έτσι, τον κεντρικό χαφ. Όπως επίσης και τον Πουέρτα, που θα δούμε ποιους από όλους θα εντάξει το έμψυχο δυναμικό του, καθότι συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία συμμετέχοντας στο League Phase, η κλήρωση του οποίου θα διεξαχθεί Παρασκευή 27 Αυγούστου στο Grimaldi Forum του Μοντε Κάρλο.
1: Ωραία.
0: Και μακάρι να δώσουν το παρόν όλες οι ελληνικές ομάδες.
1: Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο. Μας πιέζει και ο χρόνος, ναι, Μάνο. Ούτως ή άλλως νομίζω για οτιδήποτε συμβεί εδώ θα είμαστε να το μεταδώσουμε, να τα μεταφέρουμε όλα. Βέβαια. Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μάνο, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Τα πάμε όλα για τα διεθνή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έφτασε και στο τέλος η εκπομπή. Ήμασταν μαζί από τις 10 η ώρα. Η ώρα τώρα είναι 1:05, παρά 4. Στο μικρόφωνο για 3 ώρες ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος ακολουθεί. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχετε πολύ ωραίο πρόγραμμα με στίβο, κολύμβηση, βόλεϊ, τα πάντα. Νίκος Κατσάτσος μετά. Προηγουμένως, διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Από μένα...

0: και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή. Να είστε καλά, να είστε πάντα υγιείς, τυχεροί, γιατί παίζει ρόλο και η τύχη. Το θυμίζω ότι και στο Τιτανικό όσοι επέβαιναν είχαν την υγεία τους και είχαν και λεφτά. Τύχη δεν είχανε. Να είστε καλά, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εξελίξεις στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Dortmund. Στα 28 εκατομμύρια ευρώ συν 2 μπόνους στον τίλ του δικεφάλου του Βορρά με τους Γερμανούς. Έντονη αντίδραση από τους φίλους των Ασπρόμαυρων που βρίσκονται στην Τούμπα και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Σε διαπραγματεύσεις με την Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου διεθνή αμυντικού Χιάλμαρ Ρέγκνταλ βρίσκεται η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο διεθνής Ελβετός Χαφ Ρέμο Φρόιλερ για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, ο 23χρονος Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονζάλες της Σίβας είναι πολύ κοντά στους Ερυθρόλευκους, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Πειραιώτες. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται στην Αθήνα ο ατζέντης του για να μιλήσει με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων. Πιο κοντά στον Ολυμπιακό, φαντάζει η περίπτωση του Κασέρες για τα Χαφ. Για αρνητική απάντηση του Μάουρο Ικάρντι στους Πειραιώτες κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό μετά το διήμερο ρεπό. Διαψεύδονται τα σενάρια που συνέδεαν τους πράσινους με τους Ρέο Χατάτε και Ανδρέα Κολπάνη. Στην απόκτηση box-to-box ποδοσφαιριστή στρέφονται στο τριφύλι. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Ευγνώμων που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα. Το μήνυμα του James Penrice που ανακοινώθηκε από τη Rangers. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Την επιστροφή του στους κίτρινους επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφ της Kansas City Μανού Γκαρθία. Τα 7.000 διαρκές ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της κριτικής ομάδας για τις αναμετρήσεις με την Τζέσσεκα Σόφιας. Εντυπωσιάζει ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ο Έλληνας κολυμβητής με μια εκπληκτική κούρσα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, πραγματοποιώντας χρόνο 1:54.13 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Θέση στον τελικό των 100 μέτρων νύπτιο έκλεισε ο Απόστολος Χρήστου με την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με 52,94 δευτερόλεπτα. Ο 19χρονος Γερμανός Johannes Liebmann έκανε διαστημική κούρσα στα 1500 μέτρα ελεύθερο συντρίβοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 14:26.79. Το προηγούμενο ήταν το Αμερικανού Μπόμπι Φίνκε με 14:30.67 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ την έκτη θέση κατέλαβε η Εθνική Ανδρών στο 4x100 στον τελικό με τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Σωτήρη Γκαργκάνη και Βασίλη Μυρανθόπουλο. Ο Δημήτρης Τσίτσος βγήκε 12ο στον τελικό του αγωνισμού. Στην έκτη θέση στον αντίστοιχο του τριπλούν τερμάτισε ο Δημήτρης Τσιάμης. Το τελικό στο επικοντό θα διεξαχθεί σε 9 και 4 με αντιπάλους φυσικά τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρεκόρντμαν Μοντοντουμπλάντης. Η υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain απέκτησε και τον 21 ετών αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ Μίκα Γκότς αντί του ποσοστών 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου Μπακ Τζετ Σπένσε έως το 2031 στα 30 εκατομμύρια ευρώ το deal των Νερατζούρι με την Τότεναμ. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Ethan Thompson μέχρι το 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Goal!
3: Το I
1: Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο 943 Ελλάδα Sports. Και αυτή τη στιγμή ακούτε τη γραμμή εκκίνησης. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Στην εκπομπή αφιερωμένη για τα άλλα σπορ. Για όλα τα σπορ. Όπου και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε και εννοείται πως θα ξεκινήσουμε με κολύμβηση και θα αναλύσουμε τον αγώνα του Απόστολου Σίσκου. Και δεν είναι μόνο αυτός ο τελικός που θα αναλύσουμε, καθώς χθες είχαμε και την Σκυτάλη που τα πήγε αξιοπρεπέστατα στους άντρες, στα 4x100, στο Στίβο. Συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών για το Πανευρωπαϊκό, το οποίο ξεκινάει στις 21 Αυγούστου. Και γενικά και σήμερα θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για τα άλλα σπορ και όχι μόνο. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη ο Γιώργος Ιωάννου. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Και εννοείται πως θα την κάνω πάντα αυτή την υπενθύμηση. Πάντοτε θα το τονίζω. Σε περίπτωση που, άσχετα ανεξάρτητα από το αν αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα άλλα σπορ, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει κάποια παρέμβαση, να ενημερώσουμε σε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, αν βγει κάποια είδηση η οποία αναφορά τέλος πάντων μεταγραφές και όχι μόνο, γενικά οποιαδήποτε είδηση, εννοείται πως θα την αναφέρουμε και ότι παρεμβάσεις θα γίνονται. Δεν είναι ότι δεν θα γίνονται. Γιατί έχουμε που έχουμε δράσει σε Στίβο και Κολύμβηση, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μόνο εκεί, ότι επειδή έχουμε αυτή τη στιγμή εκεί, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και επειδή ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι αγάπη, είναι τέχνη, είναι αλληλεγγύη, οφείλουμε και εμείς να ενημερώνουμε για όλους και για όλα. Εννοείται πως μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στο Viber 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη στη μητρή μαθήσεως. 6939-943-943, το Viber το 943 Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Πάμε σιγά σιγά στην ροή του προγράμματος, εκεί όπου οφείλουμε να ξεκινήσουμε με αυτό το μεγάλο φαινόμενο, αυτό το μεγάλο ταλέντο του ελληνικού αθλητισμού, το οποίο λέγεται Απόστολος Σίσκος.

Αλλά πριν πάμε στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, εκεί όπου είχαμε τον έναν και μοναδικό Απόστολο Σίσκο να κατακτά ακόμα ένα μετάλλιο, να πούμε την καλησπέρα μας στον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος γράφει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Περιμένουμε να δούμε ποιους παίκτες θα φέρει ο Ολυμπιακός. Το μεταγραφικό παζάρι τελειώνει στις 31 Αυγούστου, οπότε κάποιες μέρες υπάρχουν. Βρίσκεται στην Αθήνα ο Φρόιλερ. Είναι και ο Μεξικανός ο επιθετικός, ο οποίος, ο 23χρονος, τον οποίο θέλει ο Ολυμπιακός. Τον Αρμάντο Γκονζάλες, όπου τον είχα δει λίγο και πραγματικά μπορώ να πω ότι είναι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, μπορώ να πω ότι είναι λαβράκι. Αλλά θα δείξει, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί.

Πάμε στο χθες, 15 Αύγουστο, στο Παρίσι. Εκεί όπου ο πρώτος τελικός ημέρας ήταν τα 200 μέτρα πεταλούδας ανδρών, εκεί όπου είχαμε και την συμμετοχή του Στέφανου Σίσκου.

ο οποίος Απόστολος Σίσκος μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεγάλος. Και ας είναι 21 χρονών, είναι μεγάλος αθλητής, τεράστιος άνθρωπος. Ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος έκανε μια τρομερή κούρσα, έκανε μια πάρα πολύ καλή κούρσα. Και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ κοντά στο ασημένιο μετάλλιο το οποίο κατέκτησε ο Ρίτσαρντ Μάρτον από την Ουγγαρία. Για την πρώτη θέση δεν το συζητάω, καθώς ένας εκ των κορυφαίων κολυμβητών όλων των εποχών, ο Λέον Μαρσάντ, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σπίτι του με μεγάλη άνεση. 1:51.72 ήταν ο χρόνος ο οποίος χρειάστηκε ο Λέον Μαρσάντ να τερματίσει την κούρσα του. 1:51.72.

Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απόστολος Σίσκος ξεκίνησε τον αγώνα του από την 7η διαδρομή, καθώς προκρίθηκε ως 7ος στον τελικό, όπου πραγματικά η κούρσα του ήταν φανταστική. Ήταν σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού. Δεν συζητήσω τώρα το ότι για τον Λεόν Μαρσάν. Ο Λεόν Μαρσάν είναι πραγματικά μια κατηγορία μόνος του, αυτός ο Γάλλος υπεραθλητής.

Η σταθερότητα του Απόστολου Σίσκου ήταν πραγματικά το κάτι άλλο. Ο 21 ετών Θεσσαλονικιός κολυμβητής ήταν σταθερά στις πρώτες τρεις θέσεις χωρίς να χάσει κανένα momentum και ίσα ίσα ήταν ακόμα και κοντά και στο ασημένιο μετάλλιο, ήταν κοντά στο αργυρό μετάλλιο, καθώς ο δικός μας έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ επίσης, 1.54.13 στα 200 μέτρα πεταλούδα, ενώ ο Ρίτσαρντ Μάρτον τερμάτισε σε 1.54.06 την κούρσα του.

πάρα πολύ καλή αναστροφή στην καλύτερη χρονική στιγμή για τον Απόστολο Σίσκο, όπου η αναστροφή κιόλας του έδωσε και ένα boost για το δεύτερο πενιντάρι. Πάρα πολύ καλό το άνοιγμα των χεριών του. Και τερμάτισε την κούρσα κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Ήταν πολύ κοντά στο Αργυρό για 7 εκατοστά.

ο οποίος Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να γράφει το όνομα του στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης. Εντάξει, απλά να πούμε για τον Λεόν Μαρσάνο που έκανε πάρτι στο σπίτι του. Ρίτσαρ Μάρτον αργυρό μετάλλιο, Απόστολος Σίσκος τρίτος και Αλμπέρτο Ρατσίτη τέταρτος σε 1.54.23, 1.54.74 ο Κριστόφ Κιμέλφσκι της Πολωνίας, ο Ούμπερτ Κος, ο οποίος δεν έκανε και την καλύτερη του κούρσα, δεν είναι το δυνατό του σημείο το η πεταλούδα, τερμάτισε στην έκτη θέση 1.54.89, ο Άρμπι Γκονθάλεθ από την Ισπανία 1.54.97 και ο Μίκαλ Κιμέλφσκι 1.55.42 στην 8η και τελευταία θέση της κούρσας, μια κούρσα που ήταν γενικά αρκετά κλειστή, πάρα πολύ κλειστή, αρκετά οριακή από τις θέσεις 2 έως 4, γιατί υπήρχε ανάμεσα μια απόσταση ανάμεσα στο 5, στο 4 και στο 5. Εντάξει, τώρα για το 1 με το 2 δεν υπάρχουν λόγα για να χαρακτηρίσω τον Λεόν Μαρσάν, αλλά και ο Απόστολος Σίσκος βάζει ένα τέλος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στις συμμετοχές του στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω δεν έχει άλλη συμμετοχή. Με τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και ανεβάζοντας την ελληνική σημαία στο βάθρο του Παρισιού.

0: Και δεν γίνεται να μην, ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο κάνοντας αναφορά σε αυτές τις δηλώσεις που δείχνει την ανθρωπιά του Απόστολου Σισκού. Αφού πρώτα χαιρετήσουμε την Αποστολία την Καρντά σε ένα Θεσσαλονίκη. Αποστολία, Γαβρίνα, χρόνια πολλά. Για χτες θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο από το Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, στον κύριο Νεόφυτο, Χάρη, θέλω, Βασίλη, θέλω να πάω πως το γήπεδο γίνεται χαμός, με κόσμο να φωνάζει να μην φύγει ο Κωνσταντέγιας. Καλά κάνει και το αναφέρει η Αποστολή αυτό, γιατί το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι προηγουμένως ότι έχουν πάει φίλοι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας για να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη για το τι μέλη γενέστε με την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέγια και να απαιτήσουν την παραμονή του. Αλλαγή σχεδίου. Δεν θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τις δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου. Θα ολοκληρώσουμε με μία είδηση η οποία αφορά τον αγώνα Όφη Τσέσκα Σόφιας, καθώς ο 40χρονος Σέρβος Σερτζάν Γιοβάνοβιτς ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας αυτή την Πέμπτη στο Ηράκλειο στις 9 το βράδυ. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο και στις δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου και γενικά στην κόλυμβηση.
1: Δεν μας λένε τυχαία η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: lanisadv.gr.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Goal!
7: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και πάμε να δούμε και να αφαιρώσουμε το χρόνο σε αυτές τις ανατριχιαστικές, θα πω, δηλώσεις του Απόστολου Τσιτσιπά μετά τον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Καθώς μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, η οποία έχει τα δικαιώματα της μετάδοσης των Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Συγκρού Στίβου, για την κούρσα δεν πίστευε ούτε ο ίδιος τι είχε γίνει και συγκεκριμένα λέει: τρελάθηκα κι εγώ, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά. Για το μετάλλιο, αυτό θέλω να το ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ακούνε. Γιατί για το μετάλλιο, η ερώτηση που του έκανε η δημοσιογράφος στην μεικτή ζώνη, όταν τον ρώτησε για το μετάλλιο, απαντάει το εξής ο Απόστολος Σίσκος. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ έφερα για την το έφερα για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που δίνουν τρελή μάχη με τις φωτιές και δίνουμε και εμείς τη δική μας μάχη. Αυτό το επαναλάβω γιατί αξίζει να επαναληφθεί. Αξίζει να επαναληφθεί. Για το τι είπε για το μετάλλιο. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που δίνουν τρελή μάχη με τις φωτιές και δίνουμε και εμείς την δική μας μάχη. Μοναδικός Απόστολος Σίσκος, ο οποίος μπήκε μέσα για να απολαύσει τον τελικό και δήλωσε μετά από την δήλωση που κάνει το μετάλλιο, είπε ότι τώρα το απολαμβάνει και λίγο παραπάνω, όπως και ότι η ομάδα του του είπε να το απολαύσει. Και ότι ό,τι καλύτερο είναι να βγει, θα βγει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο και για την επιτυχία, για το μετάλλιο το οποίο έφερε στην χώρα μας, το δεύτερο μετάλλιο στην κολύμβηση. Το πρώτο το έφερε επίσης ο ίδιος στα 200 μέτρα ύπτιο. Αυτή τη φορά όμως ήταν χάλκινο μετάλλιο, δεν ήταν το αργυρό.

Και θα συνεχίσουμε εμείς με τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές της ημέρας και θα μιλήσουμε για την Γεωργία Δαμασιώτη.

όπου όπως είναι. Όπου είναι αυτό το οποίο είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες με την τύχη και την ατυχία. Δυστυχώς η Γεωργία Δαμασιώτη δεν είχε την τύχη με το μέρος της, καθώς έμεινε εκτός τελικού στις γυναίκες.

καθώς ενώ κατάφερε να προκριθεί και με πολύ, και με πολύ καλή επίδοση στον ημιτελικό, η Γεωργία δεν κατάφερε να συνεχίσει στον, να προκριθεί στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα γίνει απόψε το βράδυ.

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια τερμάτισε την κούρσα της σε 2 λεπτά 11 δευτερόλεπτα και 6 εκατοστά. Όπου ήταν ένας πάρα πολύ καλός χρόνος, μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Και μάλιστα πολύ καλύτερη και από το προκριματικό του πρωινού προγράμματος.

Αλλά δυστυχώς τερμάτισε στην πέμπτη θέση της κούρσας. Η Δαμασιώτη, η οποία θα μπορούσε να περάσει και ως τέταρτη στην σειρά της, αλλά δυστυχώς έμεινε πίσω από την Κέρτεζ, από την Ουγγαρία, για 2 λεπτά και κάτι. Δηλαδή δεν ήταν και η καλύτερη εμφάνιση. Ενώ ήταν πάρα πολύ καλός, ενώ ήταν αρκετά καλός ο χρόνος, η εμφάνιση δεν ήταν η επιθυμητή, καθώς έμεινε εκτός και δεν συνεχίζει. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο άλλο αγώνισμα. Θα το δούμε και τώρα στο πρόγραμμα το οποίο έχω μπροστά μου της Κυριακής. Ναι, πράγματι, ολοκληρώθηκε η παρουσία της Γεωργίας Δαμασιώτη.

Παράλληλα με την συμμετοχή της Γεωργίας Δαμασιώτη, που θυμίζουμε ότι ήταν και η κατακτήση και το αργυρό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό του Βελιγραδίου το 2024. Ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα, πάνω να το δούμε μια στιγμή. Φίλε μου, πρόκειται για τον Απόστολο Σίσκο και όχι Απόστολο Τσιπά, όπως είπε στην αρχή του ρεπορτάζ. Συγγνώμη. Όχι, όχι, αν το. Ναι, ναι, έχεις δει. Σίσκος. Ναι, στην αρχή είχα πει Τσιπάς. Ναι. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Καλά έκανες και μου το είπες. Απόστολο Σίσκος είναι ο κολυμβητής. Απόστολο Τσιπάς είναι ο τενίστας. Δεν χρειάζεται να ζητήσεις συγγνώμη. Καλά έκανες. Και ίσα ίσα φαίνεται ότι δεν το κάνεις και με κακή πρόθεση. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ζητήσεις συγγνώμη. Τέλος, καλό, όλα καλά. Απόστολος Σίσκος κολυμβητής, Απόστολος Τσιτσιπάς ο ταινίστας. Προχωράμε παρακάτω.

Μικτή, να είμαι συγκεκριμένος, όχι πεταλούδας, μικτή. Καθώς είχαμε την συμμετοχή και του Γκιουρτζίδη, του νεαρού κολυμβητή. Του Δανιήλ Γκιουρτζίδη, ο οποίος θυμίζουμε ότι κάνει ντεμπούτο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είχε προκριθεί στα ημιτελικά του των 200 μέτρων μικτής ατομικής. Γεια σου φίλε Διαμαντή, γεια σου φίλε Διαμαντή, καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο οποίος Γιουρτζίδης θυμίζουμε ότι εχθές προκρίθηκε στον ημιτελικό καθώς πέρασε ως 19ος λόγω του περιορισμού των συμμετοχών από κάθε χώρα, καθώς μόνο 2 αθλητές μπορούν να προκριθούν από την κάθε χώρα στα ημιτελικά. Και λόγω αυτού του περιορισμού έμεινε εκτός, όχι 2-3 αθλητές, γιατί εξαρτάται, καθώς η Μεγάλη Βρετανία είχε 3 εκπροσώπους, θα έχει 3 εκπροσώπους, ενώ η Ρωσία, οι ανεξάρτητοι αθλητές θα έχουν έναν εκπρόσωπο. Οπότε αυτός ο κανονισμός έδωσε την πρόκριση στον Δανιήλ Γκιουρτζίδη με 2-0-12. Είχε δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά στον ντεμπούτο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ήταν ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος προκρίθηκε. Δανιήλ Γκιουρτζίδης, ο οποίος έκανε μια αξιότιμη προσπάθεια, πήρε τις εμπειρίες, έκανε την εμφάνισή του, άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις για την συνέχεια, μια ελπιδοφόρα συνέχεια που πιστεύω ότι θα είναι μια ελπιδοφόρα συνέχεια για τον Δανιήλ Γκιουρτζίδη, ο οποίος τερμάτισε σε 2 λεπτά και 86 δέκατα του δευτερολέπτου την κούρσα του στην 15η θέση στην συνολική κατάταξη και αποκλείστηκε στους ημιτελικούς. Δεν πήρε ένα από τα 8 εισιτήρια που οδήγησαν στον τελικό, στον οποίο θα τρέξουν οι Γκονθάλεθ από Ισπανία, Κος από Ουγγαρία, Σερμπάκοφ από Ρωσία, Ρατσέτη από Ιταλία, Σκότ από Μεγάλη Βρετανία, Λίτσφιλντ από Μεγάλη Βρετανία, Μπορόντιν από Ρωσία και Τσέικα από την Τσεχία.

Και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με την κολύμβηση και θα τελειώσουμε το χθες, καθώς ανεξάρτητα από το αν είχαμε αυτούς τους δύο αποκλεισμούς, αλλά και το χάλκινο μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου, είχαμε και μία πρόκριση του Απόστολου Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων Ιπτιό, και με μεγάλη άνεση κιόλας προκρίθηκε και θα υπερασπιστεί τον τίτλο του για δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι στα 50 μέτρα Ιπτιό ο Απόστολος Χρήστου είχε κατακτήσει 2 χρυσά το 2022 και το 2024, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του, ενώ το 2024 κατέκτησε και το χρυσό μετάλλιο σε 100 μέτρα Ιπτιό, οπότε αυτό το αγώνισμα θα έχει την ευκαιρία να το υπερασπιστεί, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του ως πρώτος στην συνολική κατάταξη, τελειώνοντας σε 52,94 δευτερόλεπτα. Ήταν ο κορυφαίος στην κούρσα του και μάλιστα ήταν και στις τρεις πρώτες θέσεις ο Απόστολος Χρήστου στην κατάταξη.

Και με το χθες ολοκληρώσαμε, πάμε στο σήμερα που έχουμε και χρόνο για να ολοκληρώσουμε και το σήμερα. Απλά να πούμε λίγο το πρόγραμμα, καθώς έχουμε τελικούς, έχουμε τελικό του Απόστολου Χρήστου, τον τελικό του Απόστολου Χρήστου και όχι μόνο του Απόστολου Χρήστου και της Άρτεμις Βασιλάκη που θα πάμε αμέσως τώρα, καθώς πέρασε και σε αυτό τον τελικό η Άρτεμις. Θα μας τρελάνει αυτή η κολυμπήτρια, θα μας τρελάνει αυτή η αθλήτρια στα 20 της. Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία προκρίθηκε στα 400 μέτρα ελεύθερο γυναικών στον τελικό, όπου και οι δύο τελικοί, όπως καταλάβατε, είναι σήμερα, μιας που είναι και η τελευταία μέρα του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου. Όπου ξαναλέω, γιατί το είχα πει και τις προηγούμενες φορές, στις προηγούμενες εκπομπές, ότι το απογευματινό πρόγραμμα στην Ελλάδα ξεκινάει από τις 7.30. Από τις 7.30 ξεκινάει το απογευματινό πρόγραμμα στην Ελλάδα.

πάμε στην Άρτεμις Βασιλάκη. Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία πιστεύω ότι αξίζει ένα μετάλλιο και ήταν πολύ κοντά να το πάρει με την τέταρτη θέση που είχε στα 800 μέτρα. Αξίζει να το πάρει η Άρτεμις Βασιλάκη ένα μετάλλιο, ας είναι και χάλκινο. Δεν πειράζει καθόλου, δεν χαλάει καθόλου κανέναν. Η οποία Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε σε 4 λεπτά, 11 δευτερόλεπτα και 70 δέκατα και κατέλαβε την 8η θέση, την 8η και τελευταία θέση μεταξύ των αθλητριών που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό. Η Βασιλάκη, η οποία έχει τρέξει και στους

Τελικό των 400 μέτρων ελεύθερων να είναι προγραμματισμένος μετά τον τελικό του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Τέταρτη θέση στα 800 μέτρα ελεύθερο, 7η θέση στα 1500 και στα 400 τώρα είναι μέσα στις top 8 κολυμβήτριες της Ευρώπης. Οπότε αυτό συνεπάγεται με δύο τελικούς, με δύο ελληνικούς τελικούς στο απογευματινό πρόγραμμα, αλλά επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, οι Δημήτρης Μάρκος και Βασίλης Κακουλάκης δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό των 400 μέτρων.

Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι στα 400 μέτρα ελεύθερο ανδρών δεν θα έχουμε ελληνική συμμετοχή. Και μάλιστα ο Δημήτρης Μάρκος ήταν και ο δευτεραθλητής στο αγώνισμα το 2024 στο Βελιγράδι, εκεί που σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ελλάδα κατέκτησε 20 μετάλλια, τα περισσότερα που έχει κατακτήσει ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου. Δημήτρης Μάρκος που τότε είχε κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ στον τελικό του 2024, 3:47-44 ήταν η κούρσα του Δημήτρη Μάρκου.

όπου στον προκριματικό κανένας από τους δύο δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα. Με τον Δημήτρη Μάρκο να τερματίζει την κούρσα του σε 3.48.10 και τερμάτισε στην πέμπτη θέση της σειράς του, της προκριματικής του σειράς, ενώ ο Βασίλης Κακουλάκης τερμάτισε την σειρά του σε 3.50.94.

0: Και ολοκληρώνουμε το πρωινό πρόγραμμα του σήμερα με το πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο πέτυχε η εθνική ομάδα μεικτής ομαδικής ανδρών, καθώς τερμάτισε την κούρσα της σε 3:33.67. Μια επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Βέβαια, αυτή η επίδοση για 34 εκατοστά στήχησε στην Ελλάδα την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και έτσι δεν θα έχουμε σκυτάλη στον τελικό, καθώς και η ομάδα της του ελεύθερου γυναικών αποκλείστηκε εν συνεχεία. Έτσι ολοκληρώσαμε την κολύμβηση, ολοκληρώσαμε το κομμάτι της κολύμβησης, όπου επαναλαμβάνω θα έχουμε δύο τελικούς, 400 μέτρα ελεύθερο την Άρτεμις γυναικών, την Άρτεμις Βασιλάκη, και στα 100 μέτρα Ήπτιο ανδρών, τον Απόστολο Χρήστου, με την ελπίδα ότι θα φέρουν και οι δύο αθλητές μετάλλια στη χώρα μας. Θα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εξελίξεις στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Dortmund. Στα 28 εκατομμύρια ευρώ συνδυομπόνους στον τίτλο του δικεφάλου του Βορρά με τους Γερμανούς. Έντονη αντίδραση από τους φίλους των Ασπρόμαυρων που βρίσκονται στην Τούμπα και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Σε διαπραγματεύσεις με την Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού διεθνή αμυντικού Χιάλμαρ Έγκνταλ βρίσκεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ραγδαίες μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Ρέμο Φλόιλερ από τους Ερυθρόλευκους με τον Ελβετό Χαφ να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ατζέντης του 23χρονου Φόρτις Τσίβας Αρμάντο Γκοντζάλες, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Πειραιώτες. Παράλληλα, στην απόκτηση box to box ποδοσφαιριστή στρέφονται στον Παναθηναϊκό για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι πράσινοι μετά το διήμερο ρεπό ενόψει των αναμετρήσεων με τη Χράντε Τσκράλοβε. Ολοκληρώνει τη μετακίνηση του Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Ευγνώμων που αγωνίστηκα στην ΑΕΚ, εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα το μήνυμα του James Penrice που ανακοινώθηκε από τη Rangers. Τα 7.000 στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Την επιστροφή του κίτρινους επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφ της Kansas City Μανού Γκαρθία. Τα 7.000 διαρκές και πέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών για τις αναμέτρησεις εναντίον της Τσεσκά Σόφιας. Ο Σέρβος ελίτ διαιτητής Σερτζάν Γιοβάνοβιτς ορίστηκε να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Παγκρίδιο Στάδιο. Εντυπωσιάζει ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ο Έλληνας κολυμβητής με μια εκπληκτική κούρσα κατέκτησε το χαλκινό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, πραγματοποιώντας χρόνο 1.54 και 13 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Θέση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο έκλεισε ο Απόστολος Χρήστου, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με 52.94 δευτερόλεπτα. Ο 19χρονος Γερμανός Γιοχάμες Λίμπμαν έκανε διαστημική κούρσα στα 1500 μέτρα ελεύθερο, συντρίβοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 14.26.79. Το προηγούμενο ήταν του Αμερικανού Μπόμπι Φίνκε με 14.30.67 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον τελικό του άλμα του Επικοντό που αρχίζει στις 9 και 4 με αντιπάλους τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουμπλάντης. Η υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain απέκτησε τον 21 ετών αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ Μίκα Γκότζ αντί του ποσού των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άγγλου μπακ Τζετ Σπένς έως το 2031 στα 30 εκατομμύρια ευρώ τον deal των Νερατζούρι με την Τότεναμ. Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Ethan Thompson μέχρι το 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: κανονικά, στην προηγούμενη ώρα είχα πει ότι τελειώσαμε την κολύμβηση και ότι πρέπει να πάω παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε από τα άλλα σπορ. Παρόλα αυτά, επειδή απόψε η διοργάνωση τελειώνει με δύο τελικούς και εσύ το ότι είμαστε στον απόϊχο της επιτυχίας του Απόστολου Σίσκου, της δεύτερης επιτυχίας του Απόστολου Σίσκου, θα ήταν καλό να μας μιλήσει κάποιος ειδικός στην κολύμβηση, ένας πρώην αθλητής, ο έφορος της κολύμβησης, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας δώσει, όπως είπα προηγουμένως, το σχολείο του πάνω στην διοργάνωση, στις ελληνικές αποστολές και όχι μόνο. Κύριε Ξυλούρη, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στη γραμμή εκκίνησης.
1: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι από το Παρίσι.
0: Ήθελα να συζητήσουμε λίγο για τον, όχι μόνο για τον χθεσινό αγώνα, γενικά για την πορεία των Ελλήνων αθλητών, καθώς έχουμε δει συμμετοχές σε ημιτελικούς, σε τελικούς. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τον Σίσκο και μετά θα σας ρωτήσω λίγο κάτι πιο γενικό. Πώς είχατε ζήσει αυτές τις δύο κούρσες?
1: Εντάξει, η χθεσινή ημέρα πραγματικά ήταν μια απίστευτη εμφάνιση του Σίσκο. Για μένα, επειδή το είχα ζήσει και στους Ολυμπιακούς, τολμώ να το συγκρίνω με την αντίστοιχη κούρσα που είχε κάνει ο Απόστολος ο Χρήστος που πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Ήταν ένας χρόνος πραγματικά πολύ καλύτερος από αυτόν που φαντάζομαι είχε φανταστεί και ο ίδιος και ο προπονητής του. Και ήταν κάτι τρομερό, ήταν ένας χρόνος που τον βάζει κυριολεκτικά στους καλύτερους 8 όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, που πήρε και το μετάλλιο. Και είναι ένα καινούριο εφόδιο, ένα καινούριο όπλο, ένα καινούριο αγώνισμα στην πορεία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Λος Άντζελες σε 2 χρόνια.
0: Και μάλιστα είχε κάνει και τις δηλώσεις μετά τον χθεσινό τελικό, που πραγματικά ήταν ανατριχιαστικές, μπορώ να πω. Και γενικά είναι μόλις 21 ετών, έτσι, είναι μόλις 21 χρονών.
1: Ακριβώς.
0: Ο Απόστολος Σίσκος. Κάτι το οποίο μας προειδεάζει για κάτι πολύ μεγάλο στη συνέχεια.
1: Ο Απόστολος έχει μια σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια και σε αιτήσια βάση κάθε χρόνο έχει μια σταδιακή βελτίωση, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και ενθαρρυντικό. Δείχνει ότι εξελίσσεται συνέχεια, δείχνει ότι δεν έχει ταβάνι μέχρι στιγμής και το πιο σημαντικό είναι ότι παραμένει σοβαρός, προσιλωμένος στο στόχο του και νομίζω ότι έχουμε να περιμένουμε πάρα πολλά ακόμα από αυτόν τον αθλητή.
0: Και δεν είναι ο μόνος νεαρός κολύμβητης ο οποίος συμμετέχει με το εθνόσημο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ήγρου Στίβου, καθώς έχουμε και άλλους νεαρούς αθλητές σε ηλικία, αλλά μία η οποία έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις της και προκρίθηκε και στους 3 τελικούς στους οποίους στα αγωνίσματα τα οποία συμμετείχε, είναι η Άρτεμις Βασιλάκη.
1: Σωστά. Και η Άρτεμις έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, τεράστια βελτίωση και ειδικά στα 800 έφτασε σε τέτοιο σημείο όπου ο χρόνος της πλέον είναι και πιο χαμηλός από το όριο, από το Ολυμπιακό όριο που έχει θεσπίσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα όρια. Το γεγονός ότι κατάφερε να βελτιώσει 8 δευτερόλεπτα το χρόνο της στα 800 μέτρα και αυτήν την έχει βάλει πραγματικά σε πολύ μεγάλο επίπεδο παγκοσμίως. Οπότε αντίστοιχα είναι και αυτή μια αθλήτρια που κάθε χρόνο βελτιώνεται. Αντίστοιχη περίπτωση με τον Απόστολο και θεωρώ ότι και από αυτή την αθλήτρια έχουμε ακόμα πολλά να δούμε.
0: Και σήμερα μάλιστα έχουμε και 2 τελικούς του Απόστολου Χρήστου και της Άρτεμις Βασιλάκη σήμερα στο απογευματινό πρόγραμμα. Θέλω να ρωτήσω λίγο πάνω στην διοργάνωση, επειδή έχουμε δει αρκετές καλές εμφανίσεις από τους κολυμβητές μας. Κάποιοι πήρανε προκρίσεις, άλλοι χάσανε προκρίσεις για κάποια χιλιοστά, για κάποια εκατοστά. Εσείς φέτος πώς θα χαρακτηρίζατε την παρουσία της Ελλάδας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Κοιτάξτε, πάντα κρινόμαστε όλοι από τους αριθμούς και οι αριθμοί αυτοί φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η καλύτερη εμφάνιση που έχουμε κάνει σε ένα τόσο δυνατό αγώνα, γιατί κακά τα ψέματα πριν από 2 χρόνια που ήταν το προηγούμενο ευρωπαϊκό δεν συμμετείχαν όλες οι χώρες. Εννοείται ότι είχαμε πάρα πολλά μετάλλια και χρυσά μετάλλια, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις δεν συμμετείχαν. Οπότε αν σκεφτούμε ότι το φετινό ευρωπαϊκό είναι αντίστοιχο όλων των προηγούμενων εποχών που συμμετέχουν όλες οι χώρες, και αν υπολογίσουμε ότι είναι και το πιο γρήγορο όλων των εποχών, δηλαδή αν συγκρίνεται αγωνίσματα με το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στη Σιγκαπούρη, σε κάποια αγωνίσματα το ευρωπαϊκό φέτος είναι πιο γρήγορο και το παγκόσμιο, το οποίο πραγματικά είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτό λοιπόν δίνει μια τεράστια δύναμη στους αθλητές και αξία σε αυτό που έχουν πετύχει. Γιατί, έχουμε τα 2 μετάλλια μέχρι στιγμής, αλλά 14 τελικοί σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά για μένα ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι τα συνολικά 17 πανελλήνια ρεκόρ σε επίπεδο ανδρών γυναικών. Δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο και με πολύ μεγάλη διαφορά κιόλας. Και αν υπολογίσουμε και τα 7 πανελλήνια ρεκόρ που γίνανε στο Under 23, είμαστε σχεδόν 24 πανελλήνια ρεκόρ. Αυτό δείχνει πραγματικά ποια είναι η δυναμική πλέον της ελληνικής κολύμβησης. Αυτό δείχνει ότι η ελληνική κολύμβηση πλέον δεν στηρίζεται μόνο σε 2, 3 ή 5 αθλητές. Υπάρχει βάθος. Υπάρχουν πολύ καλοί αθλητές και υπάρχει μια πιο νεανική ομάδα πλέον και που έχει έρθει εδώ στο Παρίσι. Και έχουμε και άλλους καλούς αθλητές που θα μπορούσαν να είναι εδώ. Και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχιστεί αυτή η ανανέωση όσον αφορά την εθνική ομάδα.
0: Μια κολύμβηση η οποία στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζει μια άνθηση τα τελευταία 2 χρόνια. Και θέλω να στηριχθώ λίγο και κάτι άλλο πάνω στην κολύμβηση της χώρας, καθώς, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι είχε ξανακατασκευαστεί το κολυμβητήριο στο Ολυμπιακό χωριό, και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, είχε κάνει αναφορά και στο Ζάπιο, στο κολυμβητήριο του Ζαπίου, ότι θα υπάρξει ανακατασκευή. Όλο αυτό, και αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό και αγωνιστικό, είναι, γιατί λέμε ότι είναι μια άνθηση, είναι όμως μια νέα αρχή για μια νέα εποχή για την ελληνική κολύμβηση.
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Το Ζάπιο, το οποίο θεωρώ ότι σε 12 μήνες από τώρα θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει, τον επόμενο Σεπτέμβριο, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει τα έργα, είναι κομβικό κομμάτι όσον αφορά την ανάπτυξη των αθλημάτων του υγρού στίβου, όχι μόνο της κολύμβησης, αλλά και της υδατοσφαίρησης και της καλλιτεχνικής κολύμβησης, δηλαδή τα αθλήματα τα οποία χρησιμοποιούν τους χώρους. Εγώ ευτυχώς έζησα σε μια χρυσή εποχή της δεκαετίας του 2000 που υπήρχε το Ζάπιο ανοιχτό και όπου κάναμε εκεί προπόνηση όλες οι εθνικές ομάδες. Ήταν το σπίτι μας. Είχαμε τις καλύτερες συνθήκες και αυτό είμαι σίγουρος ότι θα ξαναγίνει στους επόμενους 12 μήνες. Τα αθλήματα των Aquatics στην Ελλάδα θα έχουν τον δικό τους χώρο, έτσι ώστε να μπορούν οι αθλητές να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να μην έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν αντίστοιχους αθλητές τους από το εξωτερικό. Στην Αθήνα θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό θα μας λύσει πολύ τα χέρια το Ζάπιο. Δυστυχώς όμως στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Και το κλείσιμο του εθνικού είναι μια πληγή πολύ μεγάλη. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση και από την πολιτεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν και εκεί ιδανικές συνθήκες, γιατί έχουμε ανάγκη να έχουμε καλές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
0: Για το Ζάπιο, πότε εμπρόκειτο να επαναλειτουργήσει εφόσον κατασκευαστεί?
1: Σύμφωνα με την εκτίμηση που υπάρχει από τον εργολάβο, σε 12 μήνες από τώρα θα είναι έτοιμο να παραδοθεί.
0: Τέλεια. Και επειδή κάνατε κι εσείς αναφορά ότι όταν ήσασταν αθλητής και όπου κάνατε προπονήσεις στο Ζάπιο και είχατε συμμετοχή και όλα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όχι τόσο πολύ για την καριέρα σας, αλλά κυρίως για το αν είναι εύκολο να επιβιώσει κάποιος κολυμβητής, καθώς η κολύμβηση, δυστυχώς θα πω εγώ, θεωρείται στα ερασιτεχνικά αθλήματα.
1: Ισχύει αυτό, απόλυτα. Όμως μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τη δική μου εποχή έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες και οι καταστάσεις ακόμα και στη χώρα μας. Δηλαδή πλέον υπάρχουν η άνθηση που βιώνει η κολύμβηση κυρίως έχει ενεργοποιήσει πάρα πολύ όλο το μηχανισμό και εννοώ το μηχανισμό κυρίως των χορηγών. Πλέον οι μεγάλοι μας αθλητές έχουν χορηγούς και αρκετούς κιόλας. Το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ευχάριστο γιατί αυτά τα παιδιά πραγματικά δίνουν τη ζωή τους καθημερινά αποκλειστικά στο άθλημά τους. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Οπότε το να υπάρχουν οι συνθήκες και η ανάλογη βοήθεια από τρίτους, δηλαδή από χορηγούς και από την Ομοσπονδία και από τα σωματεία τους είναι κάτι το οποίο τους κάνει λίγο πιο εύκολη τη ζωή από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
0: Εν περίοδο Ολυμπιακών Αγώνων 2004, πώς ήταν οι συνθήκες για εσάς?
1: Το 2004, αν θυμάστε καλά, ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες όπου η Ελλάδα είχε τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε σύνολο Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό συνέβη για αρκετούς λόγους. Οι πιο σημαντικοί λόγοι ήταν το ότι συμμετείχαμε σε όλα τα αθλήματα και σαν διοργανωτές, το οποίο πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό γιατί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα σε άλλους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά ταυτόχρονα το ότι γίνανε στη χώρα μας, κακά τα ψέματα, φτιαχτήκαν εγκαταστάσεις, φτιαχτήκαν συνθήκες, πέσανε πάρα πολλά χρήματα στον ελληνικό αθλητισμό. Και τα χρόνια μέχρι και τους Ολυμπιακούς, τα τελευταία δύο χρόνια, μπορώ να πω ότι ήταν μια χρυσή περίοδος όπου οι αθλητές είχαμε σχεδόν ό,τι χρειαζόμασταν, κυρίως από προετοιμασίες, από συνθήκες, από εγκαταστάσεις. Οπότε θεωρώ ότι και αυτό έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να έχουμε τόσες πολλές επιτυχίες στο σύνολο των αθλημάτων που συμμετείχαμε.
0: Θα μπορούσατε να δώσετε, να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
1: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται κάθε 4 χρόνια και αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο βάρος που σηκώνουν όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν και δεν μιλάω μόνο για τους Έλληνες, μιλάω για όλους τους αθλητές. Οπότε ό,τι προετοιμασία και να έχεις κάνει και τις καλύτερες συνθήκες να έχεις και να φτάσεις στους Ολυμπιακούς, είναι πολύ σημαντικό να μείνεις συγκεντρωμένος, να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς το άγχος και να το κάνεις να σε βοηθήσει θετικά και όχι αρνητικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν κάνεις προπόνηση 4 χρόνια για ένα στόχο και ο στόχος αυτός έρχεται η μέρα που μπορεί να διαρκέσει και 30 δευτερόλεπτα, η πίεση είναι αφόρητη. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε κάποια αθλήματα, οι επιδόσεις να είναι ίσως και χειρότερες από ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Γιατί όλοι οι αθλητές είναι πιεσμένοι. Είναι ένας αγώνας ανά 4 χρόνια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όσοι φτάσουν εκεί να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν και να είναι ήρεμοι, ανταγωνιστικοί για να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Τέλεια. Δεν έχω κάτι παραπάνω να ρωτήσω. Εγώ απλά θα σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης. Απλά θέλω τη συνέντευξη να την ολοκληρώσουμε διαφορετικά. Ως Νίκος Ξυλούρης, ως πρώην κολυμβητής και νυν έφορος της κολύμβησης στην ΚΟΕ, θα ήθελα να δώσετε μία συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με την κολύμβηση και μπορεί να ακούει τη συνέντευξή μας.
1: Η συμβουλή που δίνω σε όλους, και όχι μόνο για το άθλημα της κολύμβησης, γενικότερα για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, είναι να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό να το θέλεις, είναι πολύ σημαντικό να το αγαπήσεις και μόνο αν το κάνεις αυτό θα το κάνεις σωστά. Γι' αυτό και πάντα προτείνω και στους γονείς, πηγαίνετε τα παιδιά στον αθλητισμό. Δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά, τα μικρά παιδιά είναι για όλα τα αθλήματα. Μπορεί σε ένα παιδί να μην αρέσει η κολύμβηση και να του αρέσει το ταϊκβοντό. Μπορεί να μην του αρέσει το μπάσκετ, να του αρέσει η κολύμβηση, μπορεί να του αρέσει το πόλο αντί το ποδόσφαιρο. Το πιο σημαντικό όμως είναι οι γονείς να σπρώξουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Και τα παιδιά από μόνα τους θα δείξουν τι τους αρέσει περισσότερο, που έχουν έκθεση και τι τους αρέσει να κάνει. Οπότε για μένα πολύ σημαντικό ξεκινάει από τους γονείς. Μην αφήσουν τα παιδιά στο σπίτι, να τα παρακινήσουν, να βγουν έξω από το σπίτι και από εκεί πέρα τα παιδιά ξέρουν και θα ακολουθήσουν τον δρόμο τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία στους αθλητές μας σήμερα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης. Είναι το δεύτερο ημίχρονο και ο άνθρωπος τον οποίο ακούσατε προηγουμένως στην συνέντευξη ήταν ο έφορος κολύμβησης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και πρώην κολυμβητής με συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008 της Αθήνας και του Πεκίνου αντιστοίχως. Νίκος Ξυλούρης. Και σιγά σιγά θα πάμε προς το στίβο. Αλλά αξίζει σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, να μάθετε ποιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με τα αθλητικά γεγονότα, καθώς έχουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Με τη δράση όμως να μην αρχίζει στον Στίβο στις 5. Καθώς στις 5 θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport. Ναι, ΕΡΤ 2 Sport. Το Super Cup Αγγλίας, γνωστό και ως Community Shield, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Arsenal και την κυπελούχο Manchester City, οι οποίες διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο Cardiff της Ουαλίας, διεκδικώντας το φετινό τρόπαιο στην παραδοσιακή έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. Η αναμέτρηση αποτελεί την αρχή μιας μεγάλης ποδοσφαιρικής σεζόν στην ΕΡΤ, καθώς το αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού στον κόσμο, του κυπέλου Αγγλίας, το οποίο οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ 2 Sport. Μετά το τέλος του αγώνα, η ΕΡΤ 2 Sport θα σας μεταφέρει την δράση στο Μπέρμιγχαμ, όπου συνεχίζεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου με τον ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς στον τελικό του επικοντό ανδρών αγωνίζεται ο Μανώλη Καραλής και στον τελικό του αγκοντισμού η Ελίνα Τζέγκο. Στις 9.30 το ΕΡΤ Sports 1 θα μεταδώσει τον τελικό του άλματος επικοντό, αυτή τη μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Μόντο Ντουμπλάντης και Μανώλο Καραλή, Εμμανουήλ Καραλή. Ενώ στις 10:05 θα μεταδοθεί ο τελικός του Ακοντίου με την συμμετοχή της Ελίνας Τζέγκο. Και τέλος πάντων, πάμε σιγά σιγά και απλά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, το οποίο αρχίζει στις 21 Αυγούστου. Όπου να πούμε στις 3 περίπου θα παίξει φιλικό παιχνίδι με την Εθνική Πορτογαλίας. Εννοείται πως αυτά τα φιλικά είναι καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, δεν έχουν κάποια τηλεοπτική κάλυψη. Οπότε όταν ολοκληρωθεί το γραφείο τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ θα βγάλει, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης, να το πω πιο σωστά, θα βγάλει ανακοίνωση με τα αποτελέσματα του φιλικού αγώνα.

Για Στίβο, καθώς σήμερα έχουμε την μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Εμμανουέλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάντης, δύο πολύ καλοί φίλοι, δύο φιλαράκια τα οποία θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε ακόμα έναν μεγάλο τελικό. Ο Μόντο, ο οποίος θέλει να πραγματοποιήσει ακόμα ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ από την άλλη ο δικός μας ο Καραλής θέλει να σπάσει την κυριαρχία του.

Όπου θα πάμε λίγο στο χθες στον Στίβο, καθώς έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Είχαμε τρεις ελληνικές συμμετοχές σε τελικό.

Και θα κάνουμε την αρχή με την σκυταλοδρομία 4x100, γιατί η Ελλάδα κατάφερε να τερματίσει στην έκτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος είναι οι δρομείς οι οποίοι αποτελούν την εθνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100.

όπου η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό τερματίζοντας τρίτη στην στην πρώτη ημιτελική σειρά, στον πρώτο ημιτελικό αγώνα. Τερμάτισε τρίτη σε 39,17 δευτερόλεπτα. 2 χιλιοστά πιο γρήγορη από την Πολωνία, η οποία Πολωνία προκρίθηκε με τον 8ο καλύτερο χρόνο στον τελικό.

σε ένα τελικό ο οποίος κρίθηκε από... κρίθηκε ανάμεσα στα φαβορί, καθώς η πρώτη τριάδα των μεταλλίων ήταν στην πρώτη θέση η Μεγάλη Βρετανία, στη δεύτερη θέση η Γερμανία και στην τρίτη το Βέλγιο, όπου μάλιστα η Μεγάλη Βρετανία κατέκτησε με τους Αζού, Χίντσλιφ, Χιούς και Γκλέιβ το χρυσό μετάλλιο μέσα στο Μπέρμιγχαμ και το πανηγύρισαν έξαλα. Τερμάτισαν την κούρσα σε 38 δευτερόλεπτα και 45 δέκατα.

με την Γερμανία, τον Κραντς, Σούλτε, Γκάσμαν και Άντσα Πέπρα να τερματίζει σε 38-64 στην δεύτερη θέση και να κατακτά το αργυρό μετάλλιο, ενώ το Χάλκινο το κατέκτησε το Βέλγιο με τους Καμαρά, Μπότερμαν, Σνάιντερς και Βερχεστράτεν. Οι Βέλγοι, οι οποίοι τερμάτισαν την κούρσα σε 38-70, ήταν πολύ κοντά ακόμα και στο αργυρό μετάλλιο, αλλά το αργυρό μετάλλιο είναι τελικά κατέληξε στους Γερμανούς για 6 εκατοστά. Εντάξει, η δυναμική της Ελλάδας στην σκυτάλη φάνηκε στον τελικό ότι δεν είναι στην elite των σκυταλοδρομιών, δεν είναι στην elite. Είναι άλλες χώρες οι οποίες ανήκουν εκεί, αλλά έκαναν μια αξιότιμη προσπάθεια και τερμάτισαν στην έκτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Οι Έλληνες αθλητές τερμάτισαν την κούρσα σε 39 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά. Από πάνω τους τερμάτισε η Ολλανδία με 38-98 και με 39-18 η Πολωνία, ενώ από κάτω τερμάτισε η Ιρλανδία με τους Ακινόλα, Εκμπόμπο, Λόιερ και Ολατούντε. Αυτή είναι η ομάδα από τις Ιρλανδίες, να ρωτίζει την 7η θέση. Και απλά να πούμε, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, ότι σε αυτόν τον αγώνα θα συμμετείχε και η Ιταλία. Αλλά αποκλείστηκαν και δεν βαθμολογήθηκαν στον τελικό.

Και πάμε σιγά σιγά στο Ακόντιο, εκεί όπου είχαμε και την συμμετοχή του Δημήτρη του Τσίτσου, ο οποίος Δημήτρης Τσίτσος, θυμίζουμε ότι προκρίθηκε με την τέταρτη καλύτερη επίδοση, καθώς είχε καλύτερη βολή στα 80-95 και πήρε μια μεγάλη πρόκριση για τον τελικό. Εκεί όπου ξεκίνησε με αρκετά καλή βολή, με αρκετά καλή βολή για πρώτη, στα 71 μέτρα και 45 εκατοστά, παρόλα αυτά δεν ήταν αρκετό ώστε ο Τσίτσος να τερματίσει σε μια θέση τουλάχιστον στη δεκάδα, καθώς είχε άλλες δύο άκυρες βολές, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Δημήτρης Τσίτσος να είναι στην 12η και τελευταία θέση, 12ο σε όλη την Ευρώπη, ο 25χρονος Έλληνας αθλητής μας. Στην πρώτη θέση είχαμε Julian Weber, ο οποίος κατέκτησε με την καλύτερη επίδοση σε όλη την Ευρώπη και το ρεκόρ διοργάνωσης στα 90 μέτρα και 40 εκατοστά. Ο Julian Weber κατέκτησε την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο. Το αργυρό μετάλλιο ο Nick Toom, με καλύτερη βολή στα 83-76, και ο Patrick Gailums από την Λετωνία στα 82-97 φόρεσε το χάλκινο μετάλλιο, όπου μάλιστα η μάχη ανάμεσα σε Gailums και στον τέταρτο David Wegener από την Πολωνία ήταν πάρα πολύ ωριακή, καθώς 82-97 ήταν η καλύτερη βολή του Λετωνού, ενώ η βολή του Wagner, η καλύτερη βολή ήταν στα 82-96. 82-96 στην τέταρτη θέση. Στην πέμπτη θέση ο Jakub Vadlič από την Τσεχία με 82-88. Ο Έντις Μαντουσεβίτσιους από την Λιθουανία 81-87. Ο Μαρτσίν Κρουκάουσκι από την Πολωνία είχε μία έγκυρη βολή στα 79-69 και ήταν και η καλύτερη του βολή, καθώς οι άλλες 5 ακυρώθηκαν, δεν μέτρησαν. Ο Τόπι Παρβιάινεν από την Φινλανδία

οποίος θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες δύο φορές, το 2025 και το 2026, δηλαδή πέρσι και φέτος. Και μάλιστα ήταν ο πρώτος τελικός καριέρας.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε σε διάλειμμα, οπότε νομίζω πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και στο Τριπλούν και στον Δημήτρη Τσιάμι, ο οποίος τερμάτισε 8ος στην Ευρώπη

0: Δημήτρης Τσιάμης, ο οποίος θυμίζουμε είχε περάσει με καλύτερο άλμα στα 6-12 στο τριπλούν στον τελικό και πέρασε ως δέκατος από τους 12 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό στα 44 του, που όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, βγάζω το καπέλο και πρέπει να βγάλουμε τον καπέλο σε τέτοιους αθλητές όπως είναι ο Δημήτρης Τσιάμης. Να φανταστείτε δηλαδή, ο Τσιάμης κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο το 2018 όταν ήταν 36 χρονών και στα 44 ήταν σε ακόμα έναν τελικό καριέρας. Δηλαδή απίστευτος, απίστευτος Δημήτρης Τσιάμης. Και έκανε και μια, μια τίμια εμφάνιση, καθώς τερμάτισε 8ος στην Ευρώπη με μία έγκυρη προσπάθεια στα 16 μέτρα και 27 εκατοστά. Και... αλλά ήταν, δεν ήταν όμως αρκετή για κάτι παραπάνω. 8η θέση τον Δημήτρη Τσιάμη, έπειτα από μία μεγάλη προσπάθεια από τον ίδιο στα 44 του, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό χωρίς να το έχει προγραμματισμένο και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και σε αυτόν όπως και σε όλη την ελληνική αποστολή. Τώρα, στο ποιοι πήραν τα μετάλλια. Άντι Ντίας Ερνάντεθ από την Κούβα, αλλά αγωνίζεται με τα χρώματα της Ιταλίας, έκανε δύο έγκυρα άλματα και το δεύτερο και το πρώτο έγκυρο ήταν και το καλύτερό του στα 18 μέτρα και 15 εκατοστά, το οποίο αποτέλεσε εθνικό ρεκόρ και αποτέλεσε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Δεύτερη θέση κατέληξε στην Πορτογαλία και τον Πέντρο Πιτσάρντο, ο οποίος έκανε τρία άλματα και το πρώτο μάλιστα ήταν στα 17.76. Είχε σε κάποια φάση το χρυσό μετάλλιο στα χέρια του μέχρι ο Άντι Ντίας να κάνει το 18-15, που άμα δεν είχε γίνει το 18-15 θα το έπαιρνε με την δεύτερη έγκυρη την προσπάθεια ο Ντίας Ερνάντες, καθώς είχε άλμα, το δεύτερο καλύτερο το άλμα ήταν στα 17.78. Η Ιταλία, όπου δεν έμεινε μόνο εκεί, δεν έμεινε μόνο στο χρυσό μετάλλιο, κατέκτησε και το χάλκινο, πήρε και το χάλκινο στο σπίτι της με τον Αντρέα Ντελαβάλε, ο οποίος είχε καλύτερο πρώτο άλμα στα 17.37, ήταν η καλύτερη του επίδοση στον τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ο Τόμας Γκογκουά από την Γαλλία 17.21 στην τέταρτη θέση, ο Τσάν Οζουπέκ από την Τουρκία 16.73 έκανε καλύτερη επίδοση της σεζόν. Ο Εντιόρα Σκίνγκσλεϊ από την Αυστρία 16.57. Τζοναθάν Σερεμέ από την Γαλλία 16.31 στην 7η θέση. 8ος ο Δημήτρης Τσιάμης 16.27. 13.81 ο Μεσούτ Μπουλμπουλ. 15.93. 15.88 ο Ούγγρος, ο Ντάνιελ Σνέντερφι, και στην 11η θέση ο Νερκάτι Ερ από την Τουρκία 15-77, τριπλή εκπροσώπηση από τους Τούρκους και ο Σιμόνε Μπιασούτη δεν συμμετείχε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην

0: επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εξελίξει τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Dortmund. Στα 28 εκατομμύρια ευρώ συν 2 μπόνους στον deal του δικεφάλου του Βορρά με τους Γερμανούς. Έντονη αντίδραση από τους φίλους των Ασπρόμαυρων που βρίσκονται στην Τούμπα και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Τεράστιο λάθος η πώληση του Κωνσταντέλια στην Dortmund, δήλωσε στον αέρα του 943 Ελλάδα Sports ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Κούλης Αποστολίδης. Σε διαπραγματεύσεις με την Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού διεθνή αμυντικού Χιάλμαρ Έγκδαλ βρίσκεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό, με τον Ελβετό Χαφ να υπογράφει διετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ατζέντης του 23χρονου Φόρτης Τσίβας Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Παράλληλα, στην απόκτηση box to box προσφερειστής θεραπεύτης στον Παναθηναϊκό για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι πράσινοι μετά το διήμερο ρεπό εν ώψη των αναμετρήσεων με τη χαρά της Καραλόβε. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 28χρονου χαφ της Λεβάντε Κέρβιν Αριάγκα. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ελίασον από την Ένωση στην Ιντερνασιονάλ. Ο Σουηδός ελίτ διαιτητής Γκλέν Νίμπεργκ σφυρίζει την εκτός έδρας αναμέτρηση των πρωταθλητών Ελλάδος με τη Λεύσκη Σόφιας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Την επιστροφή του στους κίτρινους επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφ της Kansas City Μανού Γκαρθία. Τα 7.000 διαρκείες ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφιο με τον τραυματία Μαρινάκη να μένει εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών για τις αναμετρήσεις εναντίον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Σέρβος ελίτ διαιτητής Σερντάν Γιοβάνοβιτς ορίστηκε για την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Παγκρίτιο Στάδιο. Με δύο ελληνικούς τελικούς ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά τις 7.30 ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 100 μέτρα ύπτιο. Ενώ η Άρτεμις Βασιλάκη θα δώσει το παρόν στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο. Σε 12 μήνες πρόκειται να είναι έτοιμο το κολυμβητήριο στο Ζάπιο, δήλωσε στον αέρα του 943 Ελλάδα Sports ο έφορος κολύμβησης της ΚΟΕ και πρώην κολυμβητής Νίκος Ξυλούρης. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον τελικό του άλματος επικοντό που αρχίζει στις 9 και 4 με αντιπάλους τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουμπλάντης. Στον τελικό του αγκοντισμού θα δώσει το παρόν για τη χώρα μας η Ελίνα Τζέγκο. Arsenal και Manchester City κοντράρονται σήμερα στο Cardiff για την πρώτη κούπα της σεζόν, αυτή του Community Shield. Στο βασικό σχήμα των κανονιέριδων αναμένεται να βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η υπερπροταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain απέκτησε και τον 21 ετών αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ Μίκα Γκότζ αντί του ποσού των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Ethan Thompson μέχρι το 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε την τελευταία ώρα της γραμμής κίνησης, όπου θα μιλήσουμε τώρα για λίγο στον Μαραθώνιο. Και όχι τον Μαραθώνιο Βάδιν που είχαμε χθες, αλλά τον κανονικό Μαραθώνιο και σε άντρες και σε γυναίκες. Καθώς είχαμε την Ματίνα Νούλα να τερματίζει στην 35η θέση σε 2 ώρες, 40 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Ενώ στην 41η θέση στους άντρες ο Γιώργος Σταμούλης τερμάτισε σε 2 ώρες, 20 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Που αυτό ήταν το τελευταίο αγωνίσμα του πρωινού προγράμματος και γενικά των πρωινών προγραμμάτων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου.

Και πριν μιλήσουμε λίγο για το Καραλής Ντουμπλάντης, αυτό το οποίο ακολουθεί σήμερα, έχουμε μία είδηση που βλέπω εδώ πέρα δημοσίευμα, ότι η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Κέρβιν Αριάγα από τη Λεβάντε,

ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις του χαφ, κυρίως κεντρικός μέσος, αλλά προσφέρει λύσεις και ο στόπερ. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός, ενώ πριν λίγο είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα από την Αγγλία και συγκεκριμένα δημοσίευμα από το transferfeed.com ότι η Χαλ ενδιαφέρεται για τον Ανδρέα Τετέι, ο Παναθηναϊκός βγήκε και τα διέψευσε και τα διέψευσε άμεσα και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παραχώρησης, καθώς ο Ανδρέας Τετέι είναι βασικό γρανάζι του ρόστερ. 6-9-39-9-43-9-43 για να στείλετε τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, 6-9-39-9-43-9-43.

Και απλά πριν μιλήσουμε λίγο για το, για το Στίβο, απλά να πούμε για την Nike που αναφέραμε προηγουμένως. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο δικέφαλο, καθώς παρουσίασε σήμερα και την τρίτη εμφάνιση της η Ένωση. Και είναι και πολύ ωραίο χρώμα. Είναι γαλάζιο, κατασκευασμένο από την Nike όπως και όλες οι φανέλες. Και μάλιστα το σήμα της ΑΕΚ δεν το έχει με την κίτρινη ασπίδα την οποία έχει στο σήμα του ο δικέφαλος. Έχει μόνο τον δικέφαλο αετό. Από πάνω τα γράμματα ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, πάνω στο μπλε. Πάνω στο μπλε χρώμα, πάνω σε αυτό το γαλάζιο, το όμορφο.

0: Ώρα να μιλήσουμε για το σήμερα, καθώς έχουμε δύο τελικούς. Ο ένας είναι της Ελίνας Τζέγκο και ο άλλος είναι της, του Εμμανουήλ Καραλή, του Μανόλο, ο οποίος αγωνίζεται στο επικοντό με την Τζέγκο, να αγωνίζεται στο ακόντιο. Εννοείται πως όλα τα φώτα, ότι όλα τα βλέμματα τα τραβάει αυτή η μεγάλη μάχη ανάμεσα σε αυτά τα δύο φιλαράκια, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουμπλάντης, για την διεκδίκηση του Πρωταθλητή Ευρώπης για το 2026. Την ώρα που το πρωινό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Ματίνα Νούλα να τερματίζει τον Μαραθώνιο στην 35η θέση σε 2 ώρες 40 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα, ενώ ο Γιώργος Σταμούλης πήρε την 41η θέση σε 2 ώρες 20 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Και οι δύο αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στον κανονικό Μαραθώνιο, όχι τον Βάδιν που ήταν χθες, στον κανονικό Μαραθώνιο, κατάφεραν να τον τερματίσουν και σχετικά να τον τερματίσουν και με πολύ καλές επιδόσεις. Περισσότερα όμως για το τι έγινε στο Μαραθώνιο, τι έγινε χθες, τι θα γίνει σήμερα και το μέλλον, δεν γίνεται να μην λείπει ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, που τον έχω μαζί μου στην παρέα. Καλησπέρα Ηρακλή, για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα ακροατές. Και σήμερα τα εύσημα τα απολαμβάνεις εσύ και η εκπομπή σου, διότι έφερες γούρι σε αυτό το κορίτσι, την Ματίνα Νούλα, με την συνέντευξη, την είχες βγάλει στον αέρα προχθές. Ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη, είπατε αρκετά πράγματα, ή αν θέλεις μετέφερε πολλά πράγματα η Ματίνα, και να
0: ισχύει.
1: Προέκυψε αυτή η σπουδαία, η πολύ πολύ σπουδαία επίδοσή της, την είπες λίγο πριν, 2 ώρες 40 και 02. Θα εξηγήσουμε, Νίκο μου, γιατί είναι σπουδαία. Εν αρχή, μπράβο σε σένα. Έφερες γούρι στο κορίτσι. Στην κυρία αυτή η οποία παλεύει σε αυτό το επίπονο αγώνισμα. Βέβαια, καλά τα είπες, έχουμε και το ντέρμπι. Για ένα ντέρμπι πρόκειται, ανάμεσα στον Μόντο Ντουμπλάντης και στον Μανόλο Καραλή. Ο Μανόλο, εδώ να αρχίσουμε έτσι, Νίκο, να ξεκινήσουμε από το μέλλον. Ο Μανόλο είναι αυτός ο οποίος δίνει εξετάσεις. Ωραία. Δεν δίνει εξετάσεις ο πρώτος, ο κορυφαίος. Αυτός είναι ο Σουηδός Αμερικάνος, Μόντο Ντουμπλάντης. Αυτός ο οποίος καταδιώκει δίνει εξετάσεις, έτσι δεν είναι? Και εδώ πάλι να θέσω ένα ερώτημα, μια πραγματικότητα αν θες. Ο Μανόλο έχει, νομίζω, 9 αγώνες έχει στη σειρά χωρίς να περάσει τα 6 μέτρα, κάτι το οποίο έδειχνε, αν θυμάμαι καλά, από τότε που εσύ έκανες την εκπομπή και τότε κατέγραψε το 6-17, τα λέω καλά, είναι έτσι?
0: Το 6-17.
1: Στον αέρα δεν ήσουν τότε.
0: Το 6-17 δεν το είχε. Το είχε καταγράψει το 6-17 το είχε καταγράψει στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, τότε, τη μέρα εκείνη, την ώρα εκείνη δεν έχεις εκπομπή?
0: Όχι, δεν είχα, εκείνη την ημέρα δεν είχα εκπομπή.
1: Θα είχε ο Γιώργος, σας έχω μπερδέψει.
0: Ο Βολάνιος είχε εκείνη την ημέρα εκπομπή.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ο Παναγιώτης είχε εκείνη την ημέρα εκπομπή.
1: Ούτε ο Γιώργος, ο Παναγιώτης.
0: Εννοείται πολλούς χαιρετισμούς και χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, αν ακούει.
1: Σαφώς, τα μεταφέρουμε, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Μανόλο, λοιπόν, Νίκο, καθυστερεί επί 9 αγώνες, δηλαδή καθυστερεί από τις αρχές Ιούνιου ένα ολόκληρο και παραπάνω δίμηνο να προσπεράσει τα 6 μέτρα, ενώ μας είχε συνηθίσει να προσπερνά τα 6 μέτρα με άνεση. Γιατί ενεπλάκησε σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, ξεκίνησε ένα επιχειρήν. Γιατί όποιος νομίζει ότι απλά άνοιξε ένα σύλλογο κάνει ένα τεράστιο λάθος. Ωραία, λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν ένα επιχειρήν όσον αφορά το κομμάτι του, το επικοντό. Έχει πάρει ένα χώρο εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και βεβαίως και ώρες από το στάδιο και το κλειστό, και ξεκινάει τη δραστηριότητά του. Εκεί λοιπόν είναι απασχολημένος ο Μανόλο, και αν κάτι στραβώσει σήμερα, γιατί πραγματικά ίσως στραβώσει αν δεν περάσει τα 6 μέτρα. Ωραία. Λοιπόν, θα θα το ρίξουμε σε αυτό, στο ότι ας πούμε δύο και τρεις μήνες, δύο μήνες ήταν αφοσιωμένος σε αυτό το επιχειρήν, ένα κομμάτι του επιχειρήν, το οποίο το ασκεί προφανώς με τις συμβουλές του πατρός του, του Πολωνού, του Κούτς και άλλων, γιατί πλέον για να έχουμε έναν καλό επικοτιστή πρέπει να επιδράσουν επάνω του και άλλοι. Για παράδειγμα, το έχουμε ξαναπεί λίγο πολύ, για παράδειγμα πρέπει να επιδράσει σαφώς και ένας πώς να το πω, και ένας μύστης της ενόργανης γυμναστικής. Για να μάθει το κορίτσι, το αγόρι, ας πούμε, πώς πρέπει να πετάει, ας πούμε, όταν φτάνει πάνω εκεί ψηλά και πρέπει να υπερβεί τον πύχη, με ποιες κινήσεις κλπ. Δεν λέω άλλα πράγματα, είναι περίεργες καταστάσεις αυτές. Με δύο λόγια θέλω να πω ότι το επικοντό αρχίζει και μεταβαίνει σε μια διάσταση του ακριβού αγωνίσματος για να ασχοληθεί μαζί του ένα νέο παιδί. Και τελειώνω εδώ, Νίκο. Ωραία, τελειώνω εδώ. Λοιπόν, πάμε.
0: Συμφωνώ, καθώς ναι. Είχε πει κιόλας και η Νικόλη Κυριακοπούλη που την είχα βγάλει στην εκπομπή, ναι. Ότι υπήρχαν φορές που πλήρωνε αυτή το κοντάρι της. Που είχε πληρώσει αυτή το κοντάρι της.
1: Και πάλι καλά και είναι το λιγότερο. Είναι το λιγότερο, Νικόλα. Νομίζω οι δυο μας τα έχουμε ξαναπεί λίγο
0: ναι,
1: πολύ.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ωραία. Δηλαδή, όταν ένας επικοντιστής σήμερα στον κόσμο χρειάζεται έναν πολύ πολύ εξειδικευμένο για να κάνει τα βάρη του έτσι ώστε πολύ πολύ γρήγορα να φτιάξει γράμμωση. Όταν χρειάζεται έναν πολύ πολύ εξειδικευμένο προπονητή της ενόργανης για να τον μάθει πώς πρέπει να πετάει αφήνοντας το κοντάρι και περνώντας τον πύχη. Αυτά κοστίζουν πλέον. Δεν κάθεται ένας τέτοιος προπονητής μαζί σου μία-δύο ώρες τσάμπα. Ωραία, θέλει το ποσοστό του ή θέλει ένα πολύ πολύ ακριβό, έτσι, υψηλό τίμημα. Να δώσω μια διάσταση, Νίκο, για να το κλείσουμε. Ένας προπονητής, ένας εκπαιδευτής, να το πω έτσι, ένας εκπαιδευτής, λοιπόν, τένις στην Ελλάδα, με όνομα, παίρνει 300 ευρώ την ώρα. Αυτό τα λέει όλα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ όμως, πριν το παιδάκι των 12, 13, 14 ετών οδηγηθεί λοιπόν στα κόρτ και να αρχίσει εκεί, ας πούμε, να τον συμβουλεύει αυτός που θα πάρει 300 ευρώ την ώρα, λίγο πριν πρέπει να έχει πάει σε έναν coach που θα του κάνει δρομικά, πίσω μπρος, ταχύτητα. Κάτι δεν θα πάρει κι αυτός, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι πλέον το επικοντό, ασπιρά το επικοντό, ωραία, πηγαίνει σε αυτή τη διάσταση, θα ακολουθήσει σε τιμές, σε αμοιβές προς τους εκπαιδευτές, θα ακολουθήσει την κλίμακα του τένις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε παγκοσμίως λίγους. Έτσι, δεν είναι μόνο θέμα ικανότητων, έτσι, Νικόλα, έχουμε και αυτό, έχουμε και το τίμημα, έτσι. Μακάρι να ήταν μόνο τα κοντάρια. Ωραία. Λοιπόν, με την ευκαιρία να δούμε την άκυο εκκίνησης, ωραία, του επικοντό και να γυρίσουμε στο μαραθώνιο. Λοιπόν, ξεκινά πρώτος ο Σόντρε Γκούντρομσεν με φετινή επίδοση 6.06. Νάτος ένας ο οποίος απειλεί τον Μανόλο, εάν ο Μανόλο δεν υπερβεί τα 6 μέτρα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ο Γάλλος Μπατίστ, ο Τιερί Μπατίστ, επικίνδυνη πάντα η Γαλλία, με φετινό 5.93. Λοιπόν, υπάρχει βεβαίως ο Μόντο με το 6.31. Και από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε και κάποιον ο οποίος θα ακολουθήσει το δικό του κλικ. Έτσι, Νικόλα, το δικό του, μ' αρέσει αυτό το μπασκετικό, το buzzer beater, ναι. Την τελευταία στιγμή. Μ' αρέσει, έτσι.
0: Λοιπόν, και εγώ το γουστάρω το buzzer beater. Είναι απλά, είναι αυτή η άγρια ομορφιά του αθλητισμού.
1: Πώς ακριβώς μεταφράζεται αυτό, μεταφράζεται πως ο κουδούνι της τελευταίας στιγμής, κάπως έτσι,
0: Ναι, κάτι, λοιπόν. Ακριβώς, ναι, κάτι τέτοιο. Buzzer είναι το κουμπί.
1: Υπάρχει λοιπόν και ο Γερμανός, ο Μπο Κανταλίτα Μπάρε, ο οποίος έχει και αυτός 5,90. Α, δώσαμε λοιπόν 2-3, οι οποίοι έχουν, θα έχουν την ευκαιρία τους για το δικό τους κλικ, για τη δική τους στιγμή, για το κάτι παραπάνω, την υπέρβαση. Εξετάσεις δίνει ο Μανόλο. Στενοχωρώ κάποιους, εξετάσεις δίνει ο Μανόλο για όλα αυτά που λέμε και είπαμε λίγο πριν. Mm-hmm. Πάμε λίγο όμως στο μαραθώνιο.
0: Θα πάμε στο μαραθώνιο, απλά να ξέρεις ότι θα πάμε όπου να είναι σε διαφημίσεις, οπότε ωραία. Για το μαραθώνιο κρατάς, για το μαραθώνιο τα κρατάς.
1: Για να τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.
0: Για να τα πούμε μετά.
1: Οπότε πάμε στο Ελληνάκι, πάμε στην Τζένκο, έτσι, είναι αυτό το καλό κορίτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, υπάρχει η πιθανότητα, και ευχόμαστε, υπάρχει η πιθανότητα λοιπόν, η Ελλήνα να ξαναβρεθεί στο βάθρο, όπως ακριβώς είχε βρεθεί ως νικήτρια το 2022, να ξαναπάρει ένα μεταλλιάκι, γιατί όχι, να καταφέρει και το χρυσό πάλι, και έτσι αυτή η ομάδα, και όχι πλέον, ξαναλέω, εθνική αντιπροσωπεία και λοιπά, τα έχουμε ξαναπεί Νίκο αυτά, mm-hmm. αυτή η ομάδα λοιπόν να γυρίσει πίσω, να επιστρέψει πίσω αύριο, όσοι έχει μείνει εκεί στο Μπίρμιγχαμ, να επιστρέψει με 3 μετάλλια, μια καλή συγκομιδή, ενώ συνολικά η συνολική εμφάνιση είναι για κλάματα. Και έχουμε πει αρκετά πραγματάκια, mm-hmm. θα πούμε τώρα και για το μαραθώνιο.
0: Τέλεια, λοιπόν, ναι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μένει στη γραμμή και τα λέμε σε λίγο.
1: Έγινε, Νίκο. Το πρωτοφόλι.
2: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
3: Έτσι. Μη είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικουδί 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε γρήγορα για το τελευταίο μισάωρο, το τελευταίο κομμάτι της γάμης εκείνης και δεν χάνουμε χρόνο. Συνεχίζουμε με Ηρακλή Αθανασόπουλο. Ηρακλή.
1: Ξαναρχόμαστε, Νικόλα, ξαναρχόμαστε και λέμε χρόνια πολλά σε όλους. Καλή συνέχεια Αυγούστου, καλές διακοπές σε όσους βρίσκονται ακόμα σε αυτή τη φάση και ευχόμαστε βεβαίως πραγματικά να επιστρέψει η ελληνική αποστολή, η ομάδα, να επιστρέψει η ομάδα του ΣΕΓΑΣ με τέτοια μετάλλια. Για να δούμε όμως, μην επαναλαμβανόμαστε, πάμε στην υπέροχη Σταματία Νούλα εκ Καρπενησίου, δρομέα κάτοικος Θεσσαλονίκης πλέον, δρομέας του ΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης, στον νέο Ηρακλή όπως λέμε, στην οποία έφερες πραγματικά γούρι, συνέβαλες, με την τόνωσες. Θέλει τέτοια πράγματα η Σταματίνα, γιατί θυμάσαι σου είπε ότι είναι ψυχολόγος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίζει το παιχνίδι της ψυχής, το ξέρει καλά. Ωραία, λοιπόν, της αρέσουν αυτές οι επικοινωνίες, της δουλεύει όσο καλύτερα γίνεται και να το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αποτέλεσμα, να το αναλύσουμε. Ξεκινάμε από κάτι απλό, έχει σημασία και αν θες θα τις αφιερώσουμε, Νίκο, θα παραφράσουμε, ποιον άλλο, Λουκιανό και Λαϊδόνη. Τη Ματίνα λέμε ναι. Τα λέω καλά, είναι έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λέμε ναι στη Ματίνα. Και προλαβαίνω και λέω, δημιουργώ και κλίμα για το τι θα ακολουθήσει. Προσωπικά λέω όχι στο Σταμούλη και θα εξηγήσω γιατί. Ωραία. Προσωπικά λέω όχι. Πάμε στη Ματίνα. Η επίδοσή της στο 24002, ωραία, δίνει 1026 βαθμούς της κλίμακας ranking. Είναι μια πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Σε διάσταση, σε αντιδιαστολή, η επίδοση του Σταμούλη δίνει μόνο 954 βαθμούς. Mm. Άρα εδώ έχουμε αρχίσει και πατάμε καλά στο ναι στη Ματίνα και στο όχι στο Γιώργο, γιατί ο ΣΕΓΑΣ στην ιστοσελίδα του πάει να περάσει ότι εδώ υπάρχει μια ισοπαλία, εδώ τρέξαν όμοια και τα δύο παιδιά. Ωραία, δεν τρέξαν όμοια και τα δύο παιδιά. Ωραία, λοιπόν, έχει μεγάλη αποστασία μια επίδοση από την άλλη και βέβαια η Ματίνα έχει παραλάβει 72 ολόκληρους βαθμούς αξιολόγησης, ranking, περισσότερους από τον Γιώργο Σταμούλη. Και για να μην τον μπερδεύουμε, δεν έχει καμιά σχέση αυτός ο Γιώργος με τα παιδιά, με τα δύο αδέλφια από το Αγρίνιο. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Σταμούλης του ΑΟΠ Φαλήρου. Έτσι, Νικόλαε, mm-hmm. πάμε λοιπόν στη Σταματία. Η Σταματία λοιπόν τι κατάφερε. Λοιπόν, Νικόλαε, κατάφερε 1026 βαθμούς. Κινήθηκε προοδευτικά. Κατέβηκε από την 40η τόση θέση στην 35η. Κατέβαινε συνεχώς. Με στενοχωρεί γιατί πάλι στο σελίδα του ΣΕΓΑΣ γράφει εξαντλημένες. Περνούσε εξαντλημένες.
0: Ναι.
1: Καθείτε βρε παιδιά. Έτσι, δεν είναι εκφράσεις αυτές όταν πραγματικά τα δίνει όλα το κορίτσια.
0: Και κορίτσια. Μάλιστα αυτό είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, απαξιώνει κιόλας την Ματούλα. Έχει, το
1: μπράβο,
0: απαξιώνει.
1: Έχει βάλει ο συντάκτης αυτού του κομματιού, έχει βάλει κάποιες εκφράσεις κλειδιά, καθόλου τυχαία για μένα, οι οποίες από τη μια λένε αξιόλογη επίδεση της Σταματίας, ενώ είναι φοβερή επίδοση. Λοιπόν, για από την άλλη δίνουν πόντους αυτές οι εκφράσεις στο Σταμούλη. Ωραία, ενώ πρέπει να συμβεί το ανάποδο. Πρέπει να τονίσουμε την Σταματία. Η Σταματία, λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, πάμε στο ζητούμενο. Αν πάμε στο μέλλον, να πάμε στους επόμενους μήνες, η Σταματία με αυτή τη σημερινή επίδοση βεβαιώνει ότι τον Νοέμβριο στον Μαραθώνιο της Αθήνας, έτσι, θα προσπεράσει την επίδοση διαδρομής της Μαρίας Πολύζου για πλάκα. Mm-hmm. Για πλάκα. Και εγώ φωνάζω και ξαναφωνάζω, υπάρχει μια ομάδα, έτσι λοιπόν, ανθρώπων που είναι γύρω από το Μαραθώνιο, οι οποίοι στους οποίους δεν αρέσει, να πέσουν οι δύο επιδόσεις της Μαρίας Πολύζου. Mm-hmm. Δεν θα εξηγήσω γιατί, το αφήνω για μένα αυτό. Έτσι λοιπόν. Αυτό είναι άσχημο. Οι επιδόσεις πρέπει να πέφτουν. Εκεί έχουμε πρόοδο. Λοιπόν,
0: θα σε πάω πριν συνεχίσεις, επειδή μιλάμε τώρα για αυτό, και θυμήθηκα μία δήλωση την οποία είχε κάνει ο Μάικλ Σουμάχερ, ο εμβληματικός οδηγός της Φόρμουλα 1. Τον είχαν πάρει μια συνέντευξη όταν είχε σταματήσει και του λένε το εξής. Το ρωτάνε τέλος πάντων τα ρεκόρ, γιατί έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, τις περισσότερες νίκες. Απαντάει, τα ρεκόρ είναι για να σπάνε.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Νίκο,
0: και συνεχίζουμε.
1: Εδώ λοιπόν τώρα θα πω κάτι σημαντικό. Θα πω κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και ας φανεί στον καθένα όσο πρέπει. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ πρέπει να το πω. Λοιπόν, coach του Γιώργου Σταμούλη είναι ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος. Ωραία, mm-hmm. Ο γνωστός, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα μαραθωνίου και κυρίως έχει βρεθεί στα βουνά. Ωραία. Λοιπόν, Νικόλα, το 2020 λοιπόν, ωραία, εντός Ιανουάριου, πριν λοιπόν μπούμε στο mood της πανδημίας, ένα μήνα μετά μπήκαμε, δηλαδή κατά τις 19-20 Ιανουάριου 2020, ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος φιλοξενήθηκε στα Πούπουλα από τους ομογενείς μας στο Χιούστον για να εκπροσωπήσει τον μαραθώνιο της Αθήνας, τον Σέγας, σε μια ανταλλαγή με τον μαραθώνιο του Χιούστον. Ωραία. Εκεί λοιπόν στο μαραθώνιο του Χιούστον, έτσι λοιπόν, αγωνίστηκε και η κάτοχος του ρεκόρ των 10.000 μέτρων, η πάρα πάρα πολύ γνωστή, ωραία λοιπόν, η Παπαγιάννη, η Πάπας πως τη λέμε, mm-hmm. Ωραία, λοιπόν η Αλέξια. Ωραία, λοιπόν, εκεί λοιπόν η Αλέξια έχασε το πανελλήνιο, όχι τη διαδρομή, το πανελλήνιο ρεκόρ της Πολύζου, το απείλησε και το έχασε για 40 δευτερόλεπτα κάπου εκεί. Λοιπόν, κοιτάζω λοιπόν εγώ τα περάσματα, τα κοίταζα, παρακολουθούσα τον αγώνα ζωντανά, υπήρχε και live streaming, ωραία, και βλέπω ότι ο Θεοδωρακάκος εκινείτο μπροστά από την Αλέξια. Ωραία, λοιπόν. Mm-hmm. Γυρίζει πίσω. Του στέλνω μήνυμα. Του λέω, ρε Δημητρή, γιατί δεν βοήθησες, λέω, με την Αλέξια, λέω, για να κάνει το ρεκόρ. Αν την περίμενε λιγάκι και την τράβαγε, έτσι, όπως γίνανε ένα σωρό τραβήγματα σε αυτόν τον αγώνα, και κυρίως, για παράδειγμα, λέω, υπήρχε ένας Ιάπωνας ο οποίος οδήγησε μέχρι το τέρμα μια Ιαπωνέζα στον ημιμαραθώνιο και έγινε ρεκόρ. Έτσι. Και τι γυρνάει και μου λέει, δεν μου το είπε, μου λέει κάποια. Δηλαδή την προηγούμενη μέρα είχαν παρασταθεί και οι δύο σε ένα πάστα πάρτι της Ομογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, Νίκο. Και γυρνάει και μου λέει ο Δημητράκης ότι δεν μου το είπε. Δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό. Φιλαράκο, να πούμε, τη βλέπεις ότι είναι πίσω σου, το ακούς, το ξέρεις, γιατί το φωνάζανε εκεί οι ομογενείς. Φτάσου λίγο και πάρ' την να μαζί σου να γίνει το ρεκόρ. Φωτογραφίζω κάποια πράγματα, Νίκο. Πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Και καταρχάς, αν γινόταν το ρεκόρ στην Ομογένεια, θα ήταν πραγματικά μια...
1: Έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αλέξια, πριν πραγματικά αποσυρθεί ένεκα σοβαρού τραυματισμού, να καταρρύψει και αυτό το ρεκόρ. Το είχε στα πόδια της και εκείνος ο μαραθώνιος ήταν ο δεύτερος στη σειρά μαραθώνιος. Είχε ξαναπροσπαθήσει 4 μήνες πριν στο Σικάγο. Άρα λοιπόν είχε την εμπειρία ενός πρώτου μαραθωνίου. Εκεί λοιπόν ήθελε μια βοήθεια. Ωραία. Λοιπόν, μπορούσε να τη δώσει ο Δημήτρης, δεν την έδωσε. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, του τα είπα. Λοιπόν, και από τότε εγώ έχω διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί του. Έτσι. Του λέω, κακώς δεν το έκανες. Έτσι. Μου λέει, μα ήταν ντίβα. Άσε μας, ρε Δημήτρη, του λέω. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά με μηνύματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα κανονικά. Λοιπόν, η Σταματία λοιπόν πάει για το ρεκόρ μεθαύριο. Εξαρτάται αν θα διαλέξει, θα το πραγματοποιήσει, αν θα διαλέξει το μαραθώνιο της Αθήνας. Προσωρινά, για να δώσουμε τις ειδήσεις λοιπόν, Νίκο, έχει δηλώνει η Σταματία ότι δεν προτιμά τον μαραθώνιο της Αθήνας. Και μάλλον αυτό θα πράξει, γιατί έτρεξε αυτό το μαραθώνιο. Τώρα τη βλέπω να τρέχει η Βαλένθια, ώστε να βάλει άλλο έναν γρήγορο μαραθώνιο εκεί, mm-hmm. στη Βαλένθια, και να αφήσει λοιπόν το ρεκόρ διαδρομής για την επόμενη χρονιά, για το 27. Έτσι, Νικόλαε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θεωρώ 99% δεν θα αγωνιστεί μεθαύριο το Νοέμβριο η Σταματία, και από πλευράς τακτικής και προπονητικής πάρα πολύ καλά θα κάνει. Ωραία, λοιπόν, έτσι ώστε να βάλει κάποια πράγματα στη σειρά, και αυτό δείχνει η επίδοσή της, ότι μαζί με τον προπονητή της λειτουργούν, έχουν βάλει πράγματα στη σειρά, και αυτό είναι αξιοπρόσεκτο, και πηγαίνουν πάρα πολύ σταθερά. Όπως για παράδειγμα σταθερή ήταν η κίνησή της, κινήθηκε σε όλα τα πεντάρια γύρω από τα 19 λεπτά, έτρεξε τον δεύτερο ημιμαραθώνιο πολύ ταχύτερα από τον πρώτο, αυτό εστί ένα επίτευγμα, πραγματικά ένα επίτευγμα, έτρεξε, Νικόλα και ακροατές, 1 ώρα 20.52 τον πρώτο μισό, το πρώτο κομμάτι, 20.097 μέτρα, ωραία, και το δεύτερο κομμάτι το έτρεξε σε 1 ώρα 19.50. Δηλαδή είχε μια απόκληση και έως ένα λεπτό. Αυτό για όλους τους μαραθωνοδρόμους, είτε τρέχουν αργά είτε τρέχουν γρήγορα, αν συμβεί θεωρείται επίτευγμα. Είχε λοιπόν ένα πάρα πολύ σταθερό τρέξιμο η Ματίνα, και το 8ο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 8ο πεντάρι της ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Έτρεξε το 8ο πεντάρι σε 18.35. Όταν το πρώτο της πεντάρι, που θεωρητικά είναι ξεκούραστη και πάει να βρει ρυθμό, όταν το πρώτο της πεντάρι, για να το δούμε εδώ, το πρώτο της πεντάρι είναι 18.41. Ωραία. Λοιπόν, δηλαδή να κάτσω να ψάξω να δω, μήπως αυτό το έχει κάνει και αυτό το κατόρθωμα, να κάνω τις αφαιρέσεις, να δω αν πραγματικά το 8ο πεντάρι είναι το ταχύτερό της. Κομματάκι δύσκολο, σπάνια συμβαίνει αυτό. Έτσι, Νίκο. Λοιπόν, ναι. Γενικά, για να μην πολυλογώ, γιατί από όσα λέω με αριθμούς λίγα μένουν, θα να λέω ότι είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα η παρουσία, η εμφάνιση της Ματίνας. Δεν είναι απλά αξιολογή, διαφωνώ κάθετα με τους γράφοντες τα ενημερωτικά δελτία τύπου στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ. Δεν είναι απλά αξιόλογη. Η Σταματία δείχνει, και επειδή έχει την ηλικία, δείχνει ότι πάει μπροστά και λειτουργεί με μέθοδο. Έναν τρίτο μαραθώνιο, λοιπόν, ξαναλέω, αν θα διαπράξει, θα τον διαπράξει σε μια εύκολη διαδρομή, σε μια διαδρομή δοκιμασμένη, γρήγορη διαδρομή, και αυτή η πιο μακρινή από το σήμερα, τον σημερινό αγώνα της, είναι η Βαλένθια αρχές Δεκεμβρίου. Ωραία, τα είπαμε καλά, Νίκο, μέχρι εδώ. Πρέπει να πούμε κάτι άλλο, θες να ρωτήσεις κάτι?
0: Πάνω στον μαραθώνιο όχι, νομίζω τα έχουμε καλύψει.
1: Πάμε στο Σταμούλη τον Γιώργο, ωραία.
0: Και πάμε Σταμούλη, και μετά θα ήθελα λίγο και να μιλήσουμε και για το χθες, για τον Τσιάμι λίγο, γιατί πραγματικά πρέπει να βγάλουμε το καπέλο σε αυτόν.
1: Για τον διαχρονικό αυτόν τριπλουνίστα πλέον. Να δώσουμε λοιπόν εδώ, να κλείσουμε με τις κυρίες. Mm-hmm. Να κλείσουμε τις κυρίες μπροστά με αυτό. Να κλείσουμε με τις κυρίες, να δώσουμε τις νικήτριες. Ωραία. Λοιπόν, νίκησε η Φιλανδή Αλίσα Βάινιο με 2 ώρες 22-26. Αυτός εστί ο πρώτος διεθνής τίτλος για αυτή την ικανοτάτη κυρία. Δεύτερη ακολούθησε η Λίλιάνα Βίντιξτοτ από την Ουγγαρία, 2.27.21, δηλαδή όπως βλέπουμε εδώ είχε ένα πλεονέκτημα έως και 5 λεπτά η Αλίσα από την Λίλη. Τα 5 λεπτά σημαίνουν 1.500 μέτρα, εκεί 1.400 κάπου εκεί. Χάλκινο μετάλλιο για την Team UK, Άμπι Ντόνελι, η Βρετανή, 2.27.33. Η Άμπι δέχθηκε την πίεση της πολύ γνωστής Νόρα Σάμπο, επίσης από την Ουγγαρία. 6 δευτερόλεπτα πίσω η Νόρα. 2-27-39 ως τέταρτη. 35-35 η Ματίνα. 52 ξεκίνησαν, 48 τερμάτισαν. Αυτά νομίζω είναι, Νίκο, σημαντικοί αριθμοί. Mm-hmm. Ωραία, χρειάζεται να τους τονίζουμε.
0: Εννοείται.
1: Πάμε στο Γιώργο το Σταμούλη. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Σταμούλης έγραψε 954 βαθμούς ranking. Δηλαδή και αυτή η βαθμολογία κάτω από το φράγμα των 1000 βαθμών δείχνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Δείχνει ότι δεν είναι η επίδοση που θα έπρεπε να είναι, που θα περιμέναμε, η οποία αξιολογείται ως αξιόλογη, χρεώνεται ο δρομέας σε αυτούς οι οποίοι αξιοπρεπώς τερμάτισαν. Όχι. Λοιπόν, ο Γιώργος δεν τα πήγε καλά και όλα συνενούν σε αυτό. Δεν είναι μια άποψη αυτή αστήριχτη, δεν είναι μια φωτοβολίδα έτσι που έτσι απλά σκάει. Έτσι, Γιώργο, γιατί μας αρέσουν και τα ποίηματα και τα τραγουδάκια, ε. Mm-hmm. Λοιπόν, θυμήθηκα τη φωτοβολίδα του Περίδη, να είναι καλά, Ορφέας. Λοιπόν, Γιώργος Σταμούλης, 401, ωραία, με 2-20-21, απλά ταχύτερη επίδοση, ωραία. Λοιπόν, αυτή η επίδοση, λοιπόν, απέχει 5 ολόκληρα λεπτά από την ατομική του, μια άλλη διάσταση λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε, δεν αξίζει να θεωρήσουμε αξιόλογη την παρουσία του Γιώργου. Ωραία, λοιπόν, mm-hmm. Σε αντιδιαστολή η Ματίνα κινήθηκε πάρα πάρα πολύ κοντά στην ατομική της επίδοση, γύρω στα 2 λεπτά και ούτε μακριά από την ατομική της επίδοση. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στους άντρες ξεκίνησαν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 61. 60 ακριβώς δρομής, τερμάτισαν 52. Όλα παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση αυτή. Έτσι, Νικόλαε. Λοιπόν, ο Γιώργος λοιπόν τερμάτισε 401. Και ο τερματισμός του δεν είναι αυτός που θα μας έδινε το δικαίωμα να πούμε, να αξιολογήσουμε έτσι πιο θετικά την όλη επίδοση. Εδώ λοιπόν, Νίκο, πάμε σε ένα άλλο τεκμήριο για όλα αυτά που λέω, ότι ο Γιώργος Σταμούλης απέτυχε. Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, έτρεξε και, γιατί εδώ είναι και η τακτική, πρόσκησε. Εδώ, Νίκο, θα δούμε και το μάζεμα της τακτικής. Ωραία, λίγο πριν λοιπόν μίλησα για το negative split της Ματίνας, στο από μισό σε μισό. Ωραία, λοιπόν, δηλαδή, και είπα για τη μεθοδικότητα, για τα κρατημένα περάσματα, τα υπολογισμένα 1002. Ωραία, λοιπόν, εδώ έχουμε και λέμε, ο Γιώργος Σταμούλης σε μια δύσκολη διαδρομή, κατά καλό καιρό, ωραία, έτρεξε όσο ταχύτερα μπορούσε το πρώτο μισό. Το έτρεξε σε μια ώρα 8.59, δηλαδή το δεύτερο μισό το έτρεξε σε μια ώρα 13 και βάλε. Είχε δηλαδή πρώτο μισό με δεύτερο μισό μια απόκληση μεγαλύτερη, υποχώρηση των 1000 μέτρων. Άρα λοιπόν, δηλαδή, τι άλλο να πούμε, έδωσα ένα τρίτο στοιχείο. Υπάρχουν, να δώσω και άλλα στοιχεία για να δείξω ότι πραγματικά ο Γιώργος απέτυχε.
0: Νομίζω είναι αρκετά.
1: Ενώ Νίκο και ακροατές, η Ματίνα πραγματικά απέτυχε και άφησε λοιπόν ελπίδες. Να τονίσουμε ότι ο coach της Ματίνας είναι ένας coach σωματιακός, είναι ένας coach καθημερινός, είναι ένας coach ο οποίος τα δίνει όλα. Αντίθετα, ο Δημήτρης Θοδωρακάκος είναι ένας coach ο οποίος έχει φτιάξει μια σχολή. Είναι, ονομάζει κάπως all terrain, κάτι τέτοιο κλπ. Έχει δηλαδή φτιάξει μια επιχείρηση, με άλλα λόγια. Είναι και αυτό σημαντικό. Ωραία. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με τον Σέγας. Δεν είναι σωματιακός του Σέγας, ας πούμε. Προσπαθεί να έχει μια σχέση. Δηλαδή, νομίζω και αυτά είναι σημαντικά και αυτοί που ξέρουν καταλαβαίνουν. Ωραία. Λοιπόν, Νικόλαε, πάμε λοιπόν τώρα, πριν δώσουμε λοιπόν το αποτέλεσμα των ανδρών, πάμε σε μια πάρα πάρα πολύ ωραία στιγμή. Τερματίζει, μάλλον δίνουμε και τα αποτέλεσματα. Τερματίζει λοιπόν πρώτος ο Γερμανός Άμαναλ Πέτρος, ωραία ο γνωστός, έτσι, με 2 ώρες 09 και 11 ρεκόρ αγώνων. Τερματίζει δεύτερος ο Ιταλός Πιέτρο Ρίβα, 2 ώρες 9-18, δηλαδή 8 δευτερόλεπτα πιο πίσω. Και έρχεται αμέσως μετά με 3 μόλις δευτερόλεπτα μειονέκτημα, με 2-9-21, ο Γκασάου Αγιάλε. Με φορά λοιπόν τη φανέλα του Ισραήλ. Και τι συμβαίνει λοιπόν. Έχει λοιπόν ο Άμαναλ Πέτρος, έτσι. Έχει πέσει κάτω από εξαντλημένος ο Γκασάου Άγιαλε και πέφτει πάνω στον συντρέφτη του, αγκαλιάζονται, θερμή αγκαλιά, έτσι, κυλιούνται πάνω στην άσφαλτο. Γιατί, Νίκο μου, έγινε αυτό? Γιατί είναι συμπατριώτες, είναι και οι δύο εξ Αιθιοπίας. Και ο Άμαναλ Πέτρος και ο Γκασάου Άγιαλε έρχονται από την Αιθιοπία. Και ίσως να γυμνάζονται και παρέα εκεί στη Γερμανία, δεν το ξέρω αυτό, θα το δω. Αν και ο Ισραηλινός φορά πούμα, γυμνάζονται μαζί, είναι και της ίδιας ομάδας. Έτσι. Σουλτάν Χασάν, εδώ έχουμε τους Naturalizé, είναι ο τέταρτος, Σουηδός. 2 ώρες 09.24. Συνεχίζουμε, ο Πιέτρο Ρίβα είναι εισαγωγικά εθνικόφρον. Ωραία, μην με παρεξηγήσετε. Λοιπόν, πέμπτος στα θέση εγκέταχων, επίσης Naturalizé, για το Ισραήλ, 2-0-9-31. Έκτος, Βαλεντίν Γκοντουίν, ξεκίνησε ως ένας από τα φαβορί, 2-0-9-34, κατέγραψε ταχύτερη φετινή. Παρακαλώ, 2 Ισραηλινοί, τρίτος και πέμπτος στην κατάταξη. Και οι δύο, και ο δεύτερος και ο Ταντέσε, προφανώς έρχονται από την Αιθιοπία. Παρακαλώ θερμά να μιλάμε για αυτή τη χώρα, το Ισραήλ, και να χαλαρώνουν λίγο πολύ όταν μιλάμε για αθλητικό κομμάτι, για τουριστικό κομμάτι, να χαλαρώνουν, να μηδενίζουν οι αντιδράσεις.

0: τους πάντες. Τώρα από εκεί πέρα τι άλλο συμβαίνει, δεν είναι θέμα δικό μας, τα αφήνουμε. Εμείς δίνουμε το αθλητικό κομμάτι, ο αθλητισμός και ο στίβος έχουν ευγένεια. Αυτή την ευγένεια έδειξαν οι μαραθωνοδρόμοι εκεί. Ωραία. Λοιπόν, λέμε ναι στη Ματίνα, λέμε όχι στο Γιώργο. Στενοχωρώ κάποιος. Αυτή ήταν η πραγματικότητα η σημερινή και την έδειξα νομίζω όσο πιο πιστικά γινόταν. Και όλοι μπορούν να προσέξουν τις αποτελέσματα, να βγάλουν και αυτοί τις δικές τους, τα δικά τους συμπεράσματα. Έμειναν 5-6 λεπτά, Νίκο. Τι να πούμε τώρα.
1: Έχουν μείνει 3 λεπτά περίπου.
0: Πολύ χρόνο κάθε μέρα. Πολύ χρόνο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σιγά μου ρε τώρα, σιγά πολύ χρόνο. Σίσα ίσα. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Το λέω εγώ.
0: Ξαναλέμε, Νίκος Κατσάτσος με τη σύνδευσή του έδωσε πνοή, έδωσε γούρι στην Ματίνα. Γεγονός αυτό, έτσι, και θα ανέβει αυτή η συνέντευξη μαζί με το ρεπορτάζ το σημερινό του Μαραθωνίου στη σελίδα μου, τα δρομικά νέα GR, να την ακούσουν όσοι περισσότεροι μπορούν. Ωραία, λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για το ακόντιο, ωραία στον ακοντισμός. Δύσκολο το πινάκιο, υπάρχουν πολλές κυρίες με 66,5 όπως η Σίγκριντ Μπόργκε. Μην ξεχνάτε ότι οι Νορβηγοί έχουν σπουδαία παράδοση στον ακοντισμό. Να ξεκινήσουμε με την Τρίνε Σόλμπεργκ, την νικήτρια του 1982 στην Αθήνα. Ωραία, έχουμε την Αντριάννα Βίλαγκος, η Σέρβα, η οποία έχει 67 μέτρα 62, είναι η επίδοσή της. Υπάρχουν, το Ελληνάκι έχει την ατομική της επίδοση, τα 65 μέτρα 81, το φετινό 59-82. Να μας κάνει τη χάρη και να πραγματοποιήσει τον buzzer beater. Έτσι, Αλιζέ Μινάρ 61-69, λέω έτσι κάποιες. Γιουλέμνης Αγγιλάρ για την Ισπανία 64-17, κουβανή μου φαίνεται. Έτσι Νίκο, το λέει και το όνομά της, το μικρό. Έτσι naturalize και αυτή. Έτσι, anyway, ισπανόφωνοι, δεν έχουμε θέμα. Και να δώσουμε το εξής σημαντικό, ότι και πάλι σήμερα αργά, πολύ αργά, δηλαδή 9 και 4 θα ξεκινήσει η μετάδοση με τον αγώνα του Μανόλο, μετάδοση ΣΥΝΕΡΤ με τον αγώνα του Μανόλο, και αμέσως μετά, 40 λεπτά μετά, ξεκινά η Ελίνα. Επίσης έχουμε το μήκος των γυναικών, έχουμε την μεικτή
1: Σκυτάλη.
0: Εισάγεται τη μεικτή Σκυτάλη, όπου θα προσπαθήσει η γνωστή Άμι Χαντ για ένα 4ο χρυσό μετάλλιο και προφανώς θα το έχει. Ιδιαίτερη προσοχή εμείς οι αγαπώντες αυτά τα αγωνίσματα και ειδικά αυτό το αγωνίσμα, ιδιαίτερη προσοχή στα 3.000 μέτρα στίπλου των ανδρών, και εδώ πάλι θα στενοχωρήσω κάποιους, υποστηρίζω αυτούς οι οποίοι σέβονται την τεχνική, και θα το πω πιο συγκεκριμένα, αυτούς οι οποίοι σέβονται στη λίμνη. Στη λίμνη πατούν το εμπόδιο, εκλάκτηση και περνούν απέναντι το νερό. Δεν μ' αρέσει το πέρασμα που το συνηθίζουν κυρίως Αφρικάνοι, το πέρασμα της λίμνης σαν κατσίκι. Έτσι να περνάει κάποιο κατσίκι χωρίς να πατάω στο εμπόδιο. Ωραία. Λοιπόν, και πολύ θετικό ότι στις κυρίες, ας πούμε οι νικήτριες, οι πρώτες, αν όχι όλες, πραγματικά πατούσαν κανονικά το εμπόδιο, προσπαθούσαν να βγάλουν την τεχνική όσο καλύτερα γινόταν, και επίσης και στα 3 χιλιόμετρα των κοριτσιών εκεί στη Γιουτζίν, τον K20, η πρώτη νικήτρια, όσο μπορούσε, μικρούλα, τηρούσε την τεχνική. Μια χαρά. Ένα πολύ όμορφο, πολύ θεαματικό αγώνισμα. Ωραία, μην ξεχνάμε ότι έχασε η Γερμανίδα, η Βέμπερ, το μετάλλιό της, επειδή έκανε μπανάκι στη λίμνη, γιατί από τη διασύνη της κάτι δεν πήγε καλά και σκόνταψε πάνω στο εμπόδιο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Έτσι, Νικόλα, τα πάντα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία, τελειώνουμε λοιπόν εδώ που να είναι, και και 1400 οι κλασικές σκυταλοδρομίες και

0: 1500 των γυναικών με μια γρήγορη κούρσα και εδώ ελπίζουμε να γίνει, αν και λείπουν οι πολύ πολύ γρήγορες. Πολύ γρήγορες λοιπόν. Ταχύτη παρουσιάζεται η Τζόρτζια Χάντερμπελ, η Βρετανή, με φετινήτρια 55-63 και θεωρητικά είναι το φαβορί. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η κούρσα θα κινηθεί γύρω στα 4 λεπτά, κάπου εκεί θα προκύψει η νικήτρια, άντε ας είναι η Γεωργία. Έτσι.
1: Και λοιπόν, με αυτό ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Σε ευχαριστώ για την συμμετοχή σου.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Και πάντα να σε γούρικο στους αθλητές μας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Επίσης, παρομοίως, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Κάπου εδώ η γραμμή εκκίνησης ολοκληρώνεται. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Γιώργος Ιωάννου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ίδια ώρα, όπου θα κάνουμε κάτι σαν ένα review στις δύο διοργανώσεις. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Γεια χαρά.
2: Στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Μπορούσια Ντόρτμουντ συνεχίζονται σύμφωνα με πληροφορίες του Μάνου Σταραμόπουλου από τη Γερμανία. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στο Ντόρτμουντ και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, καθώς τα 28 εκατομμύρια που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές μπορούν να φτάσουν για τα 30. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα εισπράττει ετησίως το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έντονη αντίδραση από τους φίλους των Ασπρόμαυρων που βρίσκονται στην Τούμπα και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Τεράστιο λάθος η πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, δήλωσε στον αέρα του 943 Ελλάδα Sports ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Κούλης Αποστολίδης. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό, με τον Ελβετό Χαφ να βρίσκεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ατζέντης του 23χρονου φόρτης Τσίβας, Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Ακόμη στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο 23χρονος χαφ της Athletic Bilbao, Μπενάτ Γκερεναμπαρένα, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα σενάρια που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χαλ. Στην απόκτηση box-to-box, οι ποδοσφαιριστοί έχουν στραφεί πράσινοι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 28χρονου χαφ της Λεβάντε Κέρβιν Αριάγκα. Ολοκληρώνει τη μετακίνηση του Ελίασον στους κιτρινόμαυρους. Ολοκληρώνει τη μετακίνηση του Ελίασον από την Ένωση στην Ιντερνασιονάλ, με τους κιτρινόμαυρους να μην κινούνται άμεσα για την αντικατάσταση του Νίκλας Ελίασον. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Την επιστροφή του στους κίτρινους επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφ της Kansas City Μανού Γκαρθία. Στα ραντάρ της έχει η ομάδα της Θεσσαλονίκης τον... Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον τελικό του άλματος επί κοντό που αρχίζει στις 9 και 4 με αντιπάλους τον Εμμανουήλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρέκορντμαν τον Ντουμπλάντης. Στον τελικό του αποκοντισμού στις 10 παρα 5 θα δώσει το παρόν για τη χώρα μας η Ελίνα Τζέγκο, μετάδοση από RDO Sport. Τα 7.000 διαρκές ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών για τις αναμετρήσεις με τη ΤΖΣΚΑ Σόφιας. Ο Σέρβος ελίτ διαιτητής Σερτζάν Γιοβάνοβιτς ορίστηκε να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Κυριάκου Μαζουλουξή, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την περσινή του παρουσία στη Στρούγκα της Βόρειας Μακεδονίας. Με δύο ελληνικούς τελικούς ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά τις 7.30 ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 100 μέτρα ύπτιο, ενώ η Άρτεμις Βασιλάκη θα δώσει το παρόν στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο. Σε 12 μήνες πρόκειται να είναι έτοιμο το κολυμβητήριο στο Ζάπιο, δήλωσε στον αέρα του 943 Ελλάδα Sports ο έφορος κολύμβησης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και πρώην κολυμβητής Νίκος Ξυλούρης. Arsenal και Manchester City κοντράρονται σήμερα στο Cardiff για την πρώτη κούπα της σεζόν, αυτή του Community Shield. Στο βασικό σχήμα των κανονιέριδων αναμένεται να βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η μεταγραφή του Ιάπωνα τερματοφύλακα Ζάιον Σουζούκι στην Paris Saint-Germain ναυάγησε την τελευταία στιγμή παρά το γεγονός πως η συμφωνία θεωρούταν σχεδόν ολοκληρωμένη. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρτ Ethan Thompson μέχρι το 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten, Ελλάδα.
2: Sports 94,3.

Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαποδιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, 4 και 9 για του λόγου τα ακριβές όπως είναι τώρα. Αυτή λοιπόν η χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Και όλα αυτά σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου. Μας ακούτε παντού σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία το ίδιο πράγμα είναι σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Όπως είναι αυτό που λέμε τώρα. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Σε Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο 104,6. Στην Έτωλο Ακαρνανία, σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι. Σε Θεσπρωτεία, Θεσπρωτεία, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Δωδεκάνησα, σε Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στην Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Από τις 5 και μετά, παιδιά, θα βγάλουμε τηλέφωνο και όσο τηλέφωνο και όσο τραβήξει, έτσι. Στα 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43. Χωρίς να χαρακτηρίζουμε ένας τον άλλον, επαναλαμβάνω. Έτσι για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Η γνώμη του κάθε ενός είναι σεβαστή. Εννοείται όσοι μιλάνε υβριστικά κόβονται για πάντα, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τότε πάντως μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά. Τα σημειώνουμε αυτά που λέτε στο 210-2-25-9-43 και 215-215-59-43. Τα διαβάζουμε στον αέρα. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Να πω επίσης ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται, παιδιά. Έχει πολύ πράγμα ακόμα. Έτσι, έχουμε και το Σεπτέμβριο, είναι το μικρό καλοκαιράκι και κατά άλλο είναι το μεγάλο καλοκαιράκι κιόλας. Πέρσι, νομίζω, οι θερμοκρασίες υψηλές κράτησαν μέχρι και το Νοέμβριο. Έτσι, λοιπόν, το κτήμα Ανθιδών στην Καλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών δίπλα στην Αθήνα με υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Μέσα στη φύση με φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Το ξενοδοχείο, το hotel Αθηδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του. Ιδανικό για εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μόνο ημέρα εκδρομή. Το hotel λοιπόν Αθηδών Estate στη Καλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 2210-96465. Στη Χαλκίδα λοιπόν και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού όπως είπαμε διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και υπέροχη θέα του Εβοϊκού. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάση φύσης εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη αξέχαστη εκδρομή. Το Hotel Αθηδών Estate Καλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους, επίγειος παράδεισος. Μπείτε λοιπόν για περισσότερες πληροφορίες στο site ή τηλεφωνήστε στο 2210-96465. 14 και 15 Αυγούστου πέρασαν υπέροχα εκεί, με μουσικές βραδιές, διασκέδασε πολλοί κόσμος. Με τη Βάσο Ζαουρή και τον Ευαγγέλη του Καλημέρη και αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους. Υπήρχαν φαγητό, γαστρονομικές προτάσεις με μεσογειακό χαρακτήρα, ποτά, κοκτέιλς και πολλά άλλα. Πέρασε πάρα πολύ καλά ο κόσμος αυτό το διήμερο εκεί, 14 και 15 Αυγούστου.
στο ξενοδοχείο, στο χοτέλ Αθηδών Εστέτ, αλλά και στο κτήμα Αθηδών. Πάντα υπάρχουν μικροεκπλήξεις εκτός από τα καθιερωμένα. Όπως και πάντα υπάρχουν και εκπλήξεις και από αυτή την εκπομπή. Συχνά πυκνά το προηγούμενο διάστημα. Αυτό θα επιχειρήσω να το κάνω και φέτος. Υπήρχε λοιπόν δωρεάν γεύμα ή δείπνο προσφορά της εκπομπής σε πολύ ακριβά μάλιστα εστιατόρια. Για 4 περίπου άτομα και επίσης υπήρχε και σε κλειδάτα εστιατόρια φαγητό προσφορά της εκπομπής για 4 επίσης άτομα με πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχής. Αυτό θα επιχειρήσω να το κάνω και φέτος και σε μεξικάνικα εστιατόρια. Έστειλα πολύ κόσμο πέρσι και κοντά στη θάλασσα και κοντά στη φύση. Πάντα προσφέρω το κάτι της και πάντα ο σταθμός μας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα σε όλους εσάς. Για το φίλο που βγήκε τώρα και είπε ότι τηλέφωνα ρώτησε, είπαμε θα βγάλω από τις 5 και μετά παιδιά και όσο κρατήσει στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Το δεύτερο παραλαμβάνω το 215-215-59-43. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα σημειώνουμε και μεταφέρουμε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Στο Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Χωρίς καμία χρέωση. Κάποιοι άλλοι κάνετε απλή ακρόαση, έτσι. Μπορεί να μην θέλετε να βγείτε στον αέρα, αλλά καλό είναι να έχουμε τις απόψεις σας, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνυμάτων. Την καλησπέρα στην Παναγιώτα, στη Δέσποινα και στη Χριστίνα στο Ήλιον, στον Πάπη στον Κατσάνο, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στην Άννα εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού. Στους τρεις Βαγγέλινες, δύο στη Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου, στα Άνω Πατήσια, όπως και στη Χαρά στα Άνω Πατήσια, στο Βασίλη του Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Τακτικότατοι οι ακροατές αυτοί στέλνουν μηνύματα πριν καν ξεκινήσω την εκπομπή. Στη Χαρά λοιπόν στην Ηρακλείου στα Άνω Πατήσια, στο Θόδωρο στα Άνω Πατήσια στην Ηρακλείου, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Γιώργο στη Σιρακουσών,

Να πω, παιδιά, και κάτι χρηστικό, σημαντικό για όλους μας, ότι επισημαίνω το λέω για να μπορεί να διορθώνεται, έτσι. Λοιπόν, εκεί στην Παπαφλέσσα 48 στο Γαλάτσι, ανάμεσα στη Χριστιανοπόλεως και στην Τραλέων, σε ένα σημείο που η ΕΔΑΠ είχε φτιάξει πριν από ένα μήνα. Κάποιος σωλήνας λοιπόν έχει σπάσει και πάλι, εκεί στην πολυκατοικία έξω από το Παπαφλέσσα 48, και τρέχει καθαρό νερό, είναι κρίμα να χάνονται κυβικά νερού. Τη στιγμή που, όπως λένε πολλοί, ότι έχουμε πρόβλημα με έλλειμμα νερού, βέβαια δεν έγιναν έργα υποδομών όλα αυτά τα χρόνια. Κάποια εκατομμύρια πήγαν σε τσέπες και λιγοστά χρησιμοποιήθηκαν για έργα. Όπως και για την αναδάσωση, έτσι, 310 περίπου εκατομμύρια ήταν το αρχικό ποσό που έπρεπε να δοθεί για αναδασώσεις. 52 εκατομμύρια τελικά κατέληξαν να είναι αυτά που θα... ο λογαριασμός για τις αναδασώσεις. Λοιπόν, ενημέρωσα λοιπόν το πρωί εγώ την ΕΙΔΑΠ. Κάποιοι συμπολίτες μου εκεί με παρακάλεσαν να πάρω τηλέφωνο. Μου έδωσαν ένα αριθμό πρωτοκόλλου τηλεφωνικά, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, παιδιά. Είναι απέτηση να φτιαχτεί εδώ και τώρα το σημείο εκεί στην ΕΙΔΑΠ. Παπαφλέσσα 48, τρέχει ο σωλήνας εκεί, έχει σπάσει ένα σωλήνας κοντά στα ρολόγια και τρέχει σαν μικρό συντριβανάκι, πολύ νερό, έχει γεμίσει περιοχή. Διχογνωμία, έτσι, δεν θέλω να υπάρχει το διέλυν και βασίλευε. Επικρατεί ανάμεσα στους φίλους οπαδούς του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τα τηλεφωνήματα που έχουν βγει στον αέρα, αλλά και τα μηνύματα που έχουν στείλει σχετικά με την παραμονή ή όχι του με τη Λίμπαρ. Πάντως, πάνω απ' όλα, σεβαστή η απόφαση του Προέδρου να συνεχίσω με τη Λίμπαρ και νομίζω ότι ήταν λογικό επόμενο να συμβεί την παρούσα στιγμή. Κανείς βέβαια δεν μένει στο απειρόβλητο, αλλά έχω και εγώ την αίσθηση ότι θα ήταν λάθος να εκδιωχθεί τώρα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αλλά η διχογνωμία γενικά υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές περιπτώσεις, παιδιά, έτσι. Θυμάστε τότε στην ΑΕΚ με τον Μπάγεβιτς τι γινότανε. Μετά με τον Μάνταλο, κάποιοι τον ήθελαν, κάποιοι δεν τον ήθελαν. Πρόσφερε όμως στη συνέχεια. Αν είχε φύγει θα ήταν λάθος. Με τον Φορτούνη στο Ολυμπιακό, κάποιοι τον ήθελαν, κάποιοι δεν τον ήθελαν. Με την παρουσία του Φορτούνη όμως ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες Λίνγκ.

Ο Διαμαντής ο Πεπέτας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα φίλε Πόδη, καλησπέρα φίλε Διαμαντή. Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστούμε που είσαι πανταχού παρών.

ο Καύσωνας που έχει γονατίσει την Ευρώπη, παιδιά. From a different point of view. It's gonna be a good night. Έχει δημιουργήσει ένα οικονομικό πρόβλημα της τάξης των 180 δις. Just... Με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο χείλος της ύφεσης η Γαλλία και είναι σε κίνδυνο βιομηχανία και ενέργεια.

Είχαμε και πυρκαγιά στη Σκύρο και... και καταρακτόρη βδοχή στην Νιμάνη που δημιούργησε προβλήματα. Μια γυναίκα μάλιστα χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της. Δημιουργήθηκε χύμαρη εκεί.

Αν χρησιμοποιήσει κανείς εφημεριδιστικό τίτλο, το πρώτο θέμα είναι αυτό που παίζει, παιδιά, είναι ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Μπορεί ο παδί του ΠΑΟΚ να θέλουν να μείνουν, να μείνει στην ομάδα τους, αλλά για μένα είναι η ευκαιρία της ζωής του να φύγει από την Ελλάδα για ένα διάστημα, να πάει στο εξωτερικό να παίξει μπάλα, γιατί το αξίζει ο Κωνσταντέλιας. Κλείνει λοιπόν στην Dortmund με σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ και 3 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο για 3 χρόνια. Στον κόσμο υπάρχει αναβρασμός, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι οι τέτοιοι παίκτες αξίζουν να παίξουν και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έτσι, σε παραπάνω επίπεδο. Κάποια στιγμή θα ξαναεπιστρέψει στην Ελλάδα. Πάντως, οργανωμένοι παδί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν στην Τούμπα και ζήτησαν να επικοινωνήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Υπήρχε εκνευρισμός.

Συζητάγαμε κάποιους φίλους εχθές και τηλεφωνικά εκτός αέρας και με φίλους στη γειτονιά μου και με τα παιδιά εδώ πέρα στο σταθμό, με αρκετά παιδιά. Και λέγαμε το εξής, ότι φιλολογική και φιλοσοφική συζήτηση, παιδιά, έτσι. Όταν ήμασταν στην θέση του με τη Λίμπαρ, όταν έχει φτάσει ταβάνι σε μια ομάδα, έχει πάρει ευρωπαϊκό κύπελλο και πρωτάθλημα, φεύγεις με την έννοια, ξέρεις τι, όχι ότι δεν είσαι πετυχημένος, αλλά ότι μετά αν δεν επιτύχεις τους ίδιους στόχους, συγκρίνεσαι. Και όταν έχεις κατέβει τους στόχους αυτούς, η σύγκριση δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Δηλαδή, ξέρετε, καταλαβαίνετε με την έννοια το λέω, ότι όταν έχεις φτάσει ταβάνι σε μια ομάδα, έχεις πάρει ευρωπαϊκό κύπελλα, πρωταθλήματα, λες ρε παιδί μου από μέσα ότι σε αυτή την ομάδα τα πήρα όλα. Τι άλλο μπορώ να πάρω παραπάνω? Δεν σημαίνει αυτό ότι έχει έρθει κορεσμός από την πλευρά του, έτσι, του με τη Λίμπαρ. Αλλά όταν δεν φτάνεις και πάλι σε αυτούς τους στόχους, όταν δεν διατηρείσαι, συγκρίνεσαι στη συνέχεια και κρίνεσαι.

Όπως και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο τεχνικός της ομάδας του Λεβαδιακού, έτσι. Έφτασε στο κατόφλι λίγο πριν την Ευρώπη. Έπιασε τα βάνη με το Λεβαδιακό. Τι άλλο θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο. Βέβαια εδώ τα λέμε, άξιζε ο Λεβαδιακός να βγει η Ευρώπη, έτσι παιδιά. Αλλά όταν έχει φτάσει το ταβάνι με μια ομάδα και το έχει ξεπεράσει και σε κάποιες περιπτώσεις, τι άλλο παραπάνω μπορείς να προσφέρεις μετά. Οι απαιτήσεις στη συνέχεια μεγαλώνουν, όχι ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς, μάλλον το ερώτημα είναι μπορείς να ανταποκριθείς. Σύμφωνα πάντα με τα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Την καλησπέρα στη Λιδία και στη Νέα Ιωνία.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λέγαμε λοιπόν ότι επιστρέφοντας στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, ο διαποτιστής, ο Leader Vendor, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα. Σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου. Λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε κατάληψη στην ουσία στην Τούμπα. Εκεί υπάρχει ένα πανό που λέει κατάληψη για την περίπτωση Κωνσταντέλια. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει να μιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη. Αλλά κατά την άποψή μου, ο κόσμος του ΠΑΟΚ σαφέστατα σκέφτεται έτσι. Καλά κάνει και σκέφτεται έτσι. Δεν θέλει να φεύγουν οι παίκτες του. Και ειδικότερα το πολύ μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια όνομα της ομάδας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κάπτεν από μικρός. Και πραγματικός ηγέτης. Όμως για μένα, κατά την άποψή μου, θα ήταν άδικο να παραμείνει τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κατά την άποψή μου θα ήταν άδικο να μην παίξει σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο. Τη στιγμή μάλιστα που ο ΠΑΟΚ πέρσι δεν πήγε καλά, έτσι. Ξέρετε, καμιά φορά όταν προσπαθείς εσύ τα κάνεις όλα μέσα στο γήπεδο, δεν λέω ότι δεν παίζουν καλή μπάλα οι συμπαίκτες σου, και τελικά γεύεσαι μια πικρία, βλέπεις ότι η προσπάθεια που κάνεις δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα, κανένα τίτλο, κάπου απογοητεύεσαι, έτσι παιδιά. Ίσως να κάνει και καλό και στον ίδιο τον παίκτη να αλλάξει ένα διάστημα περιβάλλον και αργότερα κάποια στιγμή να ξαναεπιστρέψει στην Τούμπα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, έτσι.

Για την πρώτη κούπα θα παίξουν η Αγγλία σήμερα Arsenal και Manchester City. Βασικός είναι από τον τεχνικό τον Αρτέτα. Από τον τεχνικό λοιπόν της Arsenal, τον Μικέλ Αρτέτα, ο Χρήστος Τζόλης. Σε ένα μάτσι ειδικότερα υψηλού επίπεδου. Ο 24χρονος Άσος πήρε θέση στην αρχική δεκάδα των κανονιέριδων. Πήγε καλά παιδιά στα φιλικά σκόρα, αλλά έκανε πολλά πράγματα ο άνθρωπος, έτσι ο Χρήστος Τζόλης. Αντί του Γκάμπριελ Λιβόρ Μαρτινέλη, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά αποχώρησης από το σύλλογο με προορισμό τη Γαλατά Σαράι.

Ο φίλος μας ο Γιώργος Αλτσαδάκης, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη, λέει την καλησπέρα μου Φώτη, στα παιδιά στο σταθμό και στην ραδιοφωνική παρέα μας. Ευχαριστούμε και εμείς, καλησπέρα. Χάρηκα λέει που έμεινε ο Μέντο, ο Τιλίμπαρνοή, διότι θα ήταν άδικο να έφευγε, να είχε τους παίκτες που ήθελε ή μπορούσε να αγοράσει ομάδα, να το κρίνουμε. Να κρίνουμε όλους, λέει, από συνεργάτες, τους προπονητές, το τμήμα scouting, τους πάντες. Ναι, αυτό είναι σωστό. Πιστεύω, λέει, θα πάει καλύτερη η ομάδα μου. Τουλάχιστον να αλλάξει η νοοτροπία και να μην διαλέγουν παιχνίδια. Έτσι έδειχναν τουλάχιστον. Καλή εκπομπή, λέει, με εκτίμηση Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Κοίτα να δεις, αγαπητέ φίλε Γιώργο από Δάφνη. Εδώ που τα λέμε και εμείς στη θέση των παιχτών να ήμασταν, θα επιλέγαμε κάποια παιχνίδια. Δεν σημαίνει ότι δεν παίζουν καλά και στα άλλα, έτσι. Αλλά όταν έχεις παιχνίδια δέλεαρ μπροστά σου με ομαδάρες, με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και όλα αυτά, εκεί κοιτάς να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό, και εμείς στην θέση των παιχτών το ίδιο θα κάναμε, παιδιά, έτσι. Γιατί εκεί σε βλέπουν περισσότερα μάτια, σε βλέπει η ελίτ του ευρωπαϊκού, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Οπότε αν βάλεις τα άλλα μάτια, το απόδια στη φωτιά και χτυπήσεις, χάνεις όλο αυτό το project, το δέλεαρ, έτσι. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω.

Η ΑΕΚ από την πλευρά της κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Γκέρβιν Αριάγκα από τη Λεβάντε, με στόχο να προσθέσει τον άξονα της ένα ποδοσφαιριστή με τελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Είναι ο Θηριώδης Χάφ από την Ονδούρα, που αποτελεί μια περίπτωση που δουλεύει εδώ και αρκετό καιρό, αρκετές ημέρες, ο Χαβιέρ Ριμπάλντα, με τις επαφές να έχουν προχωρήσει σημαντικά και στην ένωση να υπάρχει αισιοδοξία πως η μεταγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί και μάλιστα άμεσα. I can feel the pressure start to climb. Τα χαρακτηριστικά του παίκτη είναι τα εξής. 28χρονος Σαριάγκα έχει ξεχωρίσει στη Λαλίγκα με τη φανέλα της Λεβάντε, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα δυναμικό προφίλ στη μεσαία γραμμή. Πρόκειται για ένα, όπως λέμε, σύγχρονο εξάρι, με δύναμη, ύψος, ταχύτητα και μεγάλη ικανότητα στις ανακτήσεις και στις μονομαχίες που μπορεί να δώσει στον Μάρκο Νίκολης, στοιχεία που φαίνεται ότι έλειπαν μέχρι σήμερα από τον άξονα της ΑΕΚ. Τα στοιχεία από την παρουσία του στην Ισπανία αποτυπώνουν ένα μέσο που έχει ως βασικό στοιχείο το προσόν, το παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Πολύ σημαντικό αυτό για αρκετούς παίκτες, παιδιά, από τις 5 και μετά να κάνω τηλέφωνα, έτσι. Τα στοιχεία την παρουσία του στην Ισπανία αποτυπώνουν ένα μέσο που έχει ως βασικό το προσόν να παίζει χωρίς την μπάλα. Ο Αριάγκα πιέζει πολύ τον αντίπαλο κάτοχο. Μπορεί να διεκδικήσει σημαντικές αποστάσεις για να φτάσει πάνω στην μπάλα, να έχει την ταχύτητα που απαιτείται ώστε να καλύψει γρήγορα έναν χώρο. Αυτά έτσι είναι μεταξύ τα στοιχεία που έχει το παίκτης που φέρεται να θέλει να αποκτήσει η ΑΕΚ.

Να πούμε ότι ήρθε σε Θεσσαλονίκη το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Για τη θέση 1 κάτω από τα δοκάρια, το αναφερόμαστε στο Ρικάρντο το Βέλιο. Είναι 26χρονος Πορτογάλος goalkeeper. Θα αναμένεται να υποβληθεί σε απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο, με το συνολικό κόστος μεταγραφής να ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά και μεταγραφικά, ο δημοσίευμα από την Τουρκία συνδέει τον ΠΑΟΚ με τον 25χρονο Ολλανδό αριστερό εξτρέμ 1,82 ύψο τη Φενέρμπαξε, τον Αντωνί Μουσάμπα.

Στην Θεσσαλονίκη είχαμε και άλλη άφεξη μπασκετική, μεταγραφική. Πρόκειται για τον Άνταμ τον Μοκόκα. Για λογαριασμό του Άρη, είναι ο Γάλλος Γκάρτ που πλουσιώθηκε και έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Εν ώψη της έναρξης προετοιμασίας για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για τη νέα σεζόν. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Εντυπωσίαζε την περασμένη χρονιά με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Zeburg. Ξέρετε, θυμήθηκα τώρα το τραγούδι που λέει «Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις, ακόμα λίγο κλάψε και σου κάνει». Πόσο να κλάψει ρε παιδιά μια κοπέλα, ακόμα και όταν είναι όμορφη. Πρέπει να κλαίει ακατάπαυστα, έτσι. Ωραίο τραγούδι πάντως, ρομαντικό, αλλά πολύ κλάμα ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε όχι έτσι.

Στον Ιωνικό Νικαίας που φέτος θα αγωνίζεται στην τρίτη γενική κατηγορία, είχαμε επιστροφή του Βαγγέλη Πλατέλα στην ομάδα. Θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν με τη φανέλα του Ιωνικού. Αυτό ανακοίνωσε ειδικού από την Επιτροπή του Ποδοσφαίρου στον Ιωνικό. Ένας ποδοσφαιριστής με τεράστια διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έπαιζε με πολύ πάθος παντού, σε όποια ομάδα και αν έπαιξε. Και αναγωνίστηκε και πρόσφερε το παραπάνω από τον εαυτό του. Έπαιξε στην ΑΕΚ, στον Άρη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στην ΑΕΛ. Στην Νέα Ιωνία, στο εξωτερικό με την FC Μπακού. Στην ΑΕΚ, μάλιστα, αν θυμάστε, είχε καταγράψει 77 συμμετοχές και 26 γκολ. Όπως είπαμε, ενώ έχει ήδη φορέσει φανέλα του ελληνικού σε δύο του ελληνικού στην ομάδα που επέστρεψε τώρα σε δύο διαφορετικές περιόδους, καταγράφοντας συνολικά 29 συμμετοχές με 4 γκολ. Να λοιπόν που επέστρεψε για τρίτη φορά στον Ιωνικό Νικαίας ο Βαγγέλης Πλατέλας. Ένας παίκτης που ξέρεις ότι τιμάει τη φανέλα της όποιας ομάδας αγωνίζεται. Και τώρα που σκεφτόμαστε αυτό με την κατάληψη που έχουν κάνει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια, μπορεί κάποιες φορές να λέμε κάποια πράγματα με χιούμορ, αλλά για κάποιους ανθρώπους και σεβαστό αυτό, παιδιά, έτσι. Η ομάδα τους είναι το πάθος τους, ολόκληρη η ζωή τους. Γι' αυτό καμιά φορά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για ό,τι λέμε. Το βιώνω και με άτομα που ξέρω, έτσι, όχι μόνο από φίλους που παίρνουν τηλέφωνα, που στέλνουν τα μηνύματά τους και από διάφορες άλλες καταστάσεις που ζούμε καθημερινά. Βλέπουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι.

Το ισχυρό μπορεί λοιπόν στη Μάνη δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, λέει παιδιά, έτσι. Μέσα σε λίγες ώρες, σε λίγη ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν τους δρόμους, προκαλώντας έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Η πυροσβεστική εκεί δέχτηκε πάνω από 50 κλήσεις. Μια γυναίκα χτυπήθηκε, ευτυχώς τραυματίστηκε μόνο από κεραυνό την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Δημιουργήθηκαν και ζημιές σε δρόμους και σε υποδομές. Στην Ανατολική και Λακωνική Μάνικη ήταν πιο έντονα τα προβλήματα, οι ζημιές που δημιουργήθηκαν. Ο τεράστιος όγκος νερού μετέτρεψε δρόμους σε χυμάρους, παρασύροντας χώματα, πέτρες και ξύλα. Στο Ίτυλο το οδόστρωμα υπέστη σοβαρές φθορές. Οι κάτοικοι βγήκαν από πολλές με φτιάρια για να καθαρίσουν τα αφαιρτά υλικά. Κάποιοι εγκλωβίστηκαν και μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σάρωσε λοιπόν το Μπουρίνι τη Μάνη. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.

Ανακοίνωση για τον Κωνσταντέλια και τον Ιβάν Σαββίδη εξέδωσε πριν από λίγο η θύρα 4. Και λέει ανακοίνωση, ο Γολγοθάς των 100 χρόνων συνεχίζεται. Μετά λέει συνεχίζει η ανακοίνωση από αποτυχημένες απόπειρες πόλης του Γιάννη Κωνσταντέλια, του μεγαλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή. Φτάνουμε καλοκαίρι του 2026 να βρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές. Σε αντίθεση με αυτά που θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε, η ευθύνη πλέον βαραίνει αποκλειστικά εσένα, Ιβάν Σαββίδη, λέει ανακοίνωση. Γι' αυτό το λόγο, ο πλήθος κόσμου οργανωμένου και μη αυθόρμητα βρίσκεται από το πρωί έξω από τα άδεια γραφεία του γηπέδου της Τούμπας. Απέτησή μας ήταν η συνάντηση μαζί σου για να μάθουμε τα αίτια της πώλησης Κωνσταντέλια με αυτόν τον τρόπο. Μήπως σκόπιμα πουλάς τον Κωνσταντέλια 15 Αυγούστου. Σκόπιμα απέφυγε στη συνάντηση μαζί μας επιλέγοντας τη σιωπή. Και συνεχίζει ανακοίνωση της σειράς 4 στον ΠΑΟΚ. Επιλογή μας είναι μονόδρομος. Τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τελούν υποσυμβολική κατάληψη μέχρι νεοτέρας. Καλούμε άμεσα τον κόσμο του ΠΑΟΚ οργανωμένο και μην να βρεθεί έξω από τα γραφεία της Τούμπας για να δείξει έμπρακτα την αντίθεσή του στους λάθος χειρισμούς της διοίκησης. Την ιστορία τη γράφουμε και θα τη γράφουμε εμείς, με κεφαλαίο το εμείς. Υπομονή, τέλος, τέρμα η κοροϊδία. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση, η σκληρή ανακοίνωση και οργισμένη, όπως αντιλαμβάνεστε έτσι, της θύρας 4 στον ΠΑΟ και την περίπτωση Κωνσταντέλια απευθυνόμενη στον Ιβάν Σαββίδη.

διάβαζα, μια και αναφερόμαστε σε ΠΑΟ και Θεσσαλονίκη και Τούμπα, ένα άλλο θέμα, λέει. Διάβαζα χθες στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη 100 λέει, ηλεκτρικά λεωφορεία έμειναν από μπαταρία. Αλλά τόσο ευάλωτα, ρε παιδιά, μεταχειρισμένα έρθαν στην Ελλάδα.

Όμως, παιδιά, οι τραγωδίες με τις φωτιές και ύστερα λέει κανείς να μην ασχολείσαι με την καθημερινότητα, έτσι. Συνεχίζονται. Είχαμε τραγωδία σε Λαμίνα, δύο νεκροί στα Περιστέρια από τις φωτιές. Κάηκαν σπίτια,

Ο Βασίλης ο Κατσανδρής λέει: καλησπέρα φίλε Φώτη, καλή εκπομπή και καλή δύναμη, σου εύχομαι. Ακούμε από το πρωί στο σταθμό και ευχαριστούμε και ευχαριστώ. Και θα ακούμε συνέχεια, σε ευχαριστώ και σε ευχαριστούμε. Επίσης καλή συνέχεια με υγεία. Έτσι παιδιά, δυστυχώς είχαμε δύο νεκρούς από τις φωτιές στην Σαλαμίνα. Ενώ κάηκαν και σπίτια. Ο δήμαρχος ενημέρωσε, ο δήμαρχος της Σαλαμίνας εκεί, ο Γιώργος Παναγόπουλος, σε διάφορα site λέει ότι δύο σωροί εντοπίστηκαν στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στην περιοχή Περιστερίων, παιδιά, Σαλαμίνα, έτσι. Ενώ τέσσερα άτομα με εγκάβματα, σε καλή κατάσταση πάντως, μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Για να φέρετε ακόμα ότι επίσης παραλήφθηκε ένας ηλικιωμένος

Και θα έχουμε και δυνατούς ανέμους, παιδιά, πάλι όπως λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Και θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχουμε και πάλι 37. Τα 37 θα είναι έως τις 25 Αυγούστου και μετά πτώση θερμοκρασία. Θα μου πει κανείς, καλοκαίρι έχουμε, έτσι. Δεν μπορεί να μην έχει υψηλές θερμοκρασίες. Απλά ενημερώνω. Από τις 5 και μετά, είπα, θα έχουμε τηλέφωνα στον αέρα στο 210-2259-43 και 215-215-5943. Για όσους και όσοι δεν θέλουν να βγουν στον αέρα, από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα διαβάζουμε, όπως και αυτά που στέλνετε στο Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών, στο 6939-943-943. Μέχρι στιγμής τα έχουμε διαβάσει και τα έχω διαβάσει όλα.

Σε λίγο ήδη οι δύο ομάδες έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινάει το μεγάλο παιχνίδι για την πρώτη κούπα φέτος στην Αγγλία. Για το Community Shield ανάμεσα στην Arsenal και τη Manchester City στις 5 ξεκινάει το παιχνίδι μαζί με το τελετουργικό, κάτι παραπάνω έτσι. Εμείς πάμε σε break, σε διαμυστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 παρακάτι στο μικρόφωνο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026. Δυστυχώς μία ακόμα θλιβερή ημέρα. Καθότι δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις φωτιές εκεί στην Σαλαμίνα, ενώ κάηκαν και σπίτια, περιουσίες.

0: που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Μπορούσια Ντόρμουντ συνεχίζονται σύμφωνα με πληροφορίες του Μάνου Σταραμόπουλου από τη Γερμανία. Ο Γιάννης Κωνσταντέγιας βρίσκεται στον Ντόρμουντ και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, καθώς τα 28 εκατομμύρια που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές μπορούν να φτάσουν τα 30. Ο Έλληνας νοσηπευτικός θα εισπράττει ετησίως το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έντονη αντίδραση από τους φίλους των Ασπρόμαυρων που βρίσκονται στην Τούμπα και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Τεράστιο λάθος η πώληση του Κωνσταντέγια στην Ντόρτμουντ, δήλωσε στον αέρα του 943 Ελλάδα Sports ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Κούλης Αποστολίδης. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό με τον Ελβετό Χαφ να βρίσκεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διαιτητές συμβόλαιο. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ατζέντης του 23χρονου επιθετικού της Τσίβας Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Ακόμη στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο 23χρονος Χαφ της Αθλέτικ Μπιλμπάου Μπενάτ Γκερεναμπερένα, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα σενάρια που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χαλ. Στην απόκτηση box-to-box ποδοσφαιριστή στρέφονται οι πράσινοι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 28χρονου χαφ της Λεβάντε, Κέβιν Αριάγα. Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Ελίασον από την Ένωση στην Ιντερνασιονάλ, με τους κιτρινόμαυρους να μην κινούνται άμεσα για την καταστάτη του Νίκλας Ελίασον. Ο Σουηδός ελίτ διαιτητής Γκλεν Νίμπεργκ σφυρίζει στην εκτός έδρας αναμέτρηση του δικεφάλου με τη Λευκή Σόφιας. Ο Άρης είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπακ Ομάρ Ρίτσαρντς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέγιο, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη σε επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφτής Kansas City Μάνου Γκαρθία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον τελικό του άλματος επικοντό που αρχίζει στις 9 και 4 με αντιπάλους στην Εμμανουέλ Καραλή και τον παγκόσμιο ρεκόρντμαν Μόντο Ντουμπλάντης. Στον τελικό του ακοντισμού στις 10 παρα 5 θα δώσει το παρόν για τη χώρα μας η Έλληνα Τζέγκο, μετάδοση από RTL Sport. Τα 7.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τραυματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών για τις αναμετρήσεις εναντίον της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ο Σέρβος διαιτητής Σέρτζαν Γιοβάνοβιτς ορίστηκε να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Παγκρέτιο. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Κυριάκου Μαζολούξη, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την περσινή παρουσία του στην Στρούγκα της Βόρειας Μακεδονίας. Με δύο ελληνικούς τελικούς ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά τις 7.30 ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 100 μέτρα ύπτιο, και ενώ η Άρτεμις Βασιλάκη θα δώσει το παρόν στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο. Σε 12 μήνες πρόκειται να είναι έτοιμο το κολυμβητήριο του Ζαπίου, δήλωσε στον αέρα του 943 Ελλάδα Sports ο έφορος κολύμβησης της ΚΟΕ και πρώην κολυμβητής Νίκος Ξυλούρης. Arsenal και Manchester City κοντράρονται αυτή την ώρα στο Cardiff για την πρώτη κούπα της σεζόν. Αυτή του Community Shield, στο βασικό σχήμα των κανονιέριδων, βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Άιθαν Τόμσον μέχρι το 2027. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαβοδιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, 8 παρακάτι. Και αύριο θα είμαι μαζί σας Δευτέρα 6 με 8 και την Τετάρτη πάλι 6 με 8. Αυτό που ζητήσατε λοιπόν αρκετές φορές γίνεται πραγματικότητα. Μου είχατε ζητήσει να είμαι και κάποιες άλλες ημέρες ακόμα. Το κάνω πραγματικότητα και το κάνει και ο σταθμός εδώ πραγματικότητα. Και Δευτέρα λοιπόν θα είμαι αύριο μαζί σας 6 με 8, όχι τετράωρο βέβαια έτσι. Και Τετάρτη 6 με 8 με το καλησπέρα Άρσεν να έβαλε γκολ. Ψυχολογία της City και τον Μαρέσκα. Σκόρε στο πρώτο λεπτό και ο Ρικάρντο Καλαφιόρη. Για το Super Cup Αγγλίας έτσι για να το πούμε και λίγο πιο λιανά.

Ο φίλος ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φώτη, καλησπέρα. Η Ελλάδα δεν έχει υποδομές. Καλά, αυτό είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν έχουν τίποτα για ηλεκτρικά λεωφορεία ή επιβατικά ταξί, όπως και το χειμώνα. Λέει: Μένουμε στο κρύο έτσι και το καλοκαίρι θα μείνουν από τη ζέστη και μένουν έτσι και θα δημιουργούνται προβλήματα. Στο επιβατικό κοινό, δυστυχώς λέει το. Το τέχνασμα του ηλεκτρισμού δεν θα περάσει. Σε ακούμε σήμερα στο μαγευτικό Δήλεση. Έχω πάρει αρκετές φορές στο Δήλεση, ωραίο μέρος. Και έχω περάσει ωραία. Την καλησπέρα λοιπόν στο Δήλεση, στο Γιάννη και τους φίλους εκεί, την παρέα του. Από τώρα και όσο τραβήξει, παιδιά, έτσι μπορείτε να βγείτε στον αέρα να μιλάτε στα τηλέφωνα. Βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Για να δούμε τι ψάρια μπορεί να πιάσει η ομάδα μου, η Manchester City, μετά την εποχή Guardiola, σε μια μεταβατική περίοδο. Πάντως το ξεκίνημά της δείχνει ευάλωτη αμυντικά, πάρα πολύ ευάλωτη. Εύκολα μπαίνει στην περιοχή και μάλιστα φουνταριστά η Arsenal.

0: Παναθηναϊκό Άρης Θεσσαλονίκη θα είναι ο αντίπαλος της αναγέννησης Καρδίτσας στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδος. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Είπατε τη μαγική φράση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο.
0: Μικρό όνομα και περιοχή να μας λέτε, παιδιά, έτσι.
1: Ο Άλκης είμαι.
0: Εντάξει, εγώ σε ξέρω, αλλά για τους φίλους που ακούνε
1: για πρώτη φορά. Γιατί να με ξέρουν.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε και καλούς, αλλά έχουμε και κακούς.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις την αρνητική ενέργεια να σου ρίχνουν. Πω. Ό,τι χειρότερο.
0: Εντάξει.
1: Άλογο έχει πεθάνει από κακό μάτι. Έλεος.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το πίστευα, αλλά έχουν συμβεί κάποια πράγματα που αρχίζω
1: και. Έχω δει στις Πέτσες και στην Ίδρα, φίλε. Άστο καλύτερα.
0: Βέβαια, ρώτησα έναν ιερέα και μου λέει δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω ότι συμβαίνουν κάποιες καταστάσεις.
1: Έχει πέσει κάτω, σου λέω άλογο. Άσο. Είναι, όταν έχεις να δεις και να κάνεις με κακούς ανθρώπους και μαύρες ψυχές, μακριά. Πώς είναι που κάνουν τα 3 από τα 5 δάχτυλα το σήμα αυτό του διαβόλου, μακριά.
0: Κοίτα,
1: μακριά.
0: Έχω μια συγγενειά μου, κυρία, που επειδή δεν παντρεύτηκε την κόρη της, με καταργείται κάθε μέρα. Δεν βάλει και συντάξει.
1: Μ' αρέσει.
0: Αλήθεια να το που σου λέω και μου το λέει.
1: Θες να. Μάλλον κάτσε, επειδή έχουμε χρόνο, οπότε κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω την ερώτηση. Γιατί σε πήρα, το πιστεύεις, μπορεί να το μαντέψεις.
0: Όχι γιατί σε
1: πήρα. Είπες μια φράση. Συγγνώμη, ήπια λίγο.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Καταλάβει, μην πνιγούμε. Είπες μία φράση προ δευτερολέπτων.
0: Ναι.
1: Για θυμίσου ποια είπες.
0: Όχι για
1: το μαγευτικό.
0: Α, δήλεση.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Ο πατέρας μου, έμπορος,
0: ναι,
1: παλιός, και θεωρώ τώρα που έχω μεγαλώσει, καταλαβαίνω ότι είχε τεράστια αντίληψη ο άνθρωπος. Τεράστια.
0: Οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το εμπόριο έχουν τεράστια αντίληψη, όλο είναι γεγονός.
1: Δυστυχώς παρασύρθηκε, ναι, με λάθος ανθρώπους. Δηλαδή τον ξαδερφό του, τη μητέρα του, για να διαλέξει πού θα χτίσει το διόροφό του και πού θα χτίσει το εξοχικό του. Λοιπόν, ο πατέρας μου έψαχνε για εξοχικό στην Ανάβησο, στη Σαρονίδα κτλ. Είχε ένα ξάδερφο λοιπόν, ο οποίος αυτός μου έμαθε και τη λέξη, ο θείος μου, Ολυμπιακάκιας, Παναθηναϊκάκιας, ο οποίος τον εκεί είχε πάει ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος, στην, όχι στο μαγευτικό δίλεση,
0: ναι,
1: πριν το μαγευτικό δίλεση, 1200 μέτρα, γιατί τα έχω κάνει τζόκιν απεριόριστες φορές και χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η Αγριλέζα.
0: Καθαρά
1: παραθεριστική περιοχή κτλ.
0: Σωστά το λες, ναι.
1: Του λέει, έλα ρε ξάδερφε εδώ, του λέει, πρώτα ξαδέρφια είμαστε κτλ. Λοιπόν, υπάρχει και site που, στο Facebook, που λέγεται το Μαγευτικό Δίλεση. Συγγνώμη που γελάω. Γιατί
0: όχι, δεν πειράζει, αυτό είναι ευχάριστο.
1: Από 11, ναι, όχι, αυτοσαρκάζομαι. Ξέρεις, ναι, άνθρωπος που ξέρει να αυτοσαρκάζεται, μην το φοβάσαι.
0: Ναι.
1: Αυτούς που επενεύουν τον εαυτό σου να φοβάσαι. Τον εαυτό τους. Λοιπόν, η περιοχή, όταν πήγαμε, εντάξει, δεν ήταν ούτε Σαρονίδα, ούτε Ανάβησος που έψαχνε ο πατέρας μου συγχωρεμένος, ήταν όμως μια ανερχόμενη περιοχή. Stop. Δεκαετία του 90 το έργο τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή όλα τα σπίτια, όλα, και συγγνώμη για το ρε φίλε, όλα τα σπίτια, όλα τα παιδιά έχουν αλλάξει, έχουν πάει σε άλλες περιοχές, τα σπίτια παλιά νοικιάζονται σε Ινδούς, Πακιστανούς, ιστορίες. Είναι από τις μόνες περιοχές που δεν έχουν πάρει τα πάνω τους. Και επειδή είπε αυτή τη λέξη, αυτή τη φράση, και επειδή είμαι μέλος σε αυτό το group,
0: ναι,
1: λέω εντάξει, οκ, okay, θα τον πάρω για να γελάσουμε. Δηλαδή, είναι για να γελάμε.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, το μαγευτικό. Λοιπόν, άκουσε να σου πω τώρα 5 πράγματα, αφού κατάλαβα και λίγο ότι ψιλοξέρεις στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Πριν 10 χρόνια με καλέσανε λόγω των σκέψεων, των ιδεών μου να μπω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέω, παιδιά, συγγνώμη. Μπαρδόν. Εγώ δεν μπαίνω εάν το δίλεση, το αρβανίτικο όνομα, το οποίο συχαίνομαι, δεν γυρίσει σε Δίλειον, το ιστορικό Δίλειον. Για όσους δεν γνωρίζουν, εκεί έχει γίνει η φοβερή μάχη των Αθηναίων με τις ενωμένες δυνάμεις των Βιωτών και τα λοιπά, που τους στήσανε μια παγίδα. πρέπει να σφαχτήκανε, σφαγιαστήκανε γύρω στα 2.500 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάσου ότι ψάχνανε πού ήταν η τάφη των στρατηγών των Αθηναίων.
0: Ναι.
1: Και αυτό τώρα έχει σχέση, πρόσεχε τι θα ακούσεις και τι θα μάθεις απόψε.
0: Ναι.
1: Η θάλασσα έχει βγει πολύ έξω. Για να καταλάβεις, η παραλία των παιδικών μου χρόνων ή των παιδικών μας χρόνων της παρέας δεν υπάρχει πια. Δηλαδή χάθηκε 3 μέτρα παραλία. Τι συνέβη? Ψάχνανε τους τάφους των στρατηγών με βάση το αρχαίο κείμενο που έλεγε «Ισλόφων υψηλών, ξέρω εγώ, 50 μέτρα από τη θάλασσα». Έλα όμως που επειδή η θάλασσα βγήκε πολύ έξω, ψάχνανε σε λάθος σημείο. Και τι έγινε? Πριν από 10 περίπου χρόνια βρήκανε τους τάφους αυτών των στρατηγών απέναντι σε ένα λόφο από το εξοχικό μας, της οικογενείας μας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν μου είπανε να πάω και τα λοιπά, τους λέω: «Παιδιά, νούμερο ένα, δέχεστε το δίλεση να γίνει δίλιον, όπως υπάρχει και ένα εστιατόριο, φοβερό και τρομερό».
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον. Δεύτερον, ο δεύτερος δρόμος που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια ο παραλιακός, σταμάτησε γιατί βρήκατε αρχαία. Μια χαρά σας λέω, να τα αναδείξουμε τα αρχαία. Τίποτα, έχει μείνει εκεί πέρα. Πάνε γύφτια, τσίγκανοι, πλένουνε, κοιμούνται πάνω από τα σπίτια των αρχαίων Ελλήνων. Τρίτον, σε ένα δρόμο, όταν ενώθηκε η Εθνική Οδός και μπορούσες να κατεβαίνεις και να μην πηγαίνεις γύρω-γύρω από Μαρκόπουλο, Μίλεση, Οροπό, Χαλκούτσι κτλ, βρήκανε ολόκληρο φούρνο, φίλε, έκατσα και το κοίταγα,
0: ναι,
1: ώρες ολόκληρες, φούρνο ακέραιο, φούρνο ατόφιο των αρχαίων Ελλήνων της εποχής. Και λέω: «Οκ, να το αναδείξουμε». Τι έγινε? Σε 2-3-4 χρόνια, ποιος ξέρει τι μέσο, τι βίσμα, τι μεσολάβησε, αυτό ο χώρος από πάνω έπεσε πλάκα και έγινε μαγαζί. Ένα προπό, Joker, Euro, Jackpot, ξέρω εγώ, το οποίο μετά από χρόνια και όλα σταμάτησε. Αυτή είναι η Ελλάδα, καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Και εκεί πέρα ξεκίνησε η εκστρατεία της Τρίας, Αυλίδα λίγο πιο πέρα, το ένα το άλλο. Για να καταλάβεις, μικρή, θα σου πω μια τρέλα και τι είχαμε βρει. Οι γονείς μας έκαναν λεφτά σιγά σιγά, σταδιακά, δεν τα έκαναν όλα μαζί. Άρα εμείς φτιάξαμε ένα εξοχικό, οι γονείς μου δηλαδή, που είχε ισόγειο, πρώτο όροφο. Μετά ρίξανε κάποιο χώρο για να φτιάξουν το τζάκι και το δεύτερο όροφο. Ο θείος μου, που τα χέρια του πιάνανε πάρα πολύ, τεχνικός μηχανικός, μας έφτιαξε με τα υλικά μια σχεδία. Και πηγαίναμε λοιπόν με όλα μου τα ξαδέρφια πάνω στη σχεδία, στις ξέρες που λέγαμε. Έλα όμως που αυτές οι ξέρες δεν ήταν απλές ξέρες, ήταν κομμάτι του αρχαίου δειλίου. Και βρήκαμε κιούπια, βρήκαμε ιστορίες, βρήκαμε πράγματα. Τα φέρναμε στους γονείς μας και μας λέγανε: «Θα σας βάλουνε φυλακή, ρε. Τι είναι αυτά που φέρνετε? Πού τα βρήκατε?» Ξέρεις τι έχει, για να σου ολοκληρώσω, αν δεν έχεις χρόνο, ξέρεις τι έχει η αρχαία Ελλάδα? Ξέρεις τι έχει η Ελλάδα μας που δεν τα αναδεικνύουμε?
0: Πολλά πράγματα, βέβαια.
1: Όλη αυτή η περιοχή, μιλάμε ότι επειδή μιλάμε για 3 μήνες ατελείωτες βουτιές κάθε καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για μια περιοχή, και όταν μου είπανε «Θες να έρθεις?» Ναι, αλλά έβαλα τους όρους μου. Και οι όροι μου φυσικά δεν γίνανε αποδεκτοί. Άντε πήγαινε πέρνα από αυτό το μαγευτικό δίλεση που λέμε, 15 Αύγουστο, Πάσχα και δεν ξέρω ποια άλλη εορτή μπορεί να γίνει από την κεντρική πλατεία.
0: Μάλιστα.
1: Οποιοςδήποτε έχει ένα μαγαζάκι, μια ταβέρνα, ένα σουβλατζίδικο, οποιοςδήποτε θέλει μπορεί να παρκάρει. Αλλά το κτέλ μπορεί να έχει 20 μέτρα ουρά και 40 αυτοκίνητα από πίσω.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά, επειδή με κέντρισες πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα,
1: να μην
0: έγινε.
1: Πούμε ποδοσφαιρικά, να πούμε κάτι άλλο.
0: Εντάξει, έγινε, φίλε, και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό είναι να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα για περιοχές, έτσι. Ο φίλος ο Γιάννης έχει στείλει επίσης ένα ακόμα μήνυμα και λέει: «Σε χαιρετίσματα στον Άλκη του στο δήλωση. Το πήραν, λέει, με το μηχάνημα με μηχανικό τρόπο που εξφεδονίζαν, λέει, πύρινες μπάλες με φωτιά στάχια σε ένα μηχανισμό που περνάγαν, λέει, από πάνω από τα τείχη, και έτσι πήραν ή το δίλιαν ή το δίλιον οι Αθηναίοι. Ναι, και στις παλαιότερες εποχές, παιδιά, δεν ήταν και άγια τα πράγματα έτσι. Υπήρχαν αυτές οι πολεμικές μονομαχίες Βιωτή με Αθηναίους, Σπαρτιά της με Αθηναίους. Δεν λέω ότι ήμασταν πολεμοχαρείς, αλλά δεν ήταν και άγια τα πράγματα. Σύμφωνα με τα όσα λέει η ιστορία, έτσι δεν ήμασταν και εμείς τότε. Είχανε τα θέματα τους οι περιοχές η μία με την άλλη.

Όπως είπαμε, συγκεκριμένα σήμερα μέχρι το τέλος εκπομπής βγάζουμε τηλέφωνα 210-2-25-9-43 και 215-2-15-59-43. Και να είμαστε 20 λεπτό παραμένει το Arsenal Manchester City 1-0. Στην ουσία δεν έχει μπει ακόμα στο Manchester City, δεν έχει φανεί στο γήπεδο.

μπασκετικά σε διεθνές φιλικό παιχνίδι που είχαμε. Είχαμε Ιαπωνία, Νότια Κορέα. 95-66. Μπασκετικό φιλικό γυναίκες τελικό αποτέλεσμα Σουηδία-Λιθουανία. 58-72.

0: στην Ολλανδία, τελικό αποτέλεσμα Den Haag Groninger 1-4. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, σ' ακούω.
1: Έλα, φίλε, φωτιο, χάρη σήμερα.
0: Έλα, τι κάνεις, καλά, εσύ πώς πας.
1: Έλα, φίλε, κοίτα, τώρα με αφορμή τώρα για τις ανασκαφές, τα αρχαία που λέγανε πριν. Είχα δει ένα όνειρο μια μέρα και βρήκα αφορμή τώρα. Εκεί τώρα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, από κάτω, ας πούμε, είχα δει ότι ήταν... όχι ακριβώς εκεί στο κήπεδο, η γενική περιοχή εκεί είχε προγραμματιστεί να γίνει χίλια στρέμματα, να γίνει, πώς το λένε, θα γίνουν τα έργα, και τώρα έχω ακούσει ότι θα είναι 5.000 στρέμματα, έχουν πάει μέχρι τα τέλη του Κυφισού. Λοιπόν, και είχα δει στο όνειρο εκεί ότι είχαν βρει τους τάφους του Πλάτωνα, του Σοκράτη και τα σκεπάζα, και τους έλεγα τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά. Και μάλιστα ξύμισα και τα ράφια και λέω, κοίταξε να δεις, ρε φίλε, λέω, πώς θα μπορούσαμε, ας πούμε, διαφορετικά να γίνουν ανασκαφές στην περιοχή της Αθήνας, δεν θα γινόταν, έτσι. Με αφορμή αυτό τώρα γίνονται ανασκαφές, εκεί κάτω είναι όλα αρχαία. Πώς θα μπορούσαμε να μην δουλεύουμε, έτσι.
0: Ναι, έχεις
1: δει, έχεις δει στη Ρώμη τώρα τι γίνεται, και πέρα ότι αρχαίο το αναδεικνύουν και πάει όλη η ανθρωπότητα. Δηλαδή, τι έσοδο θα μπορούσαμε να είχαμε, έτσι. Και λέω, λες τώρα χάρη του κυπέδου να έχουν σκεπαστεί αυτά. Λοιπόν, μετά είχα ακούσει, δεν ξέρω αν το είχα ακούσει, ότι το είχα πει στο Θέμη κάποια στιγμή, μπορεί να είναι και φήμη, ότι είχαν σκοτωθεί 4 άτομα εκεί στο έργο. Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Δεν το ξέρω εγώ. Να μην σου πω κάτι που δεν το ξέρω κιόλας, έτσι, ναι.
1: Όχι, εντάξει, απλά λέω πως είχες ακούσει. Τέλος πάντων, για άλλο είναι το θέμα, απλά με αφορμή αυτό τώρα θυμήθηκα το όνειρο που είχα δει. Εγώ είχα ταχθεί αναφαντών υπέρ του με τη Λίμπα. Έτσι, δεν το λέω τώρα, μπορεί να είχε φύγει κιόλας με τη Λίπαρ, αλλά επειδή τώρα και συνοπαδεί και διάφορα ακούω κάποια γκρίνια, δεν έχει σημασία ποιος έχασε ή ποιος κέρδισε, δεν το βλέπω με αυτό το λέω.
0: Στην ίδια ομάδα δεν υπάρχει χαμένος, έτσι όλοι πάνε για να κερδίσουν, δεν πάει κανείς για να χάσει.
1: Αυτή η γκρίνια όμως, δηλαδή όταν λέω γκρίνια τώρα, λέει και ο φίλος ο Βασίλης που έβγε χθες από τα Μέγαρα και το είπε ευθαρσός, έτσι. Ότι τώρα λέει σε περίπτωση που υπάρχει αποτυχία θα στοχοποιήσω το Μαρινάκι, κάπως έτσι το είπε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ είχα πει εξ αρχής και πριν πει την απόφαση του Μαρινάκης ότι όποια θα είναι η απόφαση θα τη δεχτώ, γιατί αυτός πληρώνει και αυτός κάνει κουμάντο.
0: Δεν νομίζω ότι, ότι θέλει να είναι χαμένος και από την τσέπη του και από την ομάδα του και από τον προπονητή του, έτσι. Δεν νομίζω να θέλει καταστροφή της ομάδας του, προς Θεού, έτσι.
1: Μα εκτός αυτού, ας πούμε, εντάξει, γιατί ακούστηκαν ότι και εγώ πληρώνω και εγώ κάνω. Εντάξει, τώρα ο καθένας σημασία έχει το καλό του Ολυμπιακού αυτό επιτάσσει, έτσι, να μην υπάρχει κρίνια. Γιατί βλέπω τώρα και με αφορμή αυτό που γίνεται με τον Κωνσταντέλια, γίνει χαμός και θα συνεχίσει στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή έχουν στοχοποιήσει το Σαββίδι, έτσι. Και δεν λέει κανείς, δηλαδή, ότι κάτω, ρε φίλε, δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας το ρωτήσατε αν θέλει να κάτσει, όταν παίρνει 1.200.000 από τον ΠΑΟΚ έπαιρνε και τώρα του δίνουν 3.200, έτσι, λέει, εσύ πες όταν είναι παιδί σου, Κωνσταντέλιας, τι θα του λες, τι θα του συμβούλευες. Δηλαδή, επειδή πάνω στη Θεσσαλονίκη τώρα ακούω, έχουν άλλο θεό αυτοί εκεί τώρα. Νομίζω ότι μπορούν να επιβάλλουν.
0: Εντάξει, σίγουρα τους πικραίνει που φεύγει το μεγάλο όνομα της ομάδας τους.
1: Δεν το συζητάμε, τον καθένα θα πικραίνει.
0: Αυτό το είπα και εγώ στην αρχή της εκπομπής. Όμως για μένα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τον παίκτη να αναδειχθεί και στο εξωτερικό, έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν του πρόσφερε κάτι πέρσι, με την έννοια δεν κέρδισε τίποτα. Έπαιξε μπαλάρο ο άνθρωπος, αλλά η ομάδα του δεν πήρε τίποτα, έτσι δεν είναι.
1: Και αυτό, ναι, αλλά επειδή στοχοποιούν το Σαββίδι τώρα και έχουν τώρα και το πρόβλημα, έχουν το Μιστακίδη, ο οποίος, ας πούμε, μέσω της κυβέρνησης από ό,τι ακούγεται θέλει να πάρει τα λιμάνια. Είναι πολιτική η λόγη, έτσι.
0: Εντάξει, και είναι και κάποια συμφέροντα εκεί, βέβαια, εννοείται, το συζητάμε, βέβαια.
1: Έχουν στοχοποιήσει τώρα και δηλαδή όλο το ανάθεμα πέσει στο Σαββίδι. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας, ρε παιδιά, δεν έχει
0: Μάλιστα, λοιπόν, ναι. Να σε ευχαριστήσω γιατί φτάνουμε, λοιπόν. έχουμε διαφημίσει, έτσι. Θα τα πούμε σε λίγο, έγινε. Ο φίλος που πήρε προηγουμένως να ξαναπάρει γιατί έπεσε η γραμμή, έτσι, παιδιά, το ακούσατε κι εσείς. Μετά τις διαφημίσεις θα επανέλθουμε και πάλι. Όπως είπαμε, ακούσαμε και το φίλο μας το Χάρη με το όνειρο που είπε και θέλει.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε πάλι σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 παρά 5 το απόγευμα. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε μου.
13: Μιλάω, με ακούτε?
0: Ναι, εγώ σε ακούω κανονικά, μια χαρά.
13: Γιατί εκπληξάμεθα όλοι αυτά που είπε ο φίλος ο Δαμπτής Άλφης? Εδώ συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι για γέλια, δηλαδή. Πριν μερικά χρόνια, όχι πολύ μακριά, ερχόταν τουρίστες και θέλαν να μάθουν που έγινε η μάχη Σαλαμίνος.
0: Ναι, ναι.
13: Ψάχνανε να βρούνε προς τα που θα πάνε, όχι που είναι, να δούνε πού έγινε επιτέλους αυτή η ναυμαχία. Έγινε σε έναν κόλπο. Δεν έγραφε τίποτα προς το μουσείο. Τι, δεν ξέρω αν είναι μουσείο, δεν έχω πάει. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι εδώ έχουν γίνει οι τρεις ακόμα, υπάρχουν στη θάλασσα, οι οποίες δεν ανεθέτησαν από ό,τι λέγανε.
0: Ναι,
13: και,
0: ναι.
13: Μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά καταφέραμε να κάνουμε την περιοχή με κατώτοπο, με συγχωρεί για την φράση. Δηλαδή τέτοια απαξίωση δεν το καταλαβαίνω. Γιατί αυτό το κυνήγι, το κυνήγημα με τους αρχαίους Έλληνες?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε εκμεταλλευτεί την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, έτσι, και όχι μόνο αυτό, μέχρι και τον Παρθενώνα το δώσαμε να το διαχειριστεί η εταιρεία. Είναι δυνατόν δηλαδή την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας τη δίνουμε σε άλλους?
13: Δηλαδή εδώ πλέον, δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, δεν είναι του τύπου μου, αλλά μπας περιπτώσει, δεν τρέπεστε ρε καθόλου, φιλότιμο δεν έχετε. Δεν θέλετε να, τώρα λέει τα αρχαία επία είναι πριν 2-3 χιλιάδες, δεν το έχουμε πει ρε. Το άσχημα δεν ξέρει την ιστορία του. Δεν έχει κανένα μέλλον, είναι εξαφανισμένος από τώρα, από χθες.
0: Μάλιστα.
13: Λοιπόν, και ασχολούνται. Και βρέθηκαν να πούνε, έρχονται από, θαυμάζουν την Ελλάδα, περιμένουν ουρέ στην Ακρόπολη κάτω από τον ήλιο να δούνε, να δούνε μόνο να θαυμάσουν. Και εμείς καταφέρνουμε να τους διώξουμε.
0: Ναι, δυστυχώς.
13: Βρέθηκε καμιά κυβέρνηση ποτέ να δώσει έμφαση να ενδιαφερθεί, να πει ότι τι κάνουμε ρε παιδιά, τουρισμό ρε έχουμε, εισπράττουμε λεφτά. Είναι δυνατόν αυτή η μάχη που, και όχι μόνο αυτό, ευτυχώς και κάποιος βρέθηκε τώρα και πάτω στο Φάλιρο, είναι το, αυτό το, ο Αβέρος, το ρηξό Αβέρος, και ευτυχώς λίγο κοντά εκεί υπάρχει και μια τριήρηση η οποία την έχουν κάνει και βλέπουν πώς ας πούμε κοπηλατούσαν, πώς ξέρεις όλα αυτά και υπάρχει ένα ομοίωμα. Και πώς άλλα να θυμηθείς, δηλαδή δεν είναι ένα και δύο τώρα, τι να λέμε, δεν ξέρω, τώρα με αφορμή το λέω αυτό για τον κύριο Άρκης. Και σου κάνει Άρκη εντύπωση, ειδικά εσύ ας πούμε σου κάνει εντύπωση για το δήλωση του. Εδώ όπου σταθείς, όπου βρεθείς, εδώ μέχρι λέγανε για εδώ, πώς θα γίνει το κύπνο του Παναθηναϊκού, αν βρεθούν από κάτω αρχαία. Μα σε όλη η Αττική, από αρχαία έχει από κάτω. Και που δεν έχει, που όπου να σκάψει.
0: Όπου έσκαψαν το μετρό υπήρχε αρχαία και στο Γαλάτσι βρέθηκαν αρχαία εκεί που σκάβουν το μετρό στην περιοχή μου, αρχαία βρέθηκαν βέβαια. Παντού υπάρχουν, παντού, γεμάτο είναι αρχαία βέβαια.
13: Και κάτι άλλο τώρα που λέγαμε για το Γαλάτσι, για το Άλσο εκεί, ήταν η κοπέλα εχθές μαζί, εσύ το έλεγες.
0: Εγώ το έλεγα, ναι. Πάγεται,
13: να σου πω, δεν σε διαφορώ, απλώς δεν ακούγεται ωραία με το φάρος που έχω, να μην παρεξηγήσεις. Είπες ότι τι να κάνουν αυτά τα ζώα, να ψοπίσουμε. Όχι, εγώ.
0: Όχι, λέω ότι άμα δεν τα ταΐσουν, θα ψοφήσουν, βέβαια.
13: Τη λέξη ψοφήσουν, α πούμε, το λένε και στα ζώα, ειδικά. Ψόφησε.
0: Εντάξει, να φύγουν από τη ζωή, ναι. Άμα δεν τα ταΐσουν, σίγουρα θα φύγουν από τη ζωή. Ναι, σωστά το λες. Σωστά το επισημαίνεις. Είναι πιο ευγενικό αυτό που λες. Ναι, σωστά, έτσι είναι.
13: Συγγνώμη, γιατί.
0: Όχι, καλά έκανε, βέβαια. Τι, βέβαια. Γιατί και εγώ είμαι φιλόσοφος και ταΐζω και πολλά δέσποτα κι εγώ. Αρκετά κι εγώ και μια φίλια η συγκεκριμένη και πολλοί κόσμος ακόμα.
13: Τώρα τον τελευταίο, πριν από μερικά χρόνια, κοίταξα.
0: Να πω κάτι μισό λεπτάκι ότι η Arsenal προηγείται με σκορ 2-0. Το δεύτερο γκολ πέτυχε στο 28 λεπτό ο Χάβερτς, ο Κάι Χάβερτς. Το είχα αναφέρει και από την αρχή, μάλλον στα Ραβόπουλο, ότι ξεκίνησε και ο Τζόλης. 2-0. Το πρώτο γκολ ο Ρικάρντο Καλαφιόρη στο πρώτο λεπτό κιόλα. Ναυάγιο η άμυνα τη Arsenal. Έδειξε μάλιστα κάποια στιγμή και την έκφραση του Χάλαντ να απορεί για το πώς δέχεται τόσο εύκολα γκολ η ομάδα του. Λοιπόν, συνεχίζει φίλε μου, για πες μου.
13: Δεν κάθονται τώρα, ειδικά στην επαρχία. Τα τελευταία. Εκεί υπήρχε μια απαξίωση για παιδιά. Δεν ξέρω, παρόλο που έπρεπε να είναι αγαπάνε γιατί είναι. Εδώ υπάρχουν. Εδώ καταλαβαίνει το σημείο. Πάστε είπε στη Σαντορίνη και δεν ξέρω τώρα αν έχει γιορτωθεί πριν από μερικά χρόνια. Έλεγε κάποιος, βάζαν τα γαϊδουράκια και τους τα τέτοια μουλάρια φορτωμένα με βαλίτσες και ανεβαίναν πάνω και οι τουρίστες για να ανέβουν τα σκαλιά και τα χτυπάγαν τα ζώα μέχρι στην Αγγλία.
0: Να επαναλάβω ότι εκεί στην περιοχή Περιστερίων στην Σαλαμίνα είχαμε δύο νεκρούς από τις φωτιές. Έχουν καεί σπίτια, έχουν απομακρύνει τον κόσμο από τα σπίτια τους. Έτσι υπήρχαν και τέσσερα άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Υπήρχαν και άτομα που εγκλωβίστηκαν εκεί στα αυτοκίνητά τους. Ευτυχώς έφυγαν. Δύσκολη κατάσταση, το είπα και πριν έτσι. Ότι
6: ναι.
0: Οι κάτοικοι εδώ, όπως μου λέει και ο Δήμος Τσαβαλιάρης, που ξέρει καλά την περιοχή, είχαν επανειλημμένα ζητήσει.
6: Ναι.
0: Είχαν ζητήσει να κοπούν τα πεύκα, αλλά και αυτό που λέει ο φίλος μας, ο Δήμος Τσαβαλιάρης, εδώ πέρα δεν υπάρχει οργάνωση πουθενά. Καμία απολύτως υποδομή. Όλα είναι στον αυτόματο πιλότο, έτσι. Αυτό που λέει και ο φίλος μας εδώ, και εσύ αγαπητέ μου, ότι απαξιώθηκε και η επαρχία. Εδώ έχει βγει ένα κονδύλι κάπου 82 εκατομμύρια να φτιάξουν κάποια έργα στον Εύρο. Δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Είναι όλα στον αυτόματο πιλότο. Τίποτα δεν έχει γίνει, έτσι. Μάλιστα,
13: μπορώ
0: λοιπόν.
13: Μπορώ να ολοκληρώσω κάτι που ξέρω.
0: Βεβαίως.
13: Λοιπόν, και υπήρχε περιστατικό με τουρίστες οι οποίοι πήγαν το αγωγέντι, είχαν τις βαλίτσες, φορτώνουν τις βαλίτσες απάνω και τα λοιπά στο γαϊδουράκι και ο αγωγέντης λέει ανέβα. Στο γαϊδουράκι απάνω, φορτωμένο οι βαλίτσες βέβαια, και αρνήθηκαν οι τουρίστες, ανέβηκαν τα σκαλιά, δεν δέχτηκαν να φορτώσουν το ζώο και με το ίδιο τους το... και ανέβηκαν με τα πόδια. Οι βαλίτσες ήταν οι φαγαλίτες. Και εκεί δεν υπάρχει φιλόζωη. Οι φιλόσοφοι αυτοί είναι παιδιά. Τι, αυτό τι είναι, δηλαδή, δεν πήραν και να, τους, να το χτυπάνε το ζώο. Δεν μπορούσε. Στην Κέρκυρα με, 40 βαθμούς 38, ο άλλος με ένα άλογο ήταν τουρίστες και πήγαιναν την όλη της απαγόρευσης.
0: Τυραννία είναι βέβαια, τυραννία είναι αυτό, εννοείται, το συζητάμε βέβαια.
13: Υποκρισία, ότι προσφέρουν έργο, προσφέρουν, δεν το συζητάμε. Αλλά εδώ πριν μερικά χρόνια, κάθομαστε στο καλοκαίρι στα Μπάνης, πριν αρκετά χρόνια, τώρα δεν έχει διορθεί. Και έβλεπες τώρα μια οικογένεια, καλά παιδάκια τρώγανε μαζί με τα παιδιά. Και σε κάποια στιγμή ακούγες τώρα, έλεγε, έλα Κωστάκη, φάει το φαγητό σου, γιατί θα σε φάει η γάτα, θα σε φάει ο σκύλος.
0: Ναι.
13: Τα οποία γύριζαν για τα είδαν. Λοιπόν, όταν από μικρό παιδί του δημιουργείς τέτοιες τέτοιες.
0: Βέβαια, η παιδεία παίζει ρόλο. Είδες, αγαπητέ μου φίλε, η παιδεία παίζει ρόλο. Τα λες αυτά τα πράγματα που σε μικρό παιδί, βέβαια. Θα τα μισήσεις στη συνέχεια, τα μισήσεις, βέβαια, βέβαια, έτσι είναι.
13: Δεν έχει γίνει έργο. Εντάξει, αλλά και ένα τελευταίο να ρωτήσω. Ο Παναθηναϊκός γιατί πήρε αναβολή από τον παιχνίδι. Γιατί δηλαδή ήταν να παίξει με την Κηφισιά. Αν θα έπαιζε δηλαδή με τον Ολυμπιακό, πόσο μακριά έπρεπε να πάρει αναβολές για να μην παίξει. Και η Κηφισιά που δεν πήρε. Γιατί όχι το σκεπτικό ποιο είναι αυτό. Δηλαδή γιατί. Αν είναι κουρασμένοι, τι είναι.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Εντάξει, έγινε, οκ. Ευχαριστώ.
13: Πότε κουράστηκαν.
0: Έλαντε, εντάξει. Λοιπόν, άμα κουράστηκαν από τώρα είναι άσχημο, βέβαια. Λοιπόν.
13: Εντάξει, τώρα άστα τώρα με το ψάχνει. Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Σωστά τα λέω, φίλε μου. Δεν υπάρχει υποδομή πουθενά. Απαξίωση σε όλα. Και όπως είπαμε στην Σαλαμίνα, δυστυχώς το είπα και πριν, να πούμε καταρχήν τον γκολ του Χάβερτς ήταν από assist του Χρήστο Τζόλου, όπως μου επιβεβαιώνει και ο συνάδελφος και φίλος και αδερφός ο Μάνος Ταραμόπουλος. Στο 2-0 της Άρσεναλ επί της City, μια City που παρουσιάζει τρικυμία στην άμυνά της. Αγνώριστη ομάδα. Όπως είπαμε και 9 άτομα με εγκάβματα. Μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας εκεί στη Σαλαμίνα που δύο άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Βλέπω και κάποιες φωτογραφίες και εικόνες που κάποια σπίτια δυστυχώς καίγονται. Και όπως είπε ο Δήμος Τσαπαλιάρης εδώ, υπεύθυνος του σταθμού, ότι από καιρό είχαν ζητήσει να κοπούν κάποια πεύκα εκεί στη Σαλαμίνα, να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη, έτσι. Αλλά τίποτα απολύτως δεν έγινε ποτέ τίποτα. Και να τώρα που τα βρίσκουμε όλοι μπροστά μας, και να τώρα που για μία ακόμα φορά χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Και όπως είπε ο φίλος μας προηγουμένως, σωστά το ανέφερε, γιατί φίλοι μου που είπα χθες ότι πήγε στο Άλσορ Γαλατσίου να τέσει κάποια γατάκια που φιλοξενείται εκεί να δέσποτα, τους έχουν φτιάξει βέβαια σπιτάκια, αλλά η συγκεκριμένη τα ταΐζει συχνά πυκνά, αγαπάει, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Δεν την άφηναν η αστυνομική να περάσει, γιατί ήταν αποκλεισμένο το Άλσορ Γαλατσίου για να μην πιάσει φωτιά. Υπήρχε απαγορευτικό από το Δήμαρχο Γαλατσίου που, όπως είπα, κάνει τις διακοπές του, τις χλιδάτες στην πισίνα του και τη μεζονέτα στο... εκεί στην Καλαμάτα, στο Πεταλίδι. Εδώ έχει κατακαεί όλη η Ελλάδα. Τώρα το κατάλαβαν ότι κινδυνεύουμε. Αλλά και αν δεν ταΐσει κάποιος αυτά τα ζωντανά, πώς θα επιβιώσουν η αστυνομία να ταΐσει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Έλα, Βασίλη, τι γίνεται.
6: Να γίνει μια χαρά.
0: Στο ίδιο έργο θεατές πάλι χάσαμε δύο ανθρώπους έτσι από τις φωτιές Σαλαμίνα. Είχαν πει εδώ και
6: κυρία. Πότε γίνει αυτή η φωτιά, γιατί τώρα.
0: Τώρα είναι σε εξέλιξη έτσι. 9 άτομα με εγκάβματα. Απεγκλωβίστηκε και ένας ηλικιωμένος, έχουν καεί σπίτια, δυστυχώς μία ακόμα...
6: Ξαφνικά δηλαδή, τι έγινε, ρίξανε με καναντέρ, ξέρω εγώ, βεζίνα...
0: Οι πληροφορίες λένε ότι ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια, αλλά οι κάτοικοι είχαν ζητήσει από καιρό να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη, να κοπούν κάποια πεύκα, δεν εισακούστηκαν και να τα αποτελέσματα. Λοιπόν, για πες μας, Βασίλη.
6: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με τον φίλο το Χάρη. Που βγήκα χτες και είπα, ξέρω εγώ, να μην πανηγυρίζουν, ξέρω εγώ, να το πω έτσι χοντρικά, αυτοί που ήταν με το Μεντιλίμπαρ σε αντίθεση με εμάς. Χάρη, ελπίζω να άκουσες χτες ότι βγήκε ο Γιάννης και είπε ότι η αναφορά μου ήταν στο Γιάννη. Το είπε μόνος του. Έτσι δεν ήταν ούτε σε σένα, ούτε στον Δημήτρη που βγήκε μετά από σένα.
0: Ναι, το είχες εξηγήσει από τον γεγονός.
6: Ναι, και ο Γιάννης είπε, ναι, ο Βασίλης μάλλον σε μένα λέει αν φέρει. Ναι, πράγματι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε δεν έχει να κάνει. Από εκεί και πέρα, τι είπα εγώ. Τη στιγμή που ο Μαρινάκης ξέρει τις δυνατότητες και τι μπορεί να κάνει με τη Λίμπαρ, πλέον τη στιγμή που μένει με τη Λίμπαρ, με αυτή την εικόνα που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός και πιστεύουμε, και εγώ το θέλω να βελτιωθεί, εάν δεν βελτιωθεί, την ευθύνη την έχει ο Μαρινάκης. Έτσι δεν είναι, από τον κρατάει. Το με τη Λίμπαρ, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, ναι, λογικά του δίνει όμως ευκαιρίες. Και ο με τη Λίμπαρ έχει την ευθύνη όμως, γιατί όταν σου δίνει την ευκαιρία και τις ευκαιρίες να συνεχίσεις να βελτιωθείς. Και ο ίδιος ο προπονητής έχει τις ευθύνες του, αν δεν αλλάξει κάτι έτσι στην εικόνα του Ολυμπιακού. Γιατί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πέρσι ήταν καλός Ολυμπιακός, έτσι εδώ τα λέμε.
6: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Αλλά στα εσωτερικά ήταν κακός, δεν βλεπόταν. Έτσι ήταν γιώμα και ό,τι προκύψει. Αυτό
6: ακριβώς,
0: ήταν, ναι.
6: Ακριβώς. Αυτό είπα, δηλαδή ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη, να το πούμε έτσι πιο. Να το φτιάξουμε λίγο. Τη μεγαλύτερη ευθύνη πλέον για τον Ολυμπιακό την έχει ο Μαρινάκης. Βέβαια του έφερε. Ο Φρόιλερ είναι πολύ καλός παίκτης. Είχα δει στο Μουντιάλ, τον είχα προσέξει. Θα είναι κολόνα, πώς να σου πω, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Τώρα θα δούμε. Και στον Ολυμπιακό βέβαια το θέμα είναι να πιάσει, να δέσει. Τώρα στο θέμα πάμε στις πυρκαγιές εδώ πέρα, στη Σαλαμίνα. Που λες, να σου πω τι γίνεται. Επειδή το έχω αντιμετωπίσει αυτό το θέμα με το κόψιμο ενός παίκτου. Η νομοθεσία είναι πάρα πολύ σκληρή στο να πας να καθαρίσεις, παράδειγμα, ένα δάσος, ένα πεύκο δάσος, παράδειγμα, όπου υπάρχει πεύκος, θεωρείται και η περιοχή γύρω δάσος, ξέρεις.
0: Ναι, το έχεις πει και την άλλη φορά, θυμάμαι, και το επισημαίνεις, καλά κάνεις.
6: Λοιπόν, εάν παράδειγμα τώρα, εγώ πήγαινα στο δασάρχη και του έλεγα, ξέρεις, 1, 2, 3, 5 πεύκα πρέπει να κόπουν. Και συμφωνούσε ο δασάρχης. Λέμε τώρα για την αντιπυρική που θέλουν στη Σαλαμίνα.
0: Ναι.
6: Φεύγει ο δασάρχης μετά από 2 χρόνια με μετάθεση. Έρχεται ο καινούριος δασάρχης και ανοίγει πάλι ο σφαχέλος. Και βλέπει ότι, παράδειγμα, ο Βασίλης με την άδεια του δασάρχη έχει κόψει 5 πεύκα. Έχει το δικαίωμα να μου κάνει μένα μήνυση και να με τραβάει στα δικαστήρια μετά από 5 χρόνια ο νέος δασάρχης και το παλιό το δασάρχη. Μιλάμε για τέτοια τρελά πράγματα.
0: Ναι, δυστυχώς η γραφειοκρατία δεν έχει σταματήσει στην Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Η γραφειοκρατία και οι πολλές υπηρεσίες δυσκολεύουν την κατάσταση ακριβώς.
6: Και το κάνουν εκεί πέρα είναι το κράτος που πιστεύω ότι. Υπερκομματικά αυτό, πρέπει να το πω τώρα, δηλαδή δεν είναι, όποιο κόμμα και να είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα που διοικεί έτσι, αυτό το κράτος που λέμε, όποια κυβέρνηση να ανέβει, άκρα δεξιά, κεντρώα, αριστερή, άκρα αριστερή, ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα θα γίνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι γεγονός.
6: Ναι, όχι τα τελευταία χρόνια. Από το 1975, παράδειγμα, που έχουμε μεταπολίτευση, που θυμάμαι, ας το πούμε, καλά που ήμουν 12 χρονών, λέμε τώρα, έτσι, μέχρι τώρα, δεν έχει κάποια ουσιαστική αλλαγή.
0: Ότι καμία αλλαγή δεν υπάρχει, πια ουσιαστική.
6: Ναι.
0: Καμία απολύτως αλλαγή δεν υπάρχει.
6: Δεν θυμάμαι, εάν τα άκουσα τώρα το πρωί, σήμερα το άκουσα, αλλά εάν το άκουσα από το δικό σας σταθμό εδώ πέρα ή σε άλλο σταθμό. Σχετικά με το εθνικό κολυμπητήριο που μάλλον πρέπει να είναι το Ζάπιο.
0: Ναι, στο Ζάπιο εκεί που φτιάχνουν, ναι.
6: Ναι, το ξέρεις ότι χτίστηκε το 1960. Φτιάχτηκε. Το ξέρεις ότι είναι μέχρι σήμερα χωρίς άδεια.
0: Μάλιστα.
6: Δηλαδή είναι αφαίρετο.
0: Κατάλαβα, ναι.
6: Και άκουγα, πρέπει να ήταν ο υφυπουργός, ο Βρούτσης, που το έλεγε. Και φτιάχτηκε η άδεια τώρα. Για να μπορέσουν να το ανακαινήσουν, να το φτιάξουν, να το κάνουν. Ήταν αφαίρετο, χωρίς άδεια. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν ακινητά που τα νοικιάζουν από άγρο σε ιδιοκτήτη. Το καταλαβες.
0: Βέβαια, ξέρω και κάποιες άλλες περιπτώσεις, βέβαια.
6: Δηλαδή ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος. Πώς λέμε το αγνώστο στρατιώτη.
0: Και αυτό έτσι. Που λες, έχεις δίκιο ότι το κολυμπητήριο λοιπόν δεν είχε άδεια, αλλά όπως βλέπω και εδώ, και ακόμα και το Εθνικό Κολυμπητήριο Θεσσαλονίκης έκλεισε το Μάρτιο του 25, επειδή και εκεί διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε χωρίς οικοδομική άδεια και εκείνο, έτσι, ναι.
6: Ναι, ναι, ναι, τρελά πράγματα. Το ίδιο το κράτος, αφαίρετο.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, σε αυτό που έλεγα, και πληρώνουν οι δήμοι ενίκιο στο άγνωστο ιδιοκτήτη, ο οποίος και δεν έχει και άδεια για το οίκημα παράδειγμα που συνεργάζεται, παράδειγμα, υπηρεσίες του Δήμου. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν πολλά, λοιπόν, βέβαια.
6: Τι να κουβεντιάσουμε από εκεί πέρα. Αυτό που είπε εδώ σε αυτή την Ελλάδα είναι η οργάνωση. Αυτή η ρημάδα, η οργάνωση. Εμείς είμαστε, εντάξει, μωρέ, όλα θα γίνουν, όλα θα φτιαχτούν, προχωράμε. Ρε, φτιάχτω τώρα. Όχι, εντάξει, θα δούμε, μωρέ, εντάξει. Ρε, τώρα φτιάχτω. Όχι, εντάξει, μωρέ, ας το πάμε και με καναούζω τώρα.
0: Ναι, κάτι θα γίνει, ναι.
6: Αυτή είναι η συμπεριφορά μας.
0: Ναι.
6: Οργάνωση δεν υπάρχει. Εκεί πέρα είναι που υστερούμε και ακούω πολλές φορές ότι λέει είμαστε προτεκτοράτε. Μα ακριβώς, θέλουμε να είμαστε. Αφού είμαστε ανοργάνωτοι και η ανοργάνωσιά πιο βολεύει μια ζωή τον λαμόγιο, τον απατεώνα.
0: Μάλιστα.
6: Τον νοικοκύρη δεν τον βολεύει ποτέ. Αυτό που θέλει να είναι νομοταχής, η ανοργάνωσιά δεν τον βολεύει. Τους παράνομους βολεύει.
0: Δυστυχώς,
6: και θέλουμε να έχουμε ένα κράτος παρανόμων.
0: Δυστυχώς υπάρχει ανομία στην Ελλάδα, αυτό επικρατεί και είναι γεγονός αυτό.
6: Έτσι. Μα και γι' αυτό, εδώ πέρα παράδειγμα, πάμε στις κάμερες που το άκουγα και χθες, το λέει και ο Δήμος. Έτσι που μιλάγα για τα τροχαία ατυχήματα και για τα πατένια και για αυτά. Δηλαδή, γίνεται ένας διαγωνισμός για να πάρουμε τις κάμερες και έρχεται η άλλη εταιρεία και χτυπάει τον διαγωνισμό. Αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Πάρε τις κάμερες, αγόρασε σαν κράτος, ναι, θέλω την τάδε μάρκα, έτσι. Κανένας, όλοι ανεύθυνοι. Από πρωθυπουργό, υπουργό να βάλουν την υπογραφή τους. Να σώνω ΠΚΠ, πάρε παράδειγμα, το Βορύδι. Τι είχε γράψει, τι είχε, έλεγε ότι είχε υπογράψει, συμφωνώ, τι είχε... Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω φίλε μου, ναι.
6: Τι είχε υπογράψει ο Βορύδης, που έλεγε τώρα με τον ΟΠΚΠ, σε κάποιο σαν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ότι συμφωνώ, ότι... Ναι, είχα γράψει ότι συμφωνώ. Κάτι τέτοιο...
0: Ναι, κάτι τέτοιο είχε συμβεί, ναι, τέλος πάντων.
6: Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Τι πάει να πει συμφωνείς? Δεν το διαβάζεις αυτό που σου φέρνει?
0: Μάλιστα. Τι να πει
6: εσύ, εσύ, όχι, άσε να είσαι ένα υπουργός. Σου φέρνει ένα χαρτί και σου λέει βάζει την υπογραφή σου εδώ. Δεν ξέρεις που τη βάζεις.
0: Σωστά, έτσι είναι.
6: Δηλαδή, αυτά τα τρελά πράγματα είναι που εμένα με ενοχλούν. Και σου λέω αυτό δεν έχει να κάνει ούτε αν είναι Νέα Δημοκρατία ο άλλος, αν είναι Πασό, κυβέρνηση, αν ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι το ΚΚΕ. Όλοι είναι ίδιοι. Και δυστυχώς. Η ανοργάνωσιά ξεκινάει από το κράτος πάνω.
0: Και έχει δίκιο αυτό που λες, ότι ο Μάκης Βορύδης ελέγχει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υπογραφή και χειρόγραφη σημείωση. Το συμφωνώ που λες αυτό.
6: Ναι.
0: Σε απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ του 19 που αφορούσε κατανομή βοσκοτόπων και αύξηση στρεμμάτων.
6: Ναι,
0: με τον ίδιο να δηλώνει, λέει ότι δεν έχει καμία άλλη εμπλοκή. Αλλά όταν βάζεις υπογραφή, πώς δεν έχεις εμπλοκή?
6: Ναι, δεν τη βάζεις.
0: Έλατε.
6: Αφού υπάρχει και η ρημάδα, η παροιμία που τη λέει.
0: Δεν ήξερες, δεν ρώταγες που λένε, έτσι δεν είναι? Αλλά είναι δυνατόν σοβαρά άτομα υπουργοί να μην ξέρουν που βάζουν υπογραφή τους?
6: Έλατε.
0: Απαράδεκτα πράγματα. Δεν νομίζω να μην ξέρουν, έτσι. Τι είναι, άγνοια?
6: Δεν ξέρουνε.
0: Άμα έχεις άγνοια και δεν ξέρεις, δεν γίνεις υπουργός. Λες, δεν μπορώ, φεύγω, δεν κάνω για τη δουλειά αυτή.
6: Όχι, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
6: Εσύ τώρα, ή εγώ παράδειγμα, είμαι υπουργός. Τι θα κάνω, ναι. Δεν ξέρω το αντικείμενο, δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω αυτό το κείμενο, τι λέει, τι τέτοια, θα το εξετάσω, φέρε μου εδώ τους συμβούλους να μου πούν τι είναι για να βάλω την υπογραφή. Είναι πολύ απλό.
0: Απλά τα πράγματα. Μάλιστα, φίλε Βασίλη, έγινε.
6: Λοιπόν, okay, έγινε.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
6: Yeah.
0: Σε λίγο και μετά το break και τα διαμεσικά μηνύματα θα μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο που είναι στις φωτιές εκεί στη Σαλαμίνα, που βιώνει την τραγική κατάσταση και αφού οι φωτιές είναι και σε απόσταση αναπνοίες από το σπίτι του. Ο φίλος συνάδελφος και αδερφός ο Μάνος Σταλαμόπουλος λέει ότι ο Έλληνας αγαπά τον εαυτό του εδώ και πολλά χρόνια, όχι την πατρίδα του. Και λέει και ποιος στην Ελλάδα νοιάζεται για την οργάνωση, μήπως το κράτος? Κανένας δεν νοιάζεται. Καμία απολύτως οργάνωση, όπως λες, ούτε καμία υποδομή δεν έχει υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια, Μάνο Σταλαμόπουλε, έτσι.

Έτσι λοιπόν, μετά το break και τα διαμεσικά μηνύματα των 6, θα μιλήσουμε πρώτα με έναν άνθρωπο που βιώνει εκεί τις τραγωδίες με τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Αναφέραμε ότι οι δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. 9 άτομα είχαν πρόβλημα με εγκάβματα, κάηκαν σπίτια, η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Τραγική κατάσταση εκεί. Ανήμπορο και πάλι να αντιδράσει το κράτος, η κυβέρνηση. Έτσι, μετά το break λοιπόν, σε 3 λεπτά, 4 θα μιλήσουμε με άνθρωπο που βρίσκεται εκεί. Και μετά θα ξαναβγάλουμε τηλέφωνο, έτσι. Χαίρομαι όμως που αγγίζετε τα θέματα αυτά, αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας, παιδιά, έτσι όπως τις φωτιές, αυτή την ταλαιπωρία με την γραφειοκρατία, την έλλειψη οργάνωσης, τις υπογραφές υπουργών εκεί που δεν ξέρουν που βάζουν υπογραφή τους, δεν ξέρουν. Και το γεγονός, όπως ανέφερε και ο Βασίλης, ότι δεν δικαιώνονται τελικά αυτοί που είναι νόμιμοι σε αυτή τη χώρα και κάνουν τα πράγματα καλά. Έτσι, πολύ λίγο πάμε σε break, διαφορετικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
6: Τσακμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
12: Με τραγανή ζύμη.
11: Πλούσια σε υλικά.
12: Και μοναδική σε γεύση.
11: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Αγνά υλικά.
11: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
12: Φροντίδα και μεράκι.
11: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
11: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα

0: Λίβερη Σεμενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Μπορούσια Ντόρτμουντ συνεχίζονται σύμφωνα με πληροφορίες του Μάνου Σταραμόπουλου από τη Γερμανία. Ο Γιάννης Κωνσταντέγιας βρίσκεται στο Ντόρτμουντ και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Καθώς τα 28 εκατομμύρια που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές μπορούν να φτάσουν τα 30. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα εισπράττει το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Έντονη αντίδραση από τους φίλους των Ασπρομαύρων που βρίσκονται στην Τούμπα και ζητούν να μιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη. Τεράστιο λάθος η πόλη του Κωνσταντέγια στην Ντόρτμουντ, δήλωσε στον αέρα το 943 Ελλάδα Sports ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Κούλης Αποστολίδης. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό, με τον Ελβετό Χαφ να βρίσκεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ατζέντης του 23χρονου φόρτης Τσίβας Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Ακόμη στο στόχαστρο των Πειραιωτών βρίσκεται ο 23χρονος χαφ της Athletic Bilbao Μπενιάτ Γκερεναμπαρένα. Παναθηναϊκός διέψασε τα σενάρια που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χαλ. Στην απόκτηση box του box ποδοσφαιριστής τρέφονται οι πράσινοι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 28χρονου χαφ της Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα. Ολοκληρώνει τη μετακίνηση του Ελίασον από την Ένωση στην Ιντερνασιονάλ με τους κοιτινόμαυρους να μην κρατιούν. Να μην κινούνται άμεσα για τον αντικαταστάτη του Νίκλας Ελίασον. Ο Σουηδός ελιτητής Γκλεν Νίμπεργκ σφυρίζει την εκτός έδρας αναμέτρηση των πρωταθλητών Ελλάδος με τη Λεύσκη Σοφιάς. Ο Άρης είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερό μπακ ο Μαρ Ρίτσαρντς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πορτογάλος θεματοφύλακας Ρικάρντο Βέγιο ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί ο 28χρονος Ισπανός χαφ της Κάνσας Σίτι Μάνου Γκαρθία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον τελικό του τάλματος επί κοντό που αρχίζει στις 9:15 με αντιπάλους τον Εμμανουήλ Καραλή και το παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουμπλάντις. Στον τελικό του αγωνισμού στις 10:05 θα δώσει το παρόν για τη χώρα μας η Ελίνα Τζέγκο. Μετάδοση από RTL Sport. Τα 7.000 διαρκείας ξεπέρασαν οι οπαδοί του Όφη. Ο τερματίας Μαρινάκης έμεινε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών για τις αναμετρήσεις εναντίον της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ο Σέρβος ελίτ διαιτητής Στρέζαν Γιοβάνοβιτς ορίστηκε να διευθυνεί την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Παγκρίτιο στάδιο την Πέμπτη. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Κυριάκου Μαζολουξή, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από την περσινή του παρουσία στην Στρούγκα της Βόρειας Μακεδονίας. Με δύο ελληνικούς τελικούς ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά τις 7:30 ο Απόστολος Χρήστου καλύτερα να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 100 μέτρα ύπτιο, ενώ η Άρτεμις Βασιλάκη θα δώσει τον παρόν στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο. Σε 12 μήνες πρόκειται να είναι έτοιμο το κολυμβητήριο στο Ζάπιο, δήλωσε στον αέρα το 943 Ελλάδα Sports ο έφορος κολύμβησης της ΚΟΕ και πρώην κολυμβητής Νίκος Ξυλούρης. Για το Community Shield Αγγλίας, Arsenal Manchester City 2-0 στο ημίχρονο. Ο Χρήστος Τζόλης έδωσε assist στο δεύτερο γκολ των κανονιέριδων. Η μεταγραφή του Ιάπωνα τερματοφύλακα Ζάιον Σουζούκι στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν ναυάγησε την τελευταία στιγμή παρά το γεγονός ότι η συμφωνία θεωρούταν σχεδόν ολοκληρωμένη. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου γκάρντ Ethan Thompson μέχρι το 2027. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφεται φωτιστής Φώτης Κατσούφης.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Just a look that she gave me. Και να περάσουμε στον κύριο Μάρκο, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην περιοχή Περιστέρια που καίγεται κυριολεκτικά στα έτσι.
1: Μισό λεπτό, γιατί δεν σε ακούω καλά.
0: Ναι, μα ακούτε, είσαι από τον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports. Λοιπόν, ο κύριος Μάρκος, έτσι.
1: Ο κύριος Μάρκος.
0: Που είσαστε στην περιοχή και στα Περιστέρια Σαραμίνα που καίγεται, κάηκαν σπίτια, χάθηκαν.
1: Είμαστε στη Κακυβίγλανη, όχι στα Περιστέρια.
0: Ωραία, για πέστε μας τι γίνεται εκεί, συνεχίζεται η φωτιά, παραμένει.
1: Δεν παραμένει, αλλά το θέμα το δικό μου είναι ότι προχθές ήμουνα στο Δημαρχείο,
0: ναι,
1: ευγενέστατος, και είπα ότι σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχουμε τα σπίτια μας στη Σαλαμίνα, δηλωμένα, νομιμοποιημένα, απέναντι έχει κάποιο, δεν ξέρω τι είναι, οικόπεδο, βασικό, δικό σας, με 4-5 πέτρα και είναι άκρος επικίνδυνο να πάρουν φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάρουν φωτιά και θα καούν τα σπίτια μας.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίσανε μου λέγανε εκεί στο Δήμο ότι δεν ξέρω, μισό λεπτό γιατί περνάει ελικόπτερο, ότι δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε τον ιδιοκτήτη, αν υπάρχει ιδιοκτήτης, να κάνουμε αίτηση, να του καταλογίσουμε πρόστιμο. Λέω καλά, βρείτε τον ιδιοκτήτη, αλλά ελάτε εχθές και κόφτε τα πέτκα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γιατί θα πάρουμε φωτιά και από εκεί και πέρα λέω κάτι ότι καταλαβαίνετε.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έπρεπε να κόψουν τα πέφκα, βέβαια.
1: Ακριβώς. Επίσης λέω ένα κομμάτι πέφκου έχει πάει και έχει κάτσει πάνω στο καλώδιο της ΔΕΗ, στο τριπλό καλώδιο της ΔΕΗ, και έτσι και σπάσει το κλαρί που είναι και ξερό, θα κόψει το καλώδιο και θα πάρουν φωτιά όλα μας τα σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέει απευθυνθείτε στη ΔΕΔΙΕ. Παίρνω στη ΔΕΔΙΕ, συγχαρητήρια στη ΔΕΔΙΕ, άμεση εξυπηρέτηση, την ίδια μέρα κιόλας ήρθανε, τραβήξανε φωτογραφίες και γυρνάει και μου λένε ότι άμεσα ο προϊστάμενος θα κανονίσει να έρθει να κλαδέψει το ΠΕΦΚΟ όσον αφορά το ρεύμα και πολύ σωστά ενέργεια.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ σωστή ενέργεια. Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέρω αν πρέπει εγώ αύριο μαζί με τους γείτονες να φωνάξω έναν εργαλείο με πριόνι, με ηλεκτρικό πριόνι κτλ. Και να κόψουμε τα πέφκα χωρίς να περιμένουμε κανένα.
0: Επικοινωνήσατε και πάλι σήμερα με τον Δήμαρχο που έγινε η καταστροφή εκεί.
1: Με τον Δήμαρχο δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε γιατί δεν μπορεί να τον βρει.
0: Με τους συνεργάτες του, κάποιος από τους συνεργάτες του.
1: Εδώ απλά ήταν εδώ πέρα κάποιος συνεργάτης του, δεν θυμάμαι. Μία γυναίκα της πολιτικής προστασίας, της εξήγησα ακριβώς τι έχει συμβεί προχθές και γύρισε και μου είπε κάτι τώρα το σταυρό σας και θα δούμε.
0: Α, εντάξει, με αυτόν τον τρόπο λύνουν τα προβλήματα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε παρά να κόψουμε μόνοι μας τα πέφτα.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει λύση γιατί πάντως μέσα σε πολύ γρήγορα, μέσα σε 4 λεπτά η φωτιά πήρε διαστάσεις, έτσι.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Σας λέω το. Και δεν λέω ψέματα. Αν έρθει να πείτε ψέματα, θα το δείτε.
0: Ναι.
1: Η φωτιά περίπου σταμάτησε 3 μέτρα από τα σπίτια μας.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεν ήταν οι ήρωες, τα παιδιά της πυροσβεστικής, οι ήρωες και τα ελικόπτερα, θα είχαν καεί όχι ένα, αλλά 10 σπίτια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει.
1: Και εκτός αυτού. Αυτοί οι άνθρωποι από του Δήμου, από πού ήταν, δεν ξέρω από πού, μίλησαν τελείως απαράδεκτα στα παιδιά τους πυροσβέστες. Τελείως απαράδεκτα.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Να, όμως
1: που
0: τα βρίσκουμε μπροστά μας, τα βρήκανε μπροστά τους, χάθηκαν τόσοι άνθρωποι.
1: Ναι, μπορείτε να μου πείτε εσείς, αν μας προτείνετε κάτι, τι να κάνουμε οι άνθρωποι με τα σπίτια μας. Να τα κόψουμε αύριο τα πέφτια ή να μην τα κόψουμε.
0: Εσείς πού βρίσκεστε τώρα, τι κάνετε.
1: Εμείς είμαστε κάτω, έχουμε κατέβει κάτω στην κεντρική λεωφόρο,
0: ναι,
1: και απλά είναι μερικά πυροσβεστικά ακόμη απάνω και θα κάτσουν σκοπιά μη τυχόν και υπάρξει καμιά αναζωπήρωση και τη φωτιά την έχουν υπό έλεγχο γιατί έχει αρχίσει και ανεβαίνει απάνω σε βουνό.
0: Μακάρι να μην υπάρχει αναζωπήρωση και αύριο λοιπόν εσείς κόβετε τα πεύκα για να μην υπάρχουν χειρότερα πράγματα. Αν και χάθηκαν 2 άνθρωποι ήδη ή έχουμε τραγωδία, έτσι. Αλλά δεν σας άκουσαν, ναι. Κάποιοι μίλησαν,
1: ναι,
0: όπως λέτε.
1: Ναι. Εσείς μου λέτε να κόψουμε τα πέφκα. Στον Δήμο μου είπανε δεν έχετε δικαίωμα να κόψετε ούτε κλαδί.
0: Και άμα ξαναπιάσει καλή φωτιά, τι θα κάνει μετά?
1: Ακριβώς. Τώρα τι να κάνουμε εμείς, να κόψουμε τα πέτκα ή να ακούσουμε τον Δήμο που λέει δεν έχουμε δικαίωμα να κόψουμε τα κλαδιά?
0: Μάλιστα, τι να πω.
1: Για πείτε μου.
0: Νομίζω η λογική επικρατεί σε αυτήν την περίπτωση ότι πρέπει να κοπούν τα πεύκα, έτσι δεν είναι? Θα σας βάλουν μέσα τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ήδη έχουν πιάσει. Έγινε, έγινε.
1: Και εγώ αυτό λέω. Και εγώ αυτό λέω, κύριε μου.
0: Έγινε, έγινε.
1: Αυτό που
0: το λέτε... αυτονόητο υπάρχει αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν νομίζω ότι υπάρχει γραφειοκρατία. Επικρατεί λογική για να μην θρυνήσουμε και άλλες και άλλα θύματα, για να μην χαθούν και άλλα σπίτια, έτσι, και άλλες περιουσίες.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια, κύριε Μάρκο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, έγινε. Να είστε
0: και καλό κουράγιο. Ευχαριστώ. Καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά.
0: Μιλήσαμε με τον κύριο Μάρκο Σαλαμίνα στον τόπο που έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές. Η πυρκαγιά έτσι ξεκίνησε και μέσα σε 4 λεπτά επεκτάθηκε. Έγινε ζημιά. Άνθρωπος είχε ζητήσει και οι άνθρωποι εκεί, αρκετοί άνθρωποι, να κοπούν τα πεύκα. Κόλλησε στην γραφειοκρατία. Και να η γραφειοκρατία αυτή που έφερε τα τραγικά αποτελέσματα. Το ναυάγιο της Manchester City συνεχίζεται. 3-0 η Arsenal. Το τρίτο γκολ στο 48ο λεπτό, ο Μάρτιν Οδεγκάρντ.

απαθρακωμένα βρέθηκαν τα άψυχα σώματά τους. Μέσα σε 4 λεπτά η φωτιά πήρε διαστάσεις, έκανε τη ζημιά, χάθηκαν 2 άνθρωποι. Ένα ζευγάρι που απαθρακώθηκε στο σπίτι του δεν πρόλαβε να βγει. Επί της οδού Ανδρομάχης, μιλήσαμε με τον κύριο Μάρκο που είναι στον τόπο όπου έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά. Τώρα έχει βέβαια σβήσει, αλλά υπάρχει ο φόβος της αναζωπήρωσης. Δεν εισακούστηκε για γραφειοκρατικά θέματα το αίτημά τους να κοπούν κάποια πεύκα που είχαν κάνει πριν από λίγες μέρες, φοβούμενοι ότι θα πιάσει φωτιά εκεί. Υπάρχει κίνδυνος για φωτιά. Να όμως που έγινε το κακό, τα πεύκα δεν κόπηκαν αυτά που έπρεπε να κοπούν.

Όπως είπαμε λοιπόν, οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους εγκλωβίστηκαν μέσα στο σπίτι τους ένα ζευγάρι από τις φλόγες. Και όπως ανέφερα ότι από το Σατερλί απομακρύνεται εκεί οι λιώμενοι με κάποια σκάφη που υπάρχουν, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για την ζωή τους.

Στο μεταξύ, στην Ινδονησία στους 53 έφτασαν οι νεκροί από τα Ρίχτερ εκεί από τον σεισμό, τα 7,7 Ρίχτερ. Οκτώ άτομα Σαλαμίνα με εγκάβματα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας. Δύσκολες καταστάσεις για μία ακόμα φορά. Η Ελλάδα φέτος κατακάηκε, παιδιά, και ακόμα συνεχίζεται αυτό το κακό.

όπως με ενημερώνει και ο Μάνος Θανομόπουλος, ο συνάδελφος και ο φίλος και αδερφός. Από ασίστ του Τζόλι το γκολ του Έντεγκαρντ. Ο Τζόλις που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σήμερα. Με δύο δικές του ασίστ, τα δύο γκολ της Άρσεναλ, το 2 και το 3. Που πέτυχαν οι Χάβερτ και Έντεγκαρντ. Εντυπωσιακή παρουσία του Χρήστου Τζόλι. Every road's a path that slips away. Απέναντι στη Manchester City, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιδράσει. I'm just a wanderer with no wall. Μέχρι στιγμής αυτόν τον αγώνα παρουσιάζεται το φάντασμα της περασμένης σεζόν σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την αξία της Arsenal, έτσι, που είναι πολύ καλύτερη σε αυτό το match.

στο 18ο λεπτό στην Ισπανία. Έχουμε Σαντάντερ Βιγιαρεάλ στο 0-0. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας στο 18ο λεπτό. Έχουμε Ιμπάρ Τενερίφη 0-1. Βλέπω ότι Σαλαμίνα απεγκλωβίστηκαν 364 άνθρωποι με πλωτά του λιμενικού. Είπαμε στην Ολλανδία τελικά αποτελέσματα, Ντεν Χακ με Γκρόνικερ 1-4, Τβέντε με την Τζβόλε 3-1, σήμερα είχαμε over εκεί πέρα, Φέγενορτ με την Go Ahead Eagles είναι στο τελικό αποτέλεσμα στο 2-2 και μέχρι στιγμής στο 33ο λεπτό, Άγιαξ με τη Χέρενφεν είναι στο 1-0. Στο 45-1 στην Πορτογαλία. Nacional Madeira με την Estoril είναι στο 0-0. Η Estoril έχει μια κόκκινη κάρτα.

στην Αγγλία στην Championship, τελικό αποτέλεσμα του Watford με τη Southampton 2-1 και στο 19ο λεπτό Burnley West Ham είναι στο 0-1 στην

στο Αζερμπαϊτζάν στο 18ο λεπτό. Σαμγαγκίτ με την FC Μπακού είναι στο 0-0. Όπως μας ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Μάρκος, που ο άνθρωπος που είναι στον τόπο που έχουν εκδηλωθεί οι φωτιές εκεί στην Σαλαμίνα και κάνει και αυτό τον αγώνα του και έχει την αγωνία του να μην κάουν σπίτια που δυστυχώς κάηκαν στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα. Απλά υπάρχει ο φόβος της αναζωπήρωσης. Οι πυροσβέστες λειτουργήσαν ηρωικά για να μην έχουμε ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία και για να μην καούν ακόμα περισσότερα σπίτια. Υποστελεχωμένη η πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι χρειάζονται και άλλα άτομα, παιδιά. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα και τις παραστάσεις διαμαρτυρίας η εποχική, ξεκινώντας από την Τρίπολη, αλλά στην κυβέρνηση κανείς δεν τους ακούει. Τώρα τι έχουν να πούνε που χάθηκαν πάλι δύο άνθρωποι.

στο Βέλγιο, τελικό αποτέλεσμα Μπέβερ με την Άντερλεχτ 1-0. The clock keeps turning on it. 62 λεπτό Λαλουβέρ με την Γάνδη είναι στο 1-2.

Στην Δανία τελικά αποτελέσματα Νότζελαντ με την Σίλγελμπορκ 1-0. Ποντένσε με την Χόρσενς 1-2 και στο 65ο λεπτό. Λίγκμπι με την Μίντιλαντ είναι στο 1-1. Για να δούμε τώρα τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης για τις φωτιές στη Σαλαμίνα που κάηκαν δύο άνθρωποι και καταστράφηκαν σπίτι, ότι φταίει πάλι ο άνεμος. Ο κεντρός, έτσι δήλωσε το προηγούμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δυνατές μεταγραφές γίνονται και από τις ομάδες συντήρησης. Δεν είναι και η κατηγορία Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Απέξε παίκτη, ο οποίος δεκάρι έχει περάσει από Ολυμπιακό και από. Και τώρα συνεχίζει την καριέρα του στον Ηρακλή Ξυλοκάστρου, τρίτη εθνική κατηγορία. Let it take us, pull us in, it's that time. Έτσι λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα σειρά, ο πρώην επιτελικός μέσος του Πανεγιάλου και της Παναχαϊκής, ο Γιώργος Συρμής, ο οποίος αγωνίστηκε μέχρι την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Είναι 23χρονος μέσο επιθετικός. Ξεκίνησε λοιπόν από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, έφτασε μέχρι τη δεύτερη ομάδα και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στην τρίτη εθνική με τον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή. Τώρα συνεχίζει στον Ηρακλή Ξυλοκάστρου.

Στα της ΑΕΚ τώρα έχουμε εξελίξεις. Ο Κέρβιν Αριάγα αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες ώρες προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ και να υπογράψει συμβόλαιο στο 2030. Ο Κέρβιν Αριάγα, τον παίχτη που λέγαμε και προηγουμένως, παιδιά, έτσι είχαμε αναφέρει την είδηση.

Αυτά αναφέρει δημοσίευμα εκεί. Μέσα στις επόμενες ώρες θα βρίσκεται στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Και η Ισπανική ομάδα θα βάλει στα ταμεία της ένα σημαντικό ποσό από την παραχώρησή του.

διαβάζω εγώ μια ιστορία ότι την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε ο δημοσιογράφος ο Σωτήρης Τριανταφυλόπουλος, αδερφός του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Εντοπίστηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην κατοικία του στο Αίγιο. Και όπως λένε εδώ τα διάφορα site, ότι οι κάτοικοι της περιοχής ανησύχησαν καθώς είχαν να τον δουν για μία ή δύο μέρες και ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αιγείο, που και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Μετά το break και τα διαφημιστικά μηνύματα, περάσαμε και πάλι σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαβοδιστής στον Ίντερ Βέλντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Πυρκαγιές είχαμε και στη Σκύρο. Το είπαμε αυτό και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Το χειρότερο από όλα, βέβαια, είχαμε την τραγωδία Σαλαμίνα, όπου χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Μία ακόμα τραγωδία από τις πυρκαγιές που κατέκαψαν την Ελλάδα φέτος. Και ενώ είχαν προειδοποιήσει, όπως μας είπε ο φίλος ο Μάρκος που μένει στην περιοχή Σαλαμίνα, στον Δήμαρχο, να κοπούν κάποια πεύκα. Τελικά το θέμα κόλλησε σε γραφειοκρατικά πράγματα και το θα δούμε τι θα γίνει. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, όταν τα κάποια δέντρα κρύβουν την πρόσωψη μαγαζιών, κυρίως εστιατορίων και τέτοιων μαγαζιών, κόβονται από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να κοπούν και να μην φαίνονται τα μαγαζιά, έτσι. Αλλά σε εκείνες περιπτώσεις όλα γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες.

Εγώ δεν τα λέω τυχαία αυτά τα πράγματα και δεν έχω κάτι με την κυβέρνηση. Όμως είναι ανύπαρκτη η κυβέρνηση, το λέω εδώ και αρκετό καιρό. Ουσιαστικά είναι παρετημένη και δεν το έχει καταλάβει. Μάλλον δεν θέλει να το καταλάβει. Και όταν κάτι είναι καταστροφικό και συνεχίζει, οι συνέπειες είναι χειρότερες, όχι για την κυβέρνηση. Για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό λέει και ο Ζαζαβατσάκης, ο τριαντάφυλλος, το μήνυμα που έχει στείλει, λέει Φώτη, δυστυχώς αυτοί της κυβέρνησης δυστυχώς δεν μας βλέπουνε. Μας αντιμετωπίζουν ως πόπολο και έχουμε καταντήσει, ναι, είναι κατάντια όταν...

0: όταν δεν αντιδρούμε, εννοώ ειρηνικά πάντα, παιδιά, έτσι. Απέναντι σε μια καταστροφική κυβέρνηση, τότε οι συνέπειες είναι ακόμα χειρότερες και τα βλέπουμε μπροστά μας και σήμερα, παιδιά. Τα είδαμε και σήμερα. Τα θρηνήσαμε δύο ανθρώπους. Οι άνθρωποι της πυροσβεστικής είναι ήρωες με τα πενιχρά μέσα που παλεύουν για να σώσουν όλους εμάς. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Φώτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να δώσω και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάς Sport και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ωραία.
1: Πώς βλέπουμε, κύριε Φώτη, οι φωτιές είναι τεράστιο πρόβλημα. Χάνονται ζωές, χάνονται περιουσίες.
0: Και ακόμα δεν αντιμετωπίστηκαν και δεν αντιμετωπίζονται, ναι, δυστυχώς.
1: Και δεν ξέρουμε αυτή η σοβαρή κατάσταση που θα φτάσει και αν υπάρχει καμιά λύση. Λοιπόν, να μιλήσω τώρα και τα συλληπιτήρια μου στους ανθρώπους που χαθήκανε ακόμα μια φορά για τόσο άδικα.
0: Μάλιστα,
1: και λοιπόν, να μιλήσω και για τα αθλητικά.
0: Βεβαίως, για
1: έχουν γίνει πολλές παραξηγήσεις στις μεταγραφές. Κανένας πρόεδρος δεν νομίζω να έχει κάνει συμβόλαιο στον παίχτη και να του έχει πει θα πεθάνεις εδώ σε αυτή την ομάδα. Ο παίχτης είναι επαγγελματίας και ο επαγγελματίας πάει εκεί που το προσφέρουν τα περισσότερα. Εγώ σαν παοξής για τον Κωνσταντέλια τι να πω, να ξεσηκωθώ κι εγώ να πάω μαζί τους? Αυτό δεν θα το κάνω ποτέ. Το παιδί είναι επαγγελματίας, καλύτερα να πάει εκεί στη Γερμανία να παίξει για να δούμε αν πράγματι είναι και τόσο μεγάλος παιχταράς. Έτσι, όπως το έδειξε ο Τζόλης. Πήγε στην Άρσεναλ και φάνηκε πόσο μεγάλος παιχταράς είναι.
0: Πάντα
1: στα δύσκολα πρωταθλήματα του κόσμου, ο ποδοσφαιριστής δείχνει εκεί την αξία του.
0: Βέβαια, εννοείται. Στα μεγαλύτερα επίπεδα, εννοείται, βέβαια.
1: Ναι. Τώρα αυτό που γίνεται που τα βάλαμε τον Ιβάν Σαββίδη, τι να πω. Δηλαδή, ο κάθε πρόεδρος που θα δώσει ένα παίχτη πρέπει να πάνε να του τη στήσουνε, να το καθαρίσουνε.
0: Από τη στιγμή που προφανώς το ήθελε και ο Κωνσταντέλιας, τι να κάνει και ο Σαββίδης, έτσι δεν είναι?
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Σαββίδης. Όταν η απόφαση του παίχτη είναι για να φύγει, τελείως από εκεί και πέρα.
0: Και εδώ που τα λέμε και εμείς στη θέση του να ήμασταν, όταν θα είχαμε μια τέτοια πρόταση από μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, θα πηγαίναμε, έτσι. Δεν θα καθόμαστε στην Ελλάδα.
1: Ναι. Καλά κάνει για μένα ο Κωνσταντέλιας, γιατί άμα μείνει στον ΠΑΟΚ, θα πάρει ο ΠΑΟΚ κανένα Champions League ή κανένα ευρωπαϊκό κύπελο. Την πορεία του ΠΑΟΚ την έχουμε συνηθίσει. Δεύτερο, τρίτο γύρο, μέχρι εκεί είμαστε. Έχουμε βαρεθεί πια την κοροϊδία τόσα χρόνια που γίνεται. Λοιπόν, δεν έχω να πω, κύριε Φώτη, τίποτα άλλο. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ακροατές, στο Χάρη, στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, στο Βασίλη από τα Μέγαρα και στο Κώστα από το Εγάλο και φυσικά στην Αποστολία που δεν ξεχνιέται ποτέ και σε όλα τα παιδιά. Ναι. Και στο Γιώργο από το Χολαργό και σε όλους τους Γιώργιδες.
0: Ωραία,
1: και στο Γιώργο το Μενίδη που νομίζω πρέπει να με ξέρει άσχετα μα δεν μιλάμε.
0: Δεν έχει σημασία, εντάξει. Λοιπόν, έγινε, okay, έγινε.
1: Για χαρά, γεια.
0: Η φίλη Αποστολή από Θεσσαλονίκη, η Γαβρίνα, λέει Φώτη, κάτι μου λέει εδώ πέρα. Ναι, το ψάχνω, το κοιτάζω. Σχετικά με τον Κωνσταντέλια.

0: με. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Τι κάνει.
0: Ωραία, μια χαρά, μια χαρά.
1: Είσαι καλά.
0: Εντάξει, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε καλά, έτσι.
1: Ναι, σώπα καλέ. Τώρα τι είναι αυτά που λες πάλι. Πάλι θα σε μαλώσω.
0: Έλαντε,
1: σήμερα.
0: Έλαντε.
1: Ναι, εγώ δεν πήρα τώρα σήμερα για να συμφωνήσω με αυτά που λες. Είσαι εκτός ορίων που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Έγινε μια πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Γιατί το κάνανε και το σπίτι τους και δεν μπορούσαν να το κάνουν αλλού.
0: Έλαντε, έλαντε.
1: Έλαντε. Ρωτήσανε τη φωτιά.
0: Έλαντε.
1: Όταν έρθει κατά εκεί, τι θα γίνει.
0: Ρωτήσανε τον άνεμο.
1: Και μετά. Ναι. Δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα στο κράτος. Δημιουργεί προβλήματα στους υπεύθυνους. Ας τους ανθρώπους να ησυχάσουν. Καλοκαίρι είναι. Να πάνε και αυτοί με την άδειά τους που σχεδόν την έχουν όλο το χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, να ξεκουραστούν οι άνθρωποι προς Θεού, αλίμονο.
1: Έλατε. Εδώ προχτές βγήκε κάποιος και μια κυρία μαζί, νομίζω τρία άτομα, και προφορικά τους άκουσα και στην τηλεόραση. Από πέρσι που είχαν καεί οι άνθρωποι, μας είχαν λέει υποσχεθεί ότι στις 10 με 15 μέρες θα σας δώσουμε την αποζημίωση. Δεν μας δώσαν, λέει, μέχρι τώρα ούτε ένα ευρώ.
0: Ναι, δεν είπαν ως πιανού έτους 15 μέρες,
1: ναι,
0: όμως. Ναι.
1: Και τι έγινε. Ένας χρόνος πέρασε σιγά.
0: Ναι.
1: Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Θα τις τα δώσουν κάποια μέρα. Το είπα και άλλη φορά. Άμα σου λένε θα σου τα δώσω. Να μένεις ήσυχος.
0: Όταν υπάρχει το θάμπλο, ναι.
1: Δεν ρωτάς το πω. Δεν είναι σωστότερο να ρωτήσεις το πότε θα γίνει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Αυτό εκεί πέρα θα το κάνουν κάποια.
0: Δεν σου έχουν πει ποιο έτος όμως, έχουν πει 15 μέρες, αλλά πιανού έτος δεν έχουν πει.
1: Ασφαλώς. Και τώρα είναι και καλοκαίρι και οι άνθρωποι θέλουν να πάνε να ξεκουραστούν.
0: Βέβαια, να ξεκουραστούν πάνε, λίμωνα.
1: Για βάλε ένα χρόνο εσύ να πηγαίνεις, ξέρω, καμιά δεκαριά, 20 φορές στη Βουλή, να κουράζεσαι, να ανέβεις κάτι σκαλοπάτια, κάτι πράγματα, να χαιρετάς τον ένα τον άλλον. Βαριεστημένα πράγματα.
0: Κουραστικά,
1: να ξέρω. Τώρα εμείς,
0: ναι,
1: και τους κάνουμε σχόλια γιατί και γιατί. Γιατί. Έτσι είναι. Άμα δεν σου αρέσει, ξέρω εγώ, πήγαινε κάπου αλλού. Τι απάντηση μπορεί να δώσουνε.
0: Μάλιστα.
1: Άμα βάλουμε κάτω, τώρα να μιλήσουμε και λίγο αστεία, μέχρι τώρα μιλούσαμε σοβαρά. Πόσα άτομα καήκανε φέτος. Φέτος, δεν μιλάω για άλλες χρονιές. Περισσότερα. Από κάθε φορά.
0: Περισσότερα από κάθε φορά, βέβαια.
1: Βεβαίως. Γιατί όμως. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Ό,τι και να πούνε, θα το πούνε εκείνη την ώρα που γίνεται κάτι. Για να κατευνάσει λίγο τον κόσμο από τη δυστυχία του. Όταν λέει θα το κάνουμε, τελείωσε. Μετά τους αφήνουνε. Τι ανάγκη έχουνε. Είχα διαβάσει πάλι ότι ο μέσος όρος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας των 153 συνομφαίνεται. Έχουνε ακίνητα 13,5.
0: Ναι.
1: Μέσος όρος.
0: Μέσος όρος,
1: κάποιος,
0: ναι,
1: έχει που είναι πιο φτωχός. 4-5, άλλος έχει 18, 20.
0: Άλλος 20, άλλος 100. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουν. 8 χρόνια το λιγότερο να θα δουλέψουν για να πάρουν σύνταξη κάποιοι. Μερικοί κοροϊδεύουν να φύγουν. Σου λέει μια χαρά δουλειά είναι εδώ. Κάνω τη δουλειά μου εγώ. Βολεύω καμιά 30-50 άτομα όσο μπορώ να τους βάλω από εδώ και από εκεί. Και έχουμε και παράπονο μετά από
0: αυτό. Παραπονιόμαστε και από πάνω.
1: Πόσους διορίζουν.
0: Βέβαια.
1: Και το δικό σου, το παιδί, το δικό μου. Δίνει εξετάσεις. Έτσι, να πάει στο πανεπιστήμιο. Πού πηγαίνει. Άντε πηγαίνει στην Ξάνθη, θα πάει στην Κρήτη, θα πάει στα Γιάννενα. Εσύ, σαν πατέρας και γονιός, είσαι υποχρεωμένος να του βρει σπίτι του παιδιού.
0: Να πληρώσει το ενίκιο, βέβαια.
1: Τα έξοδά του προσωπικά, ναι, κλπ. Και όποτε μπορεί να πηγαίνει, έρχεται μακριά από όλους ξανά με τρένο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάνουν τώρα τα πανεπιστήμια, τα οποία είναι ιδιωτικά. Οπότε, ένας που έχει την άνεση και καλά κάνει. Ο γούστου του δεν είναι, αφού του το επιτρέπουν.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Του γράφει το παιδί του, βγαίνει λοιπόν σε 4 χρόνια ο γιατρός, ο δικηγόρος και όλα τα παιδιά τα άλλα που θα πάρουν και αυτά ένα δίπλωμα κάποτε, να μην παραπονιούνται, θα βρουν μια δουλειά.
0: Θα γίνουν
1: εγκασόν, θα γίνουν βοηθοί σε κάποιες άλλες δουλειές. Αφού έχουμε τους επιστήμονες που θα έχουν βγει από τα μεγάλα πανεπιστήμια.
0: Όπως και κάποιοι που έχουν τελειώσει το Χάρβαρντ και μας κυβερνάνε, έτσι. Δυνατά μυαλά οικονομικά, βέβαια.
1: Πάλι θα σε μαλώσω. Είχα ακούσει,
0: ναι,
1: την κυρία που έχουν συγγένεια αδέρφια. Και είχε πει μια φορά όταν είπανε τι προσόντα έχει ο κύριος. Και λέει, όταν τελειώσει το Χάρβαρντ πρέπει να γίνεις το λιγότερο πρωθυπουργός. Και μιλάμε τώρα εμείς γιατί. Μα η επάντηση την είχαμε.
0: Βέβαια, βέβαια, λίμωνο.
1: Λοιπόν, άντε, με εκνευρίζεις τώρα και αθλητικά δεν μπορώ να πω τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα, βέβαια, βέβαια.
1: Θα μπορούσα δηλαδή να πω.
0: Πες,
1: είναι
0: πολύ
1: σοβαρά.
0: Για πες μας και λίγο αθλητικά.
1: Αθλητικά, τι να πω. Εγώ ήμουνα. Πολύ μου άρεσε ο προπονητής, μου αρέσει δηλαδή και μέχρι τώρα.
0: Με τη Λίμπαρ, ναι.
1: Με τη Λίμπαρ. Και μόνο το ότι ήρθε και σε τρεις μήνες έκανε αυτό που έκανε. Τώρα, αν λένε οι άλλοι ότι τον δεύτερο χρόνο δεν ενδιαφέρθηκε πολύ ή δεν έκανε, δεν είναι από τους ανθρώπους νομίζω που μπορεί να μην ενδιαφέρεται. Δεν του βγήκανε πιθανόν και αρκετοί παίκτες, κατά τη γνώμη μου,
0: ναι, μπορεί να μην βγήκανε, βέβαια, ναι.
1: Μέχρι πέρσι που πήγαινα, γιατί το είπα ξανά, δεν μπορώ να ξαναπάω για λόγους υγείας τώρα, πάει 30 χρόνια διαρκείας είχα. Κάποιοι παίκτες δεν βγήκανε αυτό που περίμενε ο προπονητής. Δεν μπορεί ο προπονητής μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες να αλλάξει τον τρόπο ή το πόσο αξίζει αυτός ο παίκτης να παίξει.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθανε πολλά παιδιά που μείναν απέξω. Γιατί το έκανε, λέτε, να είχε κανένα πρόβλημα μαζί τους, να είχε προηγούμενα. Όχι. Είδε ότι αυτοί δεν κάνουνε. Τώρα, την πληρώνει ποιος? Πάντα έτσι δεν γίνεται. Τι θα την πληρώσει? Ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο ποδοσφαιριστές. Θα την πληρώσει
0: ο προπονητής.
1: Φύγεσαι, θα έρθει ένας άλλος.
0: Μάλιστα. Συνήθως αυτό γίνεται στην Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, είμαι αντίθετη. Θα ήθελα να συνεχίσουν, γιατί και ο πρόεδρος ξέρει πολύ καλά και μιλάει και μαζί του όσες φορές χρειαστεί. Και εύχομαι να τα πράγματα να λήξουν. Συγγνώμη, τα πράγματα να λήξουν καλά.
0: Ομαλά,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Υπέρ της ομάδας, μην περιμένουμε από τώρα και ύστερα να πάρουμε αυτόν. Ακόμα τώρα θα έρθει αυτός ο άλλος. Πότε, ρε παιδιά, θα έρθουν αυτοί να συγκροτηστούν με τους άλλους, να καταλάβουν που βρίσκονται. Θα πάνε τα Χριστούγεννα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά.
0: Εντάξει, να είσαι καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Γιάννης Κωνσταντήλιας πιστεύει στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ, όχι όμως για να ξαναπαίξει τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του τυπικού μέρους της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπως μας λέει η φίλη η Αποστολία Γαβρίνα, σωστά το ανέφερες. Επιστρέφει λοιπόν 23χρονος Έλληνας μεσοπιθετικός, γιατί αύριο Δευτέρα θα πρέπει να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη οπωσδήποτε, καθώς η νεογέννητη κόρη του αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την κλινική όπου νοσηλεύεται από το περασμένο Σάββατο. Γι' αυτό το λόγο θα έρθει, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ.

Στο μεταξύ υπάρχουν και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες στο εξωτερικό για τον Τετέ του Παναθηναϊκού και πηγές από το εξωτερικό αναφέρουν ότι εκτός από την Χαλ υπάρχει ενδιαφέρον για τον Αντρέα Τετέ και από το σύλλογο της Ρώμα. Ο ρεπόρτερ Εμρέ Κονούρε μετέδωσε αρχικά ότι ο Χαλ και ο Παναθηναϊκός κάνουν σοβαρές επαφές. Διαπραγματεύσει τη μεταγραφή του ΔΤΕ, μάλιστα τονίζεται ότι το ποσό αγοράς ξεκινά από τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή ως ενδιαφερόμενη εμφανίζεται και η Ρώμα. Τονίζεται μάλιστα ότι οι Ρωμαίοι έχουν ενδιαφερθεί για τον παίκτη. Να θυμίσουμε ότι επειδή υπήρξαν και νωρίτερα μέσα στη σημερινή ημέρα δημοσιεύματα για τον ΔΤΕ από το εξωτερικό ως προς την ομάδα της ΧΑΛ, από τον Παναθηναϊκό δήλωσαν και δηλώνουν πλήρη άγνοια, τονίζοντας επίσης πως δεν έχει συμβεί το παραμικρό μεταξύ των δύο ομάδων για τον Έλληνα διεθνή φόρ. Για να δούμε. Αν επιβεβαιωθούν τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό,

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Να πούμε όμως και ο προηγούμενος προπονητής Ολυμπιακού έτσι είχε βάλει το λιθαράκι του για την κατάκτηση του Conference League. Ο Μετιλίμπαρ και αυτός βέβαια έκανε πολλή δουλειά, αλλά και ο προηγούμενος που πέρασε τον Ολυμπιακό άφησε και εκείνο το λιθαράκι. Το έβαλε το στίγμα του. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Πουλεπότη.
0: Γεια σου, καλά
1: είσαι.
0: Μια χαρά, δόξα Θεώ.
1: Την εκπομπή αυτή σήμερα.
0: Ναι.
1: Θέλω να τη σηκώσει στον αέρα. Θα τη χρειαστώ σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Για κάποιους ακροατές και τότε θα τα πούμε.
0: Ναι.
1: Ακούς.
0: Ναι, ναι, για πες μου, ναι.
1: Θα βάλω τη φωνή τους.
0: Ναι.
1: Σε αυτά που έχουν πει για το Μεντιλίμπα.
0: Ναι.
1: Είτε έχουν δίκιο, είτε έχουν άδικο.
0: Σωστά, ναι.
1: Εγώ θα τη βάλω σύντομα. Το θέμα είναι μην τη βάλω την επόμενη Κυριακή και έχουμε πρόβλημα.
0: Για να δούμε.
1: Καταλάβες.
0: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
1: Για να μας τρελάνουν κάποιοι. Σε τρεις μήνες.
0: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό. Τα υπόλοιπα 50 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν υπήρχε. Ο Μεντιλίμπαρ περίμενε να μας πάρει το ευρωπαϊκό. Τρεις μήνες. Όλοι σχετικοί άσχετοι. Ε.
0: Εντάξει, δεν ήταν
1: άσχετοι. Ο Μεντιλίμπαρ όταν έφερε και 20 παίκτες. Αυτούς δεν τους έφερε μαζί του.
0: Ε, αυτός έφερε.
1: Το Φεβρουάριο. Ή κάνω λάθος.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Κάνω κανένα λάθος.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α. Αυτός δεν είναι που φάγε 4 γκολ από τη Μακάμπι όταν ήρθε. Ή κάνω λάθος.
0: Αυτός θα μου φάγε 4. Όχι, όχι.
1: Αυτός δεν είναι που σπάσε μια παράδοση 52 χρόνια να κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟ. Αυτός δεν είναι.
0: Αυτός είναι.
1: Είναι.
0: Αυτός είναι.
1: Αυτός δεν είναι που φέρει χ με το Λεβαδιακό με 15. Αυτός δεν είναι.
0: Α, ίδιος είναι.
1: Είναι κανασφαλός.
0: Όχι βέβαια.
1: Αυτός δεν είναι που έχασε το πρωτάθλημα από τη Λάρισα που δεν πήρε πόντο στα play-off. Αυτός δεν είναι. Είναι κανασφαλός.
0: Αυτός είναι.
1: Αυτός δεν είναι που αποκλείστηκε από την Αϊμέγγεν που στο πρώτο, στο πρώτο παιχνίδι δεν έκανε ούτε μισή βάση. Αυτός δεν είναι.
0: Ο ίδιος είναι. Ο ίδιος είναι, βέβαια.
1: Ε?
0: Ο ίδιος.
1: Αυτός είναι. Κράτα την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Κράτα τη. Γιατί σύντομα θα τη χρειαστούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να πω εγώ. Κράτα την εκπομπή.
0: Ωραία.
1: Και μην βγούνε τότε και μου πούνε εντάξει και έτσι και γιου έτσι. Τις φωνές σου θα ακούσουν.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχουν βγάλει πολλή γλώσσα κάποιοι οι οποίοι ούτε, όχι απλά δεν ξέρουν από μπάλα, ούτε καν μυρωδιάδες δεν είναι.
0: Μάλιστα, μπορώ να πω
1: όταν κανά... ακούω εγώ
0: ναι.
1: ότι ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό γιατί ήρθε με τη Λίμπαρ τρεις μήνες, ούτε μυρωδιάδες δεν το λένε αυτό. Όταν οι ίδιοι, πρόσεξε τι θα σου πω,
0: ναι.
1: όταν ήρθε με τη Λίμπαρ, οι ίδιοι λέγανε παιδιά, του δώσουμε περιθώριο τουλάχιστον 8 μήνες. Και όταν διώχναμε τον Κορμπεράν, λέω εγώ τώρα, ναι. λέγανε ρε παιδιά, γιατί τον διώξατε. Εδώ τρεις μήνες δεν έχει κάνει τίποτα να πούμε, διώξτε τον. Πάρουμε άλλον. Να δώσουμε υπομονή. Όταν οι ίδιοι σε μια καινούργια ομάδα, οι ίδιοι, όχι για τίποτα διαφορετική τώρα, για τους ίδιους μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μιλάμε για τίποτα διαφορετικούς. Μας λέγανε ένα τον άλλον. Δίκιο είχαν τότε αυτά που λέγανε. Τώρα πώς γίνεται ο ίδιος άνθρωπος να σου λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό και ο Μαρινάκης έχασε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό με ξεπερνάει εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό με ξεπερνάει. Πώς γίνεται τώρα. Αν θα πάρει ο Ολυμπιακός το δεύτερο ευρωπαϊκό, αν θα το πάρει, γιατί εγώ πιστεύω θα το πάρει.
0: Ναι.
1: Και δεν το πάρει με το Μεντιλίμπα. Μπορείς να μου πεις τι θα μου πούνε όλοι αυτοί που βγαίνουν σήμερα και μιλάνε.
0: Για να δούμε, για να ακούσουμε τι θα πούν τότε.
1: Λέω,
0: ναι.
1: εγώ, αν δεν το πάρει με το Μεντιλίμπα.
0: Μάλιστα.
1: Αν το πάρει με το Μεντιλίμπα θα μας λένε, ξέρεις τι είναι ο Μεντιλίμπα, τι είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό ρε. Δηλαδή την παλαπέζει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την μπάλα που βλέπουν αυτοί.
0: Οπότε...
1: Γιατί εμείς βλέπουμε κάποια διαφορετική μπάλα. Που δεν έχει καμία σχέση. Βλέπω τώρα την Άσονα, ας πούμε, παράδειγμα του Κάρι, με τη Manchester City, έτσι.
0: Η οποία είναι φάντασμα του αυτού της, έτσι, του περσινού
1: της. Ναι, αλλά ναι. βλέπω και 10 φάσεις.
0: Εντάξει, ναι, βλέπεις, αρκετά, σίγουρα, βέβαια, αρκετές φάσεις.
1: Έτσι. Θέλω λοιπόν να σου πω,
0: ναι.
1: και όλα αυτά τα λέω, για να σε κλείσω, γιατί βλέπω ότι πας για διάλειμμα.
0: Ναι, πάει για διάλειμμα, ναι.
1: Με. Ναι, το κατάλαβα. Άκουσε με, είναι πολύ απλό. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, χάνει όλος ο Ολυμπιακός. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Μεντιλίμπα.
0: Σωστά, έτσι είναι. Δεν είναι...
1: Όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός, ναι. δεν μπορεί να κερδίζει ρε παιδί ο Μεντιλίμπα.
0: Όχι, βέβαια. Είναι σύνολο. Ομάδα, σύνολο, έτσι είναι, όπως το λες.
1: Λοιπόν, κράτα την εκπομπή.
0: Ωραία, ωραία.
1: Το ξαναλέω, κράτα την εκπομπή, γιατί πιστεύω μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ να είμαι λάθος.

απλά σε ένα λεπτό από τώρα πάμε σε break σε διαφημιστικά μηνύματα. Κύριε Αποστολή Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη. Περήφανη Γαβρίνα λέει, θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Νεόφυτο και ευχαριστώ όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους και ευχαριστώ όλους τους δημοσιογράφους του καλύτερου αθλητικού σταθμού. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.

0: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. Σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι στο παρακάτι θα είμαστε εδώ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε Φώτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, είμαι γνωστός στο σταθμό.
0: Βέβαια, έλα, Αλέξανδρε, πας μας.
1: Ναι. Θα ήθελα και εγώ να δώσω τα σκεπιτήριά μου στους ανθρώπους πάλι που δυστυχώς καήκαν εκεί στη Σαλαμίνα.
0: Δυστυχώς θρυνήσαμε πάλι ανθρώπους, δυστυχώς.
1: Ναι, δυστυχώς οι φωτιές δεν λένε να σταματήσουν, φίλε Φώτη, και αν θυμάστε καλά, το είχαμε κάνει και θέμα μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Στον αέρα του σταθμού για αυτό το θέμα της φωτιάς, που είναι το πολύ τραγικό φέτος για την Ελλάδα μας. Δυστυχώς δεν λέει να σταματήσει αυτό το πράγμα και από ό,τι ξέρω και στη Σκύρο. Όπως πολύ σωστά είπες πριν, υπάρχει και εκεί μεγάλη φωτιά. Δηλαδή δεν λέει να σταματήσει αυτό το κακό που έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο, από ό,τι θυμάμαι καλά, ειδικά από αρχές Ιουλίου, δηλαδή τι Αύγουστο, δηλαδή ξεκίνησε εδώ και 1,5-2 μήνες κοντά. Όλα αυτή η τραγωδία να καίγονται τα δάση, να καίγονται οι περιουσίες, να καίγονται άνθρωποι, να καίγονται πέρα από τους ανθρώπους που είναι στα σπίτια τους, να καίγονται πυροσβέστες, να καίγονται πολλά πράγματα. Δυστυχώς έχει χαθεί πολύτιμο πράσινο, που το οποίο το επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ σημαντικό να το
0: λέμε.
1: Θα
0: το πληρώσουμε όλοι μας αυτό, ακριβά, βέβαια.
1: Ακριβώς, γιατί είναι πνεύμονα στο πράσινο, γιατί το πέφο είναι οξυγόνο. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το οξυγόνο για τη χώρα μας με τις καιρικές συνθήκες που έχουμε το καλοκαίρι και άπνοιες από τις ζέστες και τους καύσωνες όλους να δω αυτά τα πράγματα. Και φυσικά και το χειμώνα μετράει πολύ το δάσος, γιατί όταν βρέχει δεν έχει φραγμό η βροχή που πέφτει και έρχεται με στις πόλεις και κουβαλάει όλα αυτά τα αποκαίδια και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα που περνάει και βρίσκει μπροστά του και τα φέρνει μέσα στις πόλεις και στα φρεάτια που είναι βουλωμένα ως συνήθως. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, δηλαδή φώτη δεν γλιτώνεις από πουθενά. Αν είναι το καλοκαίρι, δεν γλιτώνεις από τις φωτιές, το χειμώνα δεν γλιτώνεις από τις νεροποντές, από τις καταιγίδες κτλ. Καταλαβαίνεις ότι αυτό κοστίζει πάρα πολύ ακριβά στη
0: και
1: χώρα.
0: Και μετά μας φταίνε τα φυσικά φαινόμενα. Δεν φταίνε αυτοί που δεν έχουν κάνει δουλειά. Τα φυσικά φαινόμενα φταίνε. Αυτοί φταίνε.
1: Ακριβώς. Ναι, μετά φταίει η βροχή, φταίει ο άνεμος.
0: Ο άνεμος, ναι.
1: Ο υπερβολικός.
0: Φταίει ο προηγούμενος δήμαρχος που δεν καθάρισε τις απογετεύσεις. Μετά ο άλλος λέει για τον επόμενο, για τον προηγούμενο.
1: Ακριβώς,
0: και ούτε καθεξής. Έτσι πάει η δουλειά.
1: Και όπως πολύ σωστά και είπε και ο κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα, η νομοθεσία είναι πολύ άσχημη από τη στιγμή που υπάρχει ένα τασάκι που δίνει εντολή να κοπούνε κάποια πέφτια και το άλλο. Και κάνει μήνυση σε αυτόν που ζήτησε να κουμούν τα πέφτια και εφαρμόστηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι τρομερά πράγματα. Δηλαδή το άκουρα του παραλογία σημαίνει αυτό.
0: Εμπλέκονται πολλοί οι φορείς και πνιγόμαστε σε μια σταγόνα νερό, έτσι. Στο αυτονόητο
1: ακριβώς.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι...
0: Κατά τα άλλα έχει, πώς το λένε, έχει εξαφανιστεί η γραφειοκρατία κατά τα άλλα.
1: Ακριβώς. Και βέβαια δεν ξεχνάμε και τους ανθρώπους που χάθηκαν με τα ελικόπτερα. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και αυτοί χάθηκαν από εκεί μέσα.
0: Είχαμε πυροσβέστες που καήκαν, τους δύο χειριστές και τους δύο ανθρώπους. Τώρα είχαμε φέτος περισσότερα θύματα από κάθε άλλη φορά. Τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν είναι να σταματήσει. Έχουμε να πάνε να κάνουν να σβήσουν φωτιές και να μην ξανανάψουν ποτέ αν είναι δυνατόν.
0: Τώρα έχουν, έχουν καεί τα πάντα. Τι να ανάψω τώρα. Καήκαν τα πάντα.
1: Με αυτά που έχουν καεί πραγματικά. Δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς.
0: Ωραία.
1: Δεν θα μιλήσω για αθλητικά εγώ πλέον. Μόνο θα καλησπέσω όλους τους ακροατές και τους ακροάτες του σταθμού και θα κλείσω εδώ τη γραμμή μου. Από σεβασμό για όλα αυτά που συμβαίνουν στους ανθρώπους που έχουν τις φωτιές και τι υπομένουν όλες αυτές τις μέρες και ώρες που έχουν περάσει.
0: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φοβερό γεγονός. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης. Ευχαριστώ. In the car
0: and I'm on my way. Θα τα διαβάσω, παιδιά, και τα μηνύματα, δεν ξεχνάω τίποτα. Ο συνάδελφος, φίλος και αδερφός, ο Μάνος Αναμόπουλος, λέει για το 3-0 με το οποίο νίξει Arsenal την City, το φάντασμα της City, έτσι, Μάνο. Με απαράδεκτα λάθη στην άμυνα. Απομακρυσμένες οι γραμμές η μία από την άλλη. Πού να περάσει μπάλα μπροστά. Το πήρε λοιπόν το Super Cup η Arsenal. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος από λιμάνι, λέει πέστα Γιώργο. Προφανώς λέει για το φίλο του Γιώργο από το Λονδίνο, τις απόψεις του για το Μεντιλίμπαρ.

Ο φίλος ο Αθανάσιος Κωστόπουλος έχει στείλει αυτό το μήνυμά του και λέει αρκετά μηνύματα. Καλησπέρα, λέει, μπράβο στον Γιώργο για την ιστορία της οικογένειάς του που μας εκμυστηρεύτηκε. Να ζει, να τους θυμάται, πολύ δυνατός. Μιλάω, λέει, για τον Γιώργο από το Λονδίνο. Είμαι μαζί με τον Γιωργάρα για τον Μετιλίμπαρ. Το διαβάσαμε έτσι τα μήνυματά σου, φίλε Αθανάση Κωστόπουλο. Όλα τα διαβάζουμε έτσι με λίγη καθυστέρηση. Δεν ξεχνάμε κανένα, παιδιά, από σας, προς Θεού.

φίλος Γιάννης λέει η ομάδα πριν είχε προεργασία, υπήρχε λέει όραμα, υπήρχε όρτα, υπήρχε ο Γιόβεσβιτς, υπήρχε ο Τσικίνιο λέει. Και η προετοιμασία έχει γίνει από τον λέει το Κορμπερά, τον Μαρτίνες και τον Καρβαλιάν. Το δεύτερο χρόνο βλέπουμε λέει την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό λέει ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Ο πρόεδρος το στήριξε δύο φορές. Υπεράνω από όλους Ολυμπιακός. Καλά για τους φίλους Ολυμπιακού βέβαια, η ομάδα τους υπεράνω όλων είναι. Ωστόσο ο καθένας έχει το δικαίωμά του να λέει την άποψή του, έτσι την εκτίμησή του. Ο Βασίλης Κατσαδρής έχει στείλει και ένα μήνυμα ακόμα και λέει φώτη κάθε χρόνο τα ίδια με τις φωτιές και δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Μάλλον όχι δεν μπορούν λέει, δεν θέλουν να κάνουν, πόσο κρίμα. Αυτή την εκτίμηση διάβασα και σε πρωτοσέλιδο το προηγούμενο διάστημα της εφημερίδας Συντακτών. Αλλά και αυτό που διάβαζα χτες πάλι σε πρωτοσέλιδο, αν θυμάμαι, για τα 310 εκατομμύρια που είχαν δοθεί για αναδασώσεις. Και από αυτά κόπηκαν και έμειναν μόνο 52 εκατομμύρια ευρώ για αναδασώσεις. Κατά τα άλλα ενδιαφέρονται για το πράσινο, για το οξυγόνο μας, το να μην καούν δέντρα και για την υγεία μας, έτσι.

Η Arsenal λοιπόν με φόρα μπήκε στην σεζόν. Ισοπαίδωσε με 3-0 τη Manchester City που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Το φάντασμα της ομάδας του της περασμένης σεζόν ήταν σε αυτό το μάτς η City. Από καρδιωτική πολύ πιο καλύτερη από πέρσι πάντως και η Arsenal σε αυτό το ξεκίνημα τουλάχιστον. Μπήκε στο γήπεδο με τον αέρα του πρωταθλητή.

Από τις 8 και μετά ο Δήμος Τσαμπαλιάρης θα συνεχίσει με τηλέφωνα στον αέρα. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 8 ακόμα μαζί, για μία ώρα ακόμα περίπου. Θα είμαι και εδώ μαζί σας αύριο 6 με 8 και την Τετάρτη 6 με 8. Να πάμε να μας κηφισιάσω όπως το πλαίσιο των γενικότερων επενδύσεων της διοίκησης μετά την πολιτή συμφωνία για το νέο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα. Ο Σύλλογος εξασφάλισε ένα πούλμαν ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Είναι εντυμένο στα κιανόλευκα χρώματα της ομάδας. Το εσωτερικό διαθέτει δερμάτινα καθίσματα, τραπεζάκια και τηλεοράσεις, προσφέροντας έτσι τις ιδανικές συνθήκες άνεσης που απαιτεί το σύγχρονο επαγγελματικό ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η ομάδα του Γάλλου συνεχίζει μεταγραφές. Τρίτη εθνική κατηγορία θα αγωνιστεί στη νέα σεζόν που θα ξεκινήσει. Μεταγραφές και ανανεώσεις. Ανανέωσε λοιπόν τη συνεργασία της για την αγωνιστική περίοδο, τη νέα που έρχεται. Με τον προπονητή Βαγγέλη Γιάννη που ανακάτοχος UEFA, ο οποίος αναλαμβάνει τμήματα K14, τουρνουά, γεννηθέντες 12-13. K10.

αγαπήσει η διοίκηση του ΕΓΑΛΕΟ και ο Γενικός Διευθυντής της Ακαδημίας, ο Σπύρος Κολοκοτρώνης, ανακοίνωσε την νέα συνεργασία για την αγωνιστική περίοδο, τη νέα σεζόν 26-27, με τους προπονητές Τσολάκο Γλουγιάννη και Μανουσόπουλο Βασίλη, που αναλαμβάνουν και αυτοί τα μικρά τμήματα. Άρα λοιπόν εσωτερικές μεταγραφές, ανανεώσεις με προπονητές στις υποδομές είχαμε στο ΕΓΑΛΕΟ.

προκαταβολικά, και ενώ δεν έχει ακόμα τελειώσει η εκπομπή, παιδιά, έχουμε 45 λεπτά ακόμα μπροστά μας. Να ευχαριστήσω και τους φίλους και τις φίλες για την και σημερινή συγκλονιστική τους παρουσία. Είτε διαφωνούν είτε συμφωνούν για κάποια θέματα μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα, έτσι. Το θέμα βέβαια είναι ποιος θα δικαιωθεί στη συνέχεια. Να το δείξει η πορεία των πραγμάτων. Όπως είπαμε, από τις 8 και μετά ο Δήμος Τσαπαλιάρης είναι αυτός που θα κάνει εκπομπή. Θα βγάλει τηλέφωνα στον αέρα επίσης. Πάντα αφιερώνουμε και θα αφιερώνουμε χρόνο σε εσάς. Θα βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Πάντα διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Ακόμα και σε φουλ αγωνιστική κίνηση. Έστω και 10 λεπτά να έχουμε μόνο στη διάθεσή μας. Ελεύθερο χρόνο θα βγάλουμε σε αυτά τα 10 λεπτά τηλέφωνα θα βγάζουμε. Από ένα λεπτό να μιλήσει ο καθένας, πολύ γρήγορα θα έχουμε 10 απόψεις τουλάχιστον. Ακόμα και στα 10 λεπτά που μπορεί να έχουμε περιθώριο ελεύθερο χρόνο, όταν θα έχουμε φουλ αγωνιστική κίνηση, πάλι θα βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα.

Και θα πω το εξής για τις πυρκαγιές και όλα αυτά, την καταστροφική πορεία στη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν το λέω επειδή έχω κάτι με κάποιον, έτσι. Έχω υπηρετήσει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και μιλάω και με αρκετούς βουλευτές. Δεν έχει σημασία, παιδιά. Αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε στη χώρα μας, τι γίνεται στη ζωή μας. Το λέω εγώ που δεν έχω παιδιά, που θα μπορούσα να πω παιδιά, αζαμάνφου, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται. Δεν το κάνω όμως. Κάνα δύο φίλοι έχουν στείλει μηνύματα και λέει τι σε νοιάζει φίλε μου εσένα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Με νοιάζει για τα νύψια μου αλλά και για τα παιδιά όλο του κόσμου. Ειδικότερα σε αυτή τη χώρα που ζούμε, σε αυτό το περιβάλλον. Τι περιβάλλον θα δώσουμε σε αυτά τα παιδιά, μια καμένη γη που δεν θα μπορεί κανείς σε λίγα χρόνια να αναπνεύσει. Στα καμένα να ξέρετε ακόμα και ένα δάσος να γίνει. Θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 20 χρόνια για να έρθουν τα πράγματα στα αίσια τους, τουλάχιστον. Καταλαβαίνετε πόσο τεράστια είναι αυτή η οικολογική καταστροφή και υπάρχουν ευθύνες. Δεν είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι πρωθυπουργός, ούτε υπουργός, ούτε εσείς είσαστε έτσι. Υπάρχουν ευθύνες. Γι' αυτό αλλάξαμε την προηγούμενη κυβέρνηση. Ήρθε ο Μητσοτάκης, δεν τον ψήφισα εγώ στις δεύτερες εκλογές πάντως, για να είμαι ειλικρινής. Στις πρώτες τον ψήφισα. Είχε πει ότι ζητάει να αλλάξει την Ελλάδα, έτσι. Πού είναι? Από το κακό στο χειρότερο. Χειρότερα τα έκανα με τον Τσίπρα. Τώρα κι αν έχουμε καμένη γη. Οι δείκτες οικονομίας, οι χειρότεροι στην Ευρώπη και από τους χειρότερους στον κόσμο. Οι μισθοί, οι χειρότεροι στην Ευρώπη και από τους χειρότερους στον κόσμο. Με φορολογία και ακρίβεια Ελβετίας και Ντουμπάι, παιδιά, έτσι. Παρεπιπτόντως, μιας και έλεγα για Ντουμπάι, εκεί οι δρόμοι, παιδιά, είναι πεντακάθαρα. Αν πετάξεις ένα χαρτάκι κάτω, την έχεις βάψει. Και αν αυτός που φιλοξενείται στο Ντουμπάι, αν γυναίκα που φιλοξενείται στο Ντουμπάι βρεθεί σε αυτοκίνητο που δεν τη συνοδεύει ο άντρας της, την απελάβουν, παιδιά, έχουν διαφορετικούς νόμους εκεί, είναι κάποια πράγματα αυστηρά.

Στην Ισπανία στο παιδικό στο δεύτερο λεπτό έχουμε Σαντατέρ Βιγιαρεάλ, είναι στο 2-2. Δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας στο 56 έχουμε η Μπαρ με την Τενερίφη 1-2. Να δούμε μήπως γίνει και αυτό 2-2. Στην Ολλανδία στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη, είπα προηγουμένως τα τελικά αποτελέσματα στα μάτς που προηγήθηκαν, Άγιαξ με τη Χέρενφεν είναι στο 2-1. Στην Πορτογαλία στο 86ο λεπτό, Νασιονάλ Μαδέιρα με την Εστορίλ που έχει μια κόκκινη κάρτα είναι στο 2-0.

Στην Τουρκία στο 18 λεπτό Μπασαξεχήρ με την Κοτσαέλισπορ είναι στο 1-0. Στην Championship στην Αγγλία στο 50 λεπτό, 59ο, Burnley West Ham παραμένει το 0-1. Αζερβαϊτζάν στο 60 λεπτό, Σαμγαγίτ με την Νεύτσι Μπακού παραμένει το 0-3. Στην αυτή έχουμε στο 61 λεπτό τη Ρόλ με την Red Bull Salzburg, είναι στο 0-2. Και στο ίδιο λεπτό έχουμε Χάντμπερκ με την Αύστρια Βιέννης, είναι στο 0-1. Μέχρι στιγμής 2 διπλακοί στα 2 παιχνίδια.

στην Βουλγαρία στο 28ο λεπτό. ΤΣΚΑ Σόφιας με την Μπότεφ Βράτσα είναι στο 1-0. Στο κανάλι 10 λοιπόν που δούλευα, παιδιά, είχα κάνει και ρεπορτάζ πέρα από το αθλητικό που είναι η βάση μου, έτσι. Έκανα και ρεπορτάζ στους δρόμους, παρότι δεν ήμουν υποχρεωμένος, δεν με είχε υποχρεώσει ο Τράγκας. Ήθελα όμως να κάνω ρεπορτάζ στον δρόμο με την κάμερα, με τους οπερατέρ, για να φουγκράζουμε και τα προβλήματα του κόσμου. Και είχα πάει σε μια πυρκαγιά στους Θρακομακεδόνες. Και ήταν τότε το πιο οδυνηρό στη ζωή μου. Είχα συναντήσει ένα παθρακωμένο άνθρωπο, δεν πρόλαβε τότε και αυτός να φύγει. Τον περικύκλωσαν οι φλόγες και κάηκε.

Κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Θέλουν να μένουν εκεί για να δώσουν τη μάχη και να σώσουν το βιός τους. Αυτό που κάποιες τράπεζες για μερικά ψωροχιλιάρικα πείτε δεν έχει να πληρώσει ο κόσμος λόγω των μνημονίων και της υπερφορολόγησης τους τα παίρνει τους. Σε αυτό τον ηρωικό κόσμο που έβαλε πλάτη για να σωθεί, όπως μας έλεγαν, η Ελλάδα από τα μνημόνια, για να σώσουμε την Ελλάδα. Αλλά οι πολιτικοί υπερπλούτησαν, αυτοί υπό τι πλάτη έβαλαν. Σε μια προσπάθεια συμμετέχουμε όλοι. Τι πλάτη έχουν βάλει της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν ένα υπερχρεωμένο κόμμα, 700 εκατομμύρια χρωστάει, πόσα χρωστάει? Και όπως διάβαζα σε εφημερίδες, δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις της, παρουσίασε έγγραφα, ντοκουμέντα εφημερίδα Δημοκρατία, δεν λένε ψέματα εφημερίδες. Πώς είναι να τον αυξάνεται το χρέος όταν λέει η Νέα Δημοκρατία ότι πληρώνει? Μια κυβέρνηση που χρωστάει 4 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ιδιώτες, αλλά όταν εμείς αργούμε μια μέρα να πληρώσουμε κάτι, μας πετσοκόβουνε με πρόστιμα. Αυτό σύν της άλλης δεν λέγεται κοινωνικός ρατσισμός, αρα ρατσισμός?

Έτσι δυστυχώς λοιπόν ο μακρύς κατάλογος των ανθρώπων που χάθηκαν από τις φωτιές μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Είχαμε τους τρεις ανθρώπους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην Σιτία. Τους δύο χειριστές ελικοπτέρου εκεί στις φωτιές στο Πόρτο Γερμενό. Και τώρα τους δύο ανθρώπους στο ζευγάρι που απαθρακώθηκε στην Σαλαμίνα, στην περιοχή Περιστέρια. Προφανώς δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να φύγουν. Η πυρκαγιά μέσα σε 4 λεπτά επεκτάθηκε. Σίγουρα η ατμόσφαιρα θα ήταν αποπνικτική, δεν θα μπορούσαν να αναπνεύσουν οι άνθρωποι, δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: Περάσαμε στο τελευταίο 26 λεπτό της σημερινής εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, ένα μισάωράκι ακόμα περίπου, ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέσα 8 παρακάτι θα είμαι εδώ. Τρομερή εμφάνιση λοιπόν, ο Χρήστος Τζόλης έλαψε το τεράστιο αστέρι που έχει, το ποδοσφαιρικό του μεγαλείο, με τις δύο ασίστ, δύο έτοιμα γκολ στο 3-0 της Arsenal επί της Manchester City, στην κατάκτηση του League Cup. Ο Κωνσταντέλιας, όπως είπα προηγουμένως, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, έχει περάσει όμως ιατρικά και εργομετρικά και υπέγραψε στην Dortmund. Επιστρέφει λόγω του οικογενειακού προβλήματος με το παιδί του που έχει. Και μέσα σε επόμενες ώρες αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, ο Κέρβιν Αριάγκα, για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ίδιο βαθμό στο ρόστερ της Ένωσης. Είναι ο 28χρονος, όπως είπα, διεθνής από την Ονδούρα. Είναι ένα, όπως λέμε, δυνατό και αθλητικό εξάρι. Ενώ η δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί και στο κέντρο της άμυνας προσφέρει ακόμα μία λύση στον προπονητή της Ένωσης, τον Νίκολιτς. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζουν τα οικονομικά δεδομένα που συνόδευαν την περίπτωση του Αριάγκα στην Λεβάντε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, στο συμβόλαιο του παίχτη είχε τοποθετηθεί ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου ο σύλλογος Βαλένθια να έχει τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με το ποδοσφαιρικό του μέλλον. Μάλιστα, οι απαιτήσεις Λεβάντε παρέμειναν υψηλές και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που διανύουμε. Δεν έχει τελειώσει, παιδιά, ακόμα το καλοκαίρι, έτσι. Αρχικά οι Ισπανοί φέρονταν να αξιώνουν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να συζητήσουν την πώλησή του. Στην πορεία, ωστόσο, τα οικονομικά με δεδομένα του συλλόγου φαίνεται πως διαφοροποίησαν την κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις πριν από λίγες μέρες Ισπανός ρεπόρτερ ανέφερε πως η Λεβάντε είχε ενημερώσει την πλευρά του Αριάγκα ότι δεν πρόκειται να εξετάσει πρόταση χαμηλότερη των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην εξίσωση υπάρχει και η Παρτιζάν, η οποία διατηρεί ποσοστό 25% σε ενδεχόμενη μεταπόληση του παίχτη. Οι Σέρβοι είχαν προχωρήσει τον Αριάγκα, παραχωρήσει τον Αριάγκα στη Λεβάντε το περασμένο καλοκαίρι, αντί περίπου 500.000 ευρώ, και Επομένως έχουν σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον από τη νέα αυτή μετακίνησή του. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα δεδομένα που υπάρχουν, η ΑΕΚ και που υπήρχαν, κατάφερε μέσω του Χαβιέρ Ριμπάλντα να δουλέψει πολύ καλά και άριστα, θα λέγαμε, την περίπτωση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να φτάσει πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής για ένα παίκτη που μέχρι πολύ πρόσφατα η Λεβάντε νοσταλγούσε ιδιαίτερα και κοστολογούσε βέβαια ιδιαίτερα ακριβά.

Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό, βέβαια, δεν είναι και έκπληξη. Αναφερόμαστε στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται μπροστά σε μία από τις πιο σημαντικότερες αποφάσεις της τεράστιας καριέρας του, καθώς σε άφησε να εννοηθεί και πιο ξεκάθαρα από ποτέ ότι πλησιάζει η στιγμή που θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Βέβαια, αυτό κάθε φορά το ακούμε και όλο συνεχίζει. Πάντως αυτή τη φορά ο 41χρονος Πορτογάλος Superstar παραχώρησε συνέντευξη και αποκάλυψε πως η φετινή σεζόν δέχεται να είναι τελευταία τους ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ανέφερε χαρακτηριστικά: αυτή είναι η πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο και θέλω να αφήσω πίσω μου μια εντυπωσιακή κληρονομιά. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρονάλντο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Από τη μια στιγμή καμιά φορά στην άλλη αλλάζουν οι σκέψεις.

Στον Όφιο Παλί και οι φίλοι της ομάδας μετά την κατάκτηση του Super Cup διψάνε για περισσότερα πράγματα, δεν κρατιούνται. Και έχουμε sold out σε τρεις θύρες του Παγκριτίου για το μάτς με τη ΤΖΣΚΑ Σόφιας.

Sold out λοιπόν έχουμε στον Όφη για την ευρωπαϊκή υποχρέωση. Πορεία της ομάδας απέναντι στη ΣΕΚΑ Σόφια. Την Πέμπτη, παιδιά, 20 του μηνός. Κοντεύουν τα 24, πλησιάζουν οι ώρες, περνάνε από τη μια στιγμή στην άλλη στις 9 το βράδυ για τα play-off του Europa League. Άμεσα λοιπόν sold out στις σειρές 10, 11 και 14 του Παγκριτίου Σταδίου. Έτσι λοιπόν, για να εξυπηρετήσει περισσότερο κόσμο, η Playoff ανακοίνωσε το άνοιγμα δύο επιπλέον τομέων, της σειράς 9 και της σειράς 15. Αλλά και αυτές οι θύρες, όπως φαίνεται και όπως ζήσουν τα πράγματα, θα καλυφθούν πολύ γρήγορα από τον κόσμο του Όφη, που δεν θα είναι μόνο 12ος, αλλά και κάτι παραπάνω ο παίχτης του στο μάτς αυτό με την Τζέσικα Σόφιας. Ένα Όφη που ξεκίνησε δυνατά τη σεζόν, όπως την έληξε την περσινή με την κατάκτηση του κυπέλου, τώρα πήρε το Super Cup απέναντι στους δύο δικεφάλους οι κούπες, παιδιά, έτσι. Και τώρα ο κόσμος στο Όφη ζει και αναπνέει για το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας. Έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη, αλλά πάντα το φρέσκο είναι και το πιο καλό.

Πρώτος τίτλος λοιπόν για τον Χρήστο Τζόλι στην Αγγλία που έκανε τρομερή εμφάνιση. Από τα φιλικά παιχνίδια το έδειξε αυτό. Με την κολάρα που έβαλε, τις ασίστ που είχε και που τη συνέχισε σε αυτό το match με την Manchester City.

στα σχόλια στο Twitter από τον κόσμο της Arsenal και από τους ανθρώπους Arsenal και από τους φίλους εκεί για τον Χρήστο Τζόλι είναι εντυπωσιακά. Άλλοι στα σχόλιά τους στάθηκαν στις κινήσεις στο αγωνιστικό χώρο, άλλοι στις αποφάσεις που έπαιρνε με την μπάλα στα πόδια και άλλοι στο ποδοσφαιρετικό του IQ. Όλα συνδυάζονται, παιδιά, με τη σεζόν να προβλέπεται ιδιαίτερα συναρπαστική για τον 24χρονο εξτρέμ που ξεκίνησε απογειωμένος. Είναι καλό αυτό.

7 του Ολυμπιακού. Τώρα ο τύπος του Βιλεγραδίου θεωρεί πλέον δεδομένη και τελειωμένη τη μεταγραφή του Τικνιζιάν στο Ολυμπιακό. Αναφέρεται ότι μέσα από τον Ερυθρό Αστέρα επιβεβαιώθηκε ότι έκλεισε μεταγραφή του διεθνή με την Αρμενία αριστερού μπακ. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι είναι θέμα του νέου προπονητή του Αστέρα του Ριέρα να αποφασίσει αν θα τον έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλέζ στα play-off του Europa League ή αν θα ολοκληρωθεί άμεσα μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν.

Εντάξει, φίλε Γιώργο, βγάζουμε και ρεπόρτερ όταν είναι να μας πούνε κάποια σημαντικά θέματα, έτσι. Προσπαθούμε να τους ικανοποιήσουμε όλους, αγαπητέ Γιώργο, έτσι βγάζουμε και τις ειδήσεις μας και την δισογραφία. Όταν χρειάζεται υπάρχει και το ρεπορτάζ summer, από τους ρεπόρτερ, και εμείς όμως και εδώ πέρα κάνουμε ρεπορτάζ και εμείς, δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια, έτσι. Και εγώ παίρνω τηλέφωνο και εγώ κάνω ρεπορτάζ. Anyway, έχω βγάλει αρκετά αποκλειστικά όλο αυτό το διάστημα που είμαι εδώ στα 3 χρόνια στο σταθμό.

Έχουμε ακόμα 10 λεπτά στην διάθεσή μας για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εκπομπής. Ο διαφωτιστής σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026. Μια ημέρα που συνοδεύτηκε δυστυχώς με ένα ακόμα τραγικό συμβάν, και αυτό από τις πυρκαγιές, που έχασε τη ζωή του ένα ζευγάρι στα Περιστέρια εκεί στη Σαλαμίνα από την πυρκαγιά.

κάποιοι άνθρωποι είχαν θέματα με εγκάβματα, κάποιος τους εγκλωβίστηκε. Αποδείχθηκε εφιαλτική και θανατηφόρα πάνω απ' όλα και αυτή η πυρκαγιά, δυστυχώς. Για αυτή την υποστελέχωση φώναζαν εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω οι εποχικοί πυροσβέστες και όχι μόνο. Αλλά κανείς δεν τους ακούγε. Υποστελέχωση υπάρχει στην πυροσβεστική. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν απομείνει δίνουν ηρωικές μάχες με τις φλόγες. Κάποιοι έχασαν τη ζωή τους. Για εξοπλισμούς και όλα αυτά υπάρχουν δισεκατομμύρια, σφυρίζουν αριστερά και δεξιά. 200 εκατομμύρια για τους Patriot, για την ασπίδα απέναντι στη Σαουδική Αραβία, για τους εξοπλισμούς εκεί στη βοήθεια στην Ουκρανία, για το ΝΑΤΟ, εδώ και τους δικούς μας εξοπλισμούς, τα δισεκατομμύρια πηγαίνουν και έρχονται. Αλλά πρόσληψη προσωπικού για τις πυρκαγιές, τίποτα. Κανενός σε αυτή την κυβέρνηση δεν ιδρώνει το αυτί του. Να όμως που τα αποτελέσματα είναι τραγικά.

άνθρωποι χάνονται, ανθρώπινες ζωές. Το σημαντικότερο, η οικολογική καταστροφή τεράστια. Άνθρωποι χάνουν το βιός τους. Αυτά τα λίγα λεφτά που μάζευαν σιγά σιγά για να φτιάξουν ένα σπιτάκι και ένα υποτυπώδες εξοχικό, ρε παιδιά, εντάξει. Απέναντι σε κάποιους άλλους που πλουτίζουνε. Σε εποχές οικονομικής κρίσης υποτίθεται.

Να πούμε ότι ο 23χρονος Κωνσταντέλιας που θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να το προσωπικό πρόβλημα που έχει με το παιδάκι του, ταξίδεψε με ιδιωτική πτήση από τη Θεσσαλονίκη για τη Γερμανία, πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις χωρίς να προκύψει κάποιο απρόοπτο.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από τη Γερμανία, ο 23χρονος Άσος κατευθύνεται στα γραφεία της Μπορούσια, της Dortmund, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής, βάζοντας την υπογραφή του στο νέο τετραετές συμβόλαιό του. Το συμβόλαιο προβλέπει επίσης απολαβές ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον Κωνσταντέλια, συν μπόνους σε μια συμφωνία που σηματοδοτεί το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Αφού υπογράψει ο Κωνσταντέλιας, θα ξεναγηθεί σε εγκαταστάσεις της Dortmund αλλά και στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου, παίρνοντας μια πρώτη εικόνα από τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη. Απομένει πλέον, φαίνεται και εντός της ημέρας θα συμβεί αυτό, η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του γερμανικού συλλόγου. Λοιπόν, σιγά σιγά η εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» για σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου του 2026 φτάνει στο τέλος της. Σας αποχαιρετά. Στο μικρόφωνο ήταν και ήμουνα για 4 ώρες μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Από τις 8 και μετά θα ακολουθήσει ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης, ο οποίος θα βγάλει τηλέφωνα γραμμές στον αέρα. Σε ένα ιδιαίτερο βαρύ κλίμα φυσικά μετά την απώλεια 2 ανθρώπων και πάλι σε πυρκαγιές, αυτή τη φορά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Περιστέρια. Εγώ θα είμαι μαζί σας αύριο και αύριο 6 με 8 το απόγευμα, αλλά και την Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Ακολουθεί Δήμος Τσαπαλιάρης. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τους φίλες που συμμετείχαν στην πορεία της σημερινής και της σημερινής εκπομπής. Με τα μηνύματά τους, τα τηλεφωνικά αλλά και στο Viber, αλλά και με την παρουσία τους τηλεφωνικά στον αέρα, αλλά και για όσους έκαναν απλή ακρόαση. Καλή επιτυχία στο Γιάννη Κωνσταντέλια στη νέα του πορεία στην γερμανική Dortmund. Εύχομαι πραγματικά να μεγαλουργήσω όπως και ο Τζόλι σήμερα στο μάτς της Arsenal με την Manchester City. Αρκετά Ελληνόπουλα πηγαίνουν στο εξωτερικό, παίζουν καλό ποδόσφαιρο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
5: με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε για σήμερα μια έκτακτη εκπομπή για τις επόμενες δύο τουλάχιστον ώρες. Είναι μια εκπομπή στα πλαίσια της ενημέρωσης για τη μεγάλη πυρκαγιά που άφησε και νεκρούς στη Σαλαμίνα. Μια πυρκαγιά που δεν μπόρεσε να σβήσει με ένα νησάκι το οποίο στα 3 λεπτά θα μπορούσε να είχε σβήσει. Η παραλία είναι τουλάχιστον 150 με 200 μέτρα από το σημείο της φωτιάς, αλλά αυτή η κακό ατυχία, αν την πω, να έχουμε αυτή την κακή κεντρική διοίκηση η οποία έχει κάνει την Ελλάδα όμηρο των δασαρχείων και της αρχαιολογίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα διαχρονικά είναι το δασαρχείο και η αρχαιολογία. Δυστυχώς και τα δύο έχουν φέρει αυτή την χώρα στο αμήν. Φανταστείτε ότι στη μεγάλη επένδυση του ελληνικού ξαφνικά θυμήθηκαν ότι η αρχαιολογία, ότι υπήρχαν αρχαία. Αλλά και το δασαρχείο δεν πάει πίσω. Γίναν φύλακες της νομολογίας, της νομολογίας που έλεγε ότι απαγορεύεται το κόψιμο ενός δέντρου, αλλά από την άλλη, όταν ανθρώπινες ζωές χάνονται, σπίτια και υποστατικά καταστρέφονται, δεν έρχονται να αναλάβουν την ευθύνη τους. Ευθύνες μεγάλες και σημαντικές. Ευθύνες απέναντι στους ανθρώπους, τους οποίους αφήνουν απροστάτευτους. Όταν ένας πολίτης απευθύνεται στο Δήμο και τον παρακαλάει να προσέλθει πλησίον του χώρου που κατοικεί για να κόψει δέντρα και ιδιαίτερα πεύκα, ένα δέντρο, το πεύκο, ένα σε μένα μισητό δέντρο, είναι η αιτία των περισσότερων πυρκαγιών. Όχι βέβαια πως αν δεν υπήρχαν τα πεύκα πάλι δεν θα έμπαιναν οι πυρκαγιές. Το πεύκο έχει το εξής ιδιαίτερο. Επειδή το πεύκο έχει το κουκουνάρι, το κουκουνάρι όταν αρπάξει φωτιά είναι σε μια μολότοφ. Εξφενδονίζεται σε απόσταση 50 μέχρι και 100 μέτρα και μεταφέρει τη φωτιά. Έρχεται μετά και το αεροπλάνο και ρίχνει το νερό που μέχρι να φτάσει κάτω το νερό έχει εξατμιστεί, αλλά και τις περισσότερες φορές όταν φτάσει με τέτοια δύναμη που φτάνει, σβήνει εκεί αλλά στέλνει τη φωτιά πιο πέρα. Υπάρχει και η ασυνεννοησία μεταξύ επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα τόσο πολύ για αθλητικά όσο για το μεγάλο θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Γιατί μπαίνουν αυτές οι πυρκαγιές? Μου έλεγε ένας φίλος, ο οποίος είναι και τεχνικός, ηλεκτρονικός τεχνικός, ότι οι ανεμογεννήτριες δεν είναι ότι καίγονται τα δάση για να μπουν ανεμογεννήτριες. Ακόμα και όταν μπουν οι ανεμογεννήτριες επειδή έχουν τη δυνατότητα μέχρι ένα ορισμένο σημείο να γυρίζει ο έλικας, και όταν ο αέρας είναι πολύ δυνατός έχουν φρένα. Τα φρένα είναι γύρω-γύρω από τον κινητήρα, με αποτέλεσμα όταν φρενάρει η ανεμογεννήτρια, υπολείμματα από το τρίψιμο του φρένου με τον ρότορα τον κεντρικό πινθήρες δηλαδή αυτοί που παράγονται, το κάρβουνο αυτό που καίγεται, πέφτουν στο έδαφος. Οι περισσότερες βέβαια που τοποθετούν ανεμογεννήτριες προσπαθούν γύρω-γύρω από την ανεμογεννήτρια, σε απόσταση τουλάχιστον μεγαλύτερη από τον έλικα. Οι έλικες συνήθως είναι από 50, από 25 έως 50 ή 60 μέτρα. Προσπαθούν να, είναι, να μην έχει βλάστηση για να πάρει φωτιά. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε αυτά τώρα στη συνέχεια. Έχουμε έναν φίλο ακροατή στον αέρα. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη. Τι βλέπεις εκεί από τα Μέγαρα? Βλέπεις τίποτα με τη φωτιά?
1: Όχι, δεν βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω από τη μεριά, να το πούμε, που είναι το μοναστήρι της Φανερωμένης, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω η φωτιά από πού είναι. Είναι από την άλλη μεριά? Δεν έχω καταλάβει.
0: Είναι από την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Από την πλευρά. Ένα κομμάτι βλέπει προς το πέραμα.
1: Α, κατάλαβα. Πάντως μικρός θυμάμαι, δεκαετία του 70 εκεί πέρα, που είχε καεί 2-3 φορές στο δάσος εκεί της Φανερωμένης και την έβλεπα τη φωτιά εδώ από τα Μέγαρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάνω σε αυτό το θέμα που μιλάτε, στις ανεμογεννήτριες να πω ότι γύρω-γύρω βάζουν αυτό το ανόργανο υλικό, το Α3 που λέμε, που βάζουν στους δρόμους, ναι, σε μία περίμετρο περίπου 200 μέτρων, κάπου εκεί. Άρα και πάλι δεν ξέρεις, μπορεί να πεταχθεί καμιά σπίδα, όπως είπατε, από τα φρένα, από αυτά, ή δεν ξέρεις πότε τι μπορεί να
0: οι γεννήτριες εκεί, οι ανεμογεννήτριες εκεί, αν έχεις δει βιντεάκια με ανεμογεννήτριες, εκεί πάνω παίρνουν φωτιά.
1: Ναι,
0: εκεί υπάρχει το φρένο. Όταν γυρίζει ο έλικας και η ταχύτητά του είναι μεγαλύτερη από την πρέπουσα, έχει ένα όριο. Πρέπει κάπως να φρενάρει. Γι' αυτό και βλέπεις σε πολύ μεγάλους αέριδες.
1: Ναι,
0: είναι κλειδωμένες οι ανεμογεννήτριες. Αλλά μέχρι να φρενάρουν και να κλειδώσουν, για να φρενάρουν οι ανεμογεννήτριες, πρέπει να καταλάβουν ότι ο αέρας είναι υπερβάλλον από τον απαιτούμενο. Αλλά εκεί που φρενάρουν, πολλές φορές η τριβή αυτή κάνει σπινθυρισμό. Αν έχεις δει δηλαδή τους ρότορες, οι ρότορες σε οτιδήποτε που γυρίζει, όταν γυρίζει το Black & Decker, αν έχεις δει το Black & Decker, κάποια
1: ακριβώς,
0: στιγμή
1: που υπερθερμαίνεται,
0: βγάζει φωτιά.
1: Και σπινδύρες. Φωτιά μέσα,
0: Οι σπινδύρες είναι μικροί στο Black & Decker, γιατί εν πάση περιπτώσει δεν είναι κανένας. Αλλά για φαντάσου σε μια ανεμογεννήτρια τεράστια που είναι ένας τεράστιος ρότορας.
1: Είναι 100 μέτρα το κάθε πτερύγιο, ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ότι καίγονται συνήθως, να τώρα καίγονται στη Σαλαμίνα, υποστατικά και άνθρωποι, φτωχοί άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή η Σαλαμίνα δεν είναι Διόνυσος, Εκάλη, Κηφισιά, Δροσιά. Είναι φτωχοί άνθρωποι που έκαναν με υστέρημα, με πολύ μεγάλο υστέρημα, στην αρχή το εξοχικό τους και στη συνέχεια τη μόνιμή τους κατοικία. Δυστυχώς για αυτούς, όταν έκαναν αυτά, πολλοί από αυτούς αγόρασαν οικόπεδα και χώρους που μέσα υπήρχαν ή κοντά
1: πεύκα
0: τα
1: και
0: πεύκα.
1: Πράγματα, ναι.
0: Σε μια χώρα που κατεξοχήν τα δέντρα, αυτά που κουτσουπιές, χαρουπιές, εμείς πάμε και φυτεύουμε
1: πάνω σε αυτό,
0: αυτό
1: να
0: το καταραμένο, το καταραμένο.
1: Πάνω
0: το καταραμένο
1: αυτό
0: δέντρο που το έφεραν οι Ρωμαίοι ουσιαστικά.
1: Το ξέρω.
0: Για να μπορούν να εξολοθρεύουν, να βάζουν φωτιά και να καίνε ολόκληρα χωριά.
1: Ακριβώς.
0: Και πάνω δεις ότι τα νεκροταφεία, στο νεκροταφείο ποτέ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Είναι και τα κυπαρίσια που είναι.
0: Υπάρχουν κυπαρίσια τα οποία δεν καίγονται εύκολα. Αυτό ήταν μια αντίδραση των Ελλήνων όταν ήθελαν να κρατήσουν τους ιερούς χώρους που ήταν οι νεκροί τους, για να μην μπαίνουν φωτιές και διαλύονται.
1: Πάνω σε αυτό λοιπόν να πω δύο κουβέντες. Καταρχάς να πω το εξής. Υπάρχει και το πρόβλημα με την υψηλή τάση, με τις κολόνες υψηλή τάση, όπου εκεί πέρα είναι οι πορσελάνες, οι οποίες πρέπει να καθαρίζονται, γιατί η σκόνη τη δημιουργεί, δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, την επαγωγή, πώς λέγεται,
0: η σκόνη κάνει ευκολότερη την μεταφορά της φάσεως προς τον ουδέτερο ή τη γύρωση.
1: Ακριβώς.
0: Με αποτέλεσμα να κάνεις πυνθυρισμό. Απλά έτσι, απλά.
1: Ακριβώς.
0: Στο λέω.
1: Και πρέπει να πλένονται. Αυτό ναι. Λοιπόν δεν τα πλένουν. Δεν τους πλένουν, παράδειγμα, Μάιο, Ιούνιο. Καλά λέω, ας πούμε Ιούνιο, έτσι.
0: Στην Κίνα με ντρόουν θα πλένουν αυτές τους πυλώνες, γιατί εκεί είναι υψηλή τάση και ναι. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η υψηλή τάση για να πληθεί αυτό το πράγμα. Στην Κίνα τα πλένουν με ειδικά ντρόουν, τα οποία πλένουν και κάνουν αυτές τους καθαρισμούς. Όμως. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι με τα εναέρια καλώδια. Τα εναέρια καλώδια δεν έχετε δει.
1: Τα εναέρια καλώδια, αυτά λέω και.
0: Το εναέριο καλώδιο συνήθως μεταφέρει τρεις φάσεις, που είναι το ρεύμα και τον ουδέτερο.
1: Ναι, ναι.
0: Οποιαδήποτε επαφή, ακόμα φάση με φάση ή ουδέτερος με φάση, επειδή είναι μεγάλες οι αποστάσεις και επειδή είναι πρόχειρες πολλές φορές οι κατασκευές, όπως ήταν οι κατασκευές των ανεμογεννητριών που στη μεγάλη πυρκαγιά.
1: Ναι,
0: στη βιωτεία,
1: ναι.
0: Συνήθως τοποθετούνται ανά 40-50-100 μέτρα, δεν θυμάμαι πόσο, ειδικοί μονοτήρες που δεν αφήνουν το καλώδιο αυτό, το οποίο είναι αλουμινένιο, να κάνει ταλάντωση το δεξιά-αριστερά και να κουμπίσει.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά αυτό... Δεν είδα εγώ κατά πόσον ο ΔΔΕ ή ο ΑΔΜΙΕ μίλησε για αποζημίωση όλων αυτών που κάηκαν στη βιωτεία, όταν είναι βεβαιωμένο πια ότι η πυρκαγιά προήλθε από το εναέριο δίκτυο των ανεμογεννητριών. Και ποιοι είναι αυτοί που έκαναν τον έλεγχο αν στήθηκαν σωστά τα καλώδια από την ανεμογεννήτρια προς το δίκτυο.
1: Ναι.
0: Πρέπει λοιπόν να έχουν ευθύνη.
1: Και αν ήταν και η περιοχή γύρω, ξέρω εγώ, είχε πυρασφάλεια, να το πούμε, ξέρω εγώ, δηλαδή είχε χώμα, δεν είχε χορτάρια.
0: Ναι, όχι, πέρα από αυτό, άλλο θέλω να πω, η βιωτεία που κάηκε δεν είναι μόνο για τους βιωτούς. Βιωτεία είναι Ελλάδα. Είναι όλοι οι Έλληνες.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι οι Έλληνες έχουν υποχρέωση. Έχουν, ναι, ναι. Μάλλον, έχουν απέτηση. Μου και στο δάσος. Πρέπει αυτό να το. Με κάποιο τρόπο να μου το αποζημιώσεις. Η αποζημίωση δεν είναι μόνο χρήματα.
1: Πάνω στο θέμα τώρα της δασοπροστασίας θέλω να πω κάποια πράγματα και στο ΠΕΦΚΟ που είπατε. Θα πάω παράδειγμα σε ελληνικά έργα. Αυτά που βλέπαμε, ξέρεις, με τις φουστανέλες, τα βουκολικά.
0: Βασίλη,
1: έργα.
0: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε μια παρέμβαση. Σε ναι, ακούμε.
2: Ναι, καλησπέρα, Δήμο. Καλησπέρα, Βασίλη. Είμαι ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Γεια σου,
2: Γιώργο. Για να συνεισφέρω στη συζήτησή σας, θέλω να θέσω ένα ερώτημα και να μου δώσετε. Θα περιμένω να σας ακούσω μετά στον αέρα.
0: Ναι,
2: το ερώτημα είναι τυχαίο το ότι γίνεται φωτιά στη Σαλαμίνα, δηλαδή στο βασικό ναύσταθμο της Ελλάδας, όσο και στη Σκύρο, το νησί που κρατάει το Ανατολικό Αιγαίο.
1: Και στην Εύβοια.
2: Δεν
1: και στην
2: Εύβοια, πάνω σε αυτό που θες να πεις. Πώς δεν γίνεται φωτιά ποτέ στα Χανιά, που είναι η Αμερικάνικη βάση.
1: Και στην Εύβοια, όπου έχουμε πυράβλους και αεροπορικά.
2: Και αν θέλετε συζητήστε το, θα περιμένω να σας ακούσω.
0: Ωραία.
2: Αυτό είναι, αυτή είναι η παρέμβαση που έχω να κάνω.
0: Να σου απαντήσω γιατί δεν μπαίνει φωτιά. Διότι δεν ακούς στα Χανιά φωτιά. Διότι στα Χανιά, αν έχεις πάει στη βάση της Σούδας, η βάση της Σούδας γύρω-γύρω είναι αποψηλωμένη εντελώς. Δεν έχει τρόπο να πάρει φωτιά. Αλλά και στα Χανιά έχει πρόσφατα μεγάλη φωτιά, αν θυμάσαι.
2: Στο Ρέθυμνο, όχι στα Χανιά.
0: Και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά έχει φωτιά.
1: Και στα Χανιά, ναι, τώρα που.
0: Και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.
1: Πριν την Ποιωτία.
0: Δεν είναι απαραίτητο επειδή είναι οι Αμερικάνοι. Απαραίτητο είναι όταν έχεις κάνει προεργασία. Όταν από το μήνα Φεβρουάριο πρέπει να ξεκινήσεις τον καθαρισμό. Μην περιμένεις τον Ιούνιο και τον Ιούλιο για να κάνεις καθαρισμούς, ή τον Ιούλιο να παραλάβεις πυροσβεστικά, ελικόπτερα, αεροπλάνα και γενικώς υλικά πυρόσβεσης. Εδώ βλέπεις ότι ακόμα και τους εποχικούς δασοπυροσβέστες την τελευταία Ιούνιο στιγμή εγκρίνονται ποιοι.
1: Τέλος Ιουνίου, μετά τους διαγωνισμούς των σχολείων.
0: Ναι, είναι κρίμα, είναι κρίμα, είναι κρίμα, γιατί όλα γίνονται στην Ελλάδα την τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Όλα γίνονται. Εγώ όμως θέλω να θέσω ένα άλλο ερώτημα. 5 λεπτά από την ξηρά είναι η φωτιά στη Σαλαμίνα. 5 λεπτά. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη γιατί δεν έσβησε αυτή η φωτιά? Και μην μου πείτε ότι δεν υπήρχαν δυνάμεις.
1: Το ελικοδρόμιο είναι δίπλα, ούτε 2 λεπτά υπόθεση. Το ελικοδρόμιο, το μεγάλο.
0: Πυροσβεστικά δεν υπήρχαν πάνω στη Σαλαμίνα. Πού ήταν τα πυροσβεστικά? Μην περιμένουμε όλα, όλα να τα ρίξουμε. Εγώ δεν ρίχνω σε κυβερνήσεις ή κυβερνώντες ή σε υπουργούς, πρωθυπουργούς, παρατρεχάμενους. Εμείς που είμαστε οι πυροσβέστες, εμείς που έχουμε τα τοπικά κλιμάκια της πυροσβεστικής, πού είναι? Πρέπει να ελεγχθεί ο υπεύθυνος πυροσβεστικής της Σαλαμίνας. Γιατί του ξέφυγε αυτή η φωτιά όταν το νερό είναι στα 50, στα 100 μέτρα. Η φωτιά, εκεί που πήρε φωτιά, η παραλία ήταν 50 μέτρα. Πώς λοιπόν σου ξεφεύγει αυτή η φωτιά? Ξέμεινες από νερό? Πώς σου ξέφυγε? Η φωτιά στα 5 πρώτα λεπτά σβήνει με κουβά. Στα επόμενα 5 σβήνει με βιτίο. Και από εκεί και πέρα, βοήθεια Παναγιά μου.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: λοιπόν,
0: κρίμα.
1: Πάνω σε αυτό το θέμα, τη διαχείριση των δασών, να το πούμε έτσι κάπως όπως είχα σκεφτεί εγώ, και αυτά τα λέω από το 2007 περίπου. Έτσι, εγώ ούτε ειδικός είμαι, απλά μου αρέσει πάρα πολύ η δεντροκομεία. Έχω ελαιόδεντρα δικά μου στα Μέγαρα, έχω αμπέλι και τα καλλιεργώ έτσι. Για μένα δεν περιμένω δηλαδή να κερδίσω από αυτή την δουλειά. Αλλά έχω έτσι μούρλα, μεράκι με αυτά, ναι, τα πράγματα. Λοιπόν, και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ στο θέμα της πυροπροστασίας, γιατί και η ελιά είναι το ίδιο, αναφλέγεται όπως και το πεύκο, έτσι,
0: που, ναι,
1: έχει το λάδι μέσα της, να το πω έτσι απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε τα δάση και δεν έχουμε σωστή διαχείριση των δασών. Παράδειγμα, έχουμε οικισμούς. Φτιάξε μία αντιπυρική ζώνη στην κορυφογραμμή που είναι πάνω από τον οικισμό. Όλες τις κορυφογραμμές θα έπρεπε να είναι μία αντιπυρική ζώνη, παράδειγμα 50 μέτρα πλάτος.
0: Μα προκειμένου να κάνουν την αντιπυρική ζώνη, να δεις τι γίνεται, άκου να δεις. Για να μην κόψουμε αυτά τα μια σειρά δέντρα σε πλάτος 50 με 100 μέτρα, γιατί εγώ πιστεύω,
1: ναι, να μην κόψουμε 10,
0: ότι θέλει, ότι θέλει αυτή η λωρίδα, η λωρίδα θέλει 100 μέτρα εκεί να εξασφαλίζει γύρω γύρω το χωριό. Για, ναι, να μην κόψουμε αυτά τα δέντρα, όσα και αν είναι αυτά τα δέντρα, τα καίμε όλα και καίμε. Ακριβώς. Και τα σπίτια,
1: και μπορεί να την οριοθετήσεις.
0: Δεν θέλει νιονιό, δεν θέλει νιονιό, ναι, δεν θέλει νιονιό, θέλει έναν, λοιπόν, άνθρωπο να πάρει την απόφαση.
1: Ακριβώς.
0: Να καταργήσει τον νόμο ότι πρέπει να πάρεις άδεια από το δασαρχείο και να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους που γνωρίζουν καλύτερα τον χώρο, κατά δική τους επιλογή, να καθαρίζουν οτιδήποτε είναι δασικό. Λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν για να μην κόψουμε 100 δέντρα να χάνουμε 10.000 δέντρα.
1: Ακριβώς.
0: Και λοιπόν, να μην ξαναφυτευτεί ποτέ στην Ελλάδα το πεύκο.
1: Λοιπόν,
0: εδώ γίνονται αναδασώσεις από μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό.
1: Αν μου επιτρέψετε. Λοιπόν, φτιάχνουμε την κορυφογραμμή πάνω την αντιπυρική, ζώνη. Δεξιά-αριστερά την οριοθετούμε, όπως είπατε, με κυπαρίσια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας πήγα στα ελληνικά τα έργα. Θυμάστε που πήγαινε, ξέρω εγώ, η γριά στο προφήτη Ηλία πάνω στο... στις ελληνικές ταινίες που βλέπουμε, να προσκυνήσει τον προφήτη Ηλία που είναι συνήθως πάνω στην κορφή του λόφου, και δεξιά-αριστερά του μονοπάτι ήταν με κυπαρίσια.
0: Υπήρχε λόγος για αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν ήταν βλάκες οι παλαιότεροι.
0: Πρέπει να σταματήσει το φύτεμα.
1: Και δεν είχαν ούτε καναντέρ, ούτε πυροσβεστικά, ούτε τίποτα. Με τα τσεκούρια και με τα φιάρια πηγαίνουν.
0: Πρέπει να σταματήσει το φύτεμα των, κατά τη γνώμη μου, τον φύτεμα του Πεύκου. Πρέπει επίσης όπου περνάνε καλώδια υπερυψηλής ή υψηλής τάσης, εκεί να αποξηλώνεται, να αποξηλώνεται 50 μέτρα δεξιά και 50 μέτρα αριστερά. Δεν γίνεται. Αφού δεν μπορούμε να υπογειοποιήσουμε όλα τα καλώδια, αλλά και για να τα υπογειοποιήσουμε τα καλώδια, πάλι υπάρχει ο φόβος της ανάβλεξης μέσα το καλώδιο, μέσα στο χώμα. Μην νομίζετε ότι είναι δύσκολο.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό λοιπόν, μέχρι να τα υπογειοποιήσουμε όλα το 2150,
1: υπάρχουν και τα ποτίκια,
0: ας κάνουμε,
1: που μπαίνουν μέσα στα καλώδια, στα υπόγεια και τρώνε.
0: Ναι. Ας κάνουμε γρήγορες κινήσεις. Δυστυχώς περιμένουμε όλα να τα κάνουμε τελευταία στιγμή.
1: Λοιπόν,
0: καίγεται ο κόσμος, καίγεται κόσμος. Καίγεται κόσμος.
1: Που λέτε. Μετά υπάρχουν δέντρα, όπως είπατε, η χαρουπιά. Έτσι, που υπάρχει η άγρια χαρουπιά που δεν βγάζει καρπούς, υπάρχει και η ήμερη χαρουπιά, υπάρχει η βαλανιδιά, η δρύς.
0: Όλα τα ενδυμικά δέντρα, αυτά που είναι της Ελλάδος, τα δέντρα.
1: Ο ευκάλυπτος.
0: Με αυτά που, τη φτελιά, τα πάντα. Όλα τα ελληνικά δέντρα.
1: Η ελιά καίγεται.
0: Είναι ξενόφερτο το Πεύκο. Το Πεύκο κάνει μεγάλη ζημιά. Πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση, πρέπει να ανοίξει. Το κανείς να μην ξαναφυτέψει Πεύκο. Κανείς να μην συμμετάσχει σε αναδάσωση με Πεύκο.
1: Κοιτάξτε,
0: χιλιάδες Πεύκα έχουν φυτευτεί σε αναδασωτές περιοχές. Είναι δυνατόν να ξέρουμε το Πεύκο καίγεται και δημιουργεί αυτό το πράγμα και να φυτεύουμε Πεύκα. Δηλαδή να πληρώνουμε,
1: να φυτεύονται και Πεύκα,
0: να πληρώνουμε, να αγοράζουμε, να φυτέψουμε Πεύκα.
1: Πρέπει, αλλά να είναι σε ορισμένες περιοχές τα Πεύκα.
0: Όχι.
1: Και μετά.
0: Όχι, δεν θα ξαναφυτέψουμε Πεύκο. Δεν υπάρχουν περιοχές. Δεν θα ξαναφυτέψουμε Πεύκο. Έχουμε ωραιότατα δέντρα που στην Ελλάδα που είναι αντιπυρικά. Δεν πιάνουν φωτιά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Γιατί δεν φυτεύουμε αυτά. Έχουμε μάθει να φυτεύουμε το Πεύκο. Όχι. Και αυτός που χτίζει σπίτι και μέσα αφήνουμε το Πεύκο για να έχουμε τη σκιά, για να έχουμε το οξυγόνο. Τρίχες. Είναι υποψήφιος να καεί.
1: Ακριβώς.
0: Για μένα θέλουν κόψιμο όλα τα Πεύκα που είναι μέσα σε οικόπεδα και σπίτια. Και γύρω γύρω τα σπίτια, απόσταση 50 με 100 μέτρα αποψηλωμένα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Φυτέψτε άλλα δέντρα.
1: Δεν χρειάζεται. Πάνω από 10-15 μέτρα δεν χρειάζεται γύρω από τα σπίτια.
0: Όχι, το κουκουνάρι έχει μια ευχέρεια από 50-100 μέτρα να πάει.
1: Το να ξέρω, αυτό. Αλλά βέβαια εννοείται να μην φυτέψεις Πεύκα, έτσι.
0: Να μην φυτέψεις Πεύκα. Υπάρχουν ωραιότατα δέντρα.
1: Υπάρχουν και παρίσια τώρα που γίνονται σαν έλατα, δηλαδή γίνονται τριγωνικά, δεν είναι έτσι σαν τυφλόγα λαμπάδες, πάνω το πω έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν και
1: παρίσια.
0: Εδώ υπάρχουν έλατα τα οποία ευδοκιμούν σε πολύ κατώτερα ύψη, γιατί συνήθως το έλατο θέλει μεγάλο ύψος,
1: ναι,
0: και σε βουνό. Έχουν βγάλει έλατα τα οποία είναι ακόμα καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα δεν λύνεται εκεί, Βασίλη. Το πρόβλημα είναι
1: η διαχείριση των δασών.
0: Όταν υπάρξει αυτός που θα καταργήσει δασαρχείο και αρχαιολογία. Όσο και να φαίνεται αυτό που λέω,
1: θα αντιμετωπίσει αυτά.
0: Δασαρχείο και αρχαιολογία. Είναι οι δύο κατάρες της Ελλάδος.
1: Ακριβώς.
0: Παντού μπαίνει η αρχαιολογία στη μέση και δεν υπάρχει. Θα ζούμε πάντοτε υπό το βλέμμα της αρχαιολογίας ή από το δασαρχείο. Και ξέρεις, επειδή ο Έλληνας είναι, θα σου κάνω μήνυση.
1: Ναι, είναι δικομάνιες.
0: Δίνουμε την ευχέρεια στους δασάρχες και τους δασονόμους να κάνουν τους καουμπόιδες.
1: Ναι, είπα προηγουμένως δεν ξέρω αν το ακούσατε στο Φώτη, ένα παράδειγμα. Το
0: παλιά που υπήρχαν οι ρητινοπαραγωγοί, τη ρητίνη, γιατί δεν έπαιρνε η Εύβοια φωτιά? Γιατί οι ρητινοπαραγωγοί που πήγαιναν μέσα στα δάση τα έξεραν να παίξουν και να κατωτά. Πρόσεχαν το δάσος, γιατί αυτό ήταν η ζωή τους.
1: Και το καθάρισαν.
0: Υπήρχαν οι αγροφύλακες. Έχεις ακούσει τώρα να υπάρχει αγροφύλακας σε ένα χωριό, αγροφύλακας. Τι έκανε ο αγροφύλακας? Έφευγε το πρωί από το σπίτι του και γύριζε το βράδυ και περιφρουρούσε όλο το βουνό.
1: Και ήξερε και όλες τις ιδιοκτησίες.
0: Ήξερε τους πάντες και τα πάντα. Ήξερε, δεν μπορούσε να ξεφύγεις από το βλέμμα του αγροφύλακα.
1: Το δράγκα που λέγαμε.
0: Ό,τι και να κάνεις. Βάζουν φωτιά. Μια κυρία την έπιασαν που έβαλε φωτιά. Λέει, για να μην κάνω κακό στα παιδιά μου, λέει, πήγα και έβαλα φωτιά.
1: Ναι,
0: έκανες διπλό κακό στα παιδιά σου. Για τη φωτιά που έβαλες, την έβαλες εκεί που ζεις.
1: Είναι πυρομανίες αυτοί. Είναι...
0: Ναι, αλλά είναι πυρομανίες όμως.
1: Αλλά να γυρίσω στο θέμα της διαχείρισης των δασών.
0: Πάμε να βάλουμε και έναν άλλον ακροατή στην παρέα μας. Σας ακούμε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Πατέρα, τα θυμόσαστε, πατέρα.
0: Βεβαίως.
3: Πατέρα, ξέρετε πως χαρακτηρίστηκαν τα τέα.
0: Πώς?
3: Ότι είναι φασιστικές οργανώσεις, κάπως είχαν πει, ξέρω. Ότι οι εθνικιστές και τα
0: τέα. Να θυμίσουμε σε όλους, γιατί πολλοί δεν ξέρουν που μας ακούνε.
3: Ναι, ναι.
0: Ήταν ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι σε κάθε χωριό είχαν χρεωμένο από ένα όπλο σε περίπτωση πολέμου να ήταν οι πρώτοι που θα βγουν και θα υπερασπιστούν το χωριό τους.
1: Αυτό υπάρχει στα νησιά, στα κρητικά νησιά, όλα υπάρχει αυτό. Και σήμερα.
0: Αυτά ήταν τα τέα.
3: Ναι, τα τέα, ξέρετε τι λέγανε μετά, ότι ανήκουν στις κυβερνήσεις.
0: Όχι, στο χωριό δεν υπάρχουν μόνο κυβερνητικοί, σε κάθε χωριό υπάρχουν από όλες τις πολιτικές.
3: Ένα αυτό, ένα αυτό. Απόλυτο δίκιο έχει ο Γιώργος από το Λονδίνο. Εδώ κάτι κάνει μια ώρα, παιδιά. Πάει στη Σαλαμίνα, στον Άσταθο, στην Εύβοια. Η Εύβοια είναι προς το φυλακή έχει για την Τουρκία. Το άλλο που άλλο είπαμε.
0: Η Εύβοια, να ξέρετε, εάν δεν υπήρχε, η Εύβοια είναι η ασπίδα της Αττικής.
3: Ακριβώς.
0: Εάν δεν υπήρχε η Εύβοια, πάρα πολλές κακουχίες που έχει τραβήξει αυτή η έρημη Εύβοια θα είχαν περάσει στην Αττική με ολέθρια αποτελέσματα. Η Εύβοια είναι η ασπίδα για τους κατοίκους της Αττικής. Αν δεις πλημμύρες, φωτιές, αέριδες, οτιδήποτε κακό.
3: Ό,τι κατεβαίνει Καβοδόρο από εκεί, αυτό είναι.
0: Οτιδήποτε κακό ξεσπάει στην Εύβοια.
3: Εντάξει, το θέμα είναι άλλο, λέω, Δήμο. Ότι αυτά δεν είναι τυχαία. Θα μου πει κάποιος, ναι, όλα για τους Τούρκους. Και τους Τούρκους.
0: Όχι, ας μην το δαιμονοποιούμε ότι είναι για τους Τούρκους. Είναι κακές διαχειρίσεις. Είναι κακές διαχειρίσεις. Κακές διαχειρίσεις των εκάστοτε κυβερνώντων που δεν παίρνουν αποφάσεις σωστές.
3: Μα γι' αυτό σας είπα πριν αυτό που είπε ο κ. Γιώργος από το Λονδίνο. Είναι τυχαία. Σαλαμίνα. Εύβοια.
0: Ναι. Εύβοια, Σκύρος, Σαλαμίνα. Αυτό είπε ο Γιώργος.
3: Ναι. Σκύρος. Δεν είναι τυχαία αυτά. Δεν παίρνουν στην τύχη αυτή η κατάσταση. Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Πώς μπορούν όλα αυτά τα κόμματα που λέγονται κόμματα, για να μην πω καμιά κουβέντα. Λοιπόν, πώς μπορούν κάθε χρόνο, επί τόσα χρόνια πόσα είναι, δεν ξέρω, με τις φωτιές, να μην μπορούν. Να κάνετε, ρε, να ακούσω να πούνε, σε έκτακτη ανάγκη βρίσκεται η χώρα. Λόγω πυρκαγιών. Είναι ή δεν είναι έτσι? Δεν είναι σε έκτακτη κατάσταση.
0: Κύριε Γιώργο, και ξέρετε κάτι, στο ένα χιλιόμετρο απόσταση καίγεται η Σαλαμίνα και στο ένα χιλιόμετρο απόσταση κάποιοι κάνουν τον μπανάκι τους και διαφορούν. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει, και λέω δεν έχουμε μαζί με μένα, γιατί δεν θέλω να ξεχωρίσω εμένα από εσάς ή από όλους τους άλλους, δεν έχουμε καταλάβει ότι κάθε φορά που παίρνει φωτιά ένα μέρος κόβεται ένα κομμάτι από το πνεύμονά μας. Και ο πνεύμονάς μας είναι αυτά τα δέντρα που παράγουν το οξυγόνο, το οποίο οξυγόνο ανανεώνει τη ζωή μας. Εμείς λοιπόν, άλλοι χοροπηδάνε και χορεύουν και γελάνε την ίδια στιγμή που καίγονται τα δάση. Και εγώ όταν το δάσος της Ζαβιάς πόσες ημέρες. Και το σύριαλ. Δηλαδή το κάναμε σύριαλ. Το κάναμε σε σειρά. Ανταπόκριση, καθημερινή ανταπόκριση. Θα έχουμε ανταπόκριση για να δούμε πού πάει η φωτιά.
3: Κύριε Δήμο, βγήκα ο πρώτος και έλεγα ότι η Ζαβιά τρεις εβδομάδες, τέσσερις κοντά μήνα και γότανε ρε παιδιά. Και όταν είπα για αυτά τα ρώσικα τα αεροπλάνα τα Ιλιούστιν τότε που έριχναν τα στράτα, βρέθηκαν ορισμένοι και είπαν ότι έχει χαράντρες, δεν μπορούν να πετάξουν στις χαράντρες.
1: Μα εκεί έλεγα, κύριε, χιλιόμετρα
3: πόσο είναι το, ούτε ξέρω πόσο από. Είναι μια ευθεία,
1: δεν
3: μόνο
1: μπορούν,
3: δέντρα από κάτω, τίποτα.
1: Δεν μπορούν,
3: το ίδιο είναι τα 40
1: και τα καναντέρα να πετάξουν αυτά.
3: Και πόσα, και η
0: Ρόδο, η Ρόδο, το θέμα, κύριε Γιώργο, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα τα ρώσικα, τα πολωνικά, τα ρουμάνικα ή τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται νωρίς ο προγραμματισμός. Έπρεπε να είχε γίνει από το Φεβρουάριο. Κάθε χρόνο χάνονται χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες στρέμματα, δάσους. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να χάνονται και εμείς να μην προγραμματίζουμε? Είμαστε μικρή χώρα. Δεν είμαστε αχανής χώρα.
1: Από τον Νοέμβριο θα έπρεπε να υπάρχει διαχείριση και ο καθαρισμός των δασών.
0: Πώς είναι δυνατόν όλα τα κόμματα να συμφωνούν στην αγορά πυροσβεστικών μέσων κτλ. Και στο τέλος τα πυροσβεστικά μέσα να έρχονται τελευταία στιγμή.
1: Είναι η εύκολη λύση, αγαπητέ Δήμο.
0: Πού είναι ο κρατικός μηχανισμός? Για μένα, όλος ο κρατικός μηχανισμός, όλος οι δημόσιοι υπάλληλοι, κατά την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου που είναι όλες οι φωτιές, θα έπρεπε να ήταν σε εγρήγορση. Δεν έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι πολυήμερες διακοπές. Να πάρουν διακοπές σε περιόδους
1: γιατί τα αεροπλάνα
0: να προστατεύσουμε...
1: Είναι καταστολή. Η καταστολή είναι η εύκολη λύση. Πάμε, δίνουμε πόσα θέλει να νοικιάσουμε 10 παράδειγμα ελικόπτερα, 1 εκατομμύριο. Πάρτο, φέρτα. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε, δεν χρειάζεται να βάλουμε το χάρτη κάτω, να δούμε πώς θα το κάνουμε, να πάνε οι δασολόγοι, να δουν τα δέντρα που θα φτιάχνουν πώς λένε, αντιπυρικές ζώνες, που θα φυτέψουν
0: αυτά
1: τα αντιπυρικά
0: δέντρα που λέμε. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να δοθεί στους δήμους η επιμέλεια και η φροντίδα του πρασίνου των δασών.
1: Να σας πω μόνο τούτο.
0: Όχι, να σας πω μόνο τούτο.
1: Θα πει, δώσε μου λεφτά, δεν μου δίνει λεφτά το κράτος.
0: Όχι, να τα βρει τα λεφτά. Να τα βρει τα λεφτά.
1: Δεν τα βρίσκουνε.
0: Να τα βρει τα λεφτά. Υπάρχουν δήμοι. Υπάρχουν δήμοι.
1: Αυτόν τον ακροατή που πήρε, που και εγώ ήταν το σπίτι του.
0: Υπάρχουν δήμοι.
1: Ο δήμαρχος ήταν αυτή, κάνει το σταυρό σου.
0: Ναι, ακούστε κάτι. Υπάρχουν δήμοι αυτή τη στιγμή πολύ πλούσιοι. Πολύ πλούσιοι οι δήμοι. Και όμως οι δήμοι αυτοί είναι...
1: Δεν ασχολούνται, δεν το ξέρουν το αντικείμενο και δεν τους ενδιαφέρει.
0: Μα δεν τους ενδιαφέρει γιατί και να τους ενδιαφέρει δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Θα σας πω ένα παράδειγμα δικό μου. Εγώ κατοικούσα για πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο Ζωγράφου. Στο Δήμο Ζωγράφου, με πάρα πολλές εφημερίδες τοπικές που είχα, ήμουν και στα μέσα με ραδιοφωνικό σταθμό, ασχολιόμουν και με τα δημοτικά. Υπήρχε απέναντι από την τη φοιτητική εστία των Ηλυσίων, όταν λέμε στην Ούλοφ Πάλμε, τη λεγόμενη Ούλοφ Πάλμε, υπήρχε ένα δασάκι που ξεκίναγε από τον Άγιο Χαράλαμπο κάτω προς τη Μιχαλακοπούλου και έφτανε πάνω μέχρι την Ούλοφ Πάλμε. Όταν μπήκε ο Δήμος κάποια στιγμή σε ένα ξέφωτο σε αυτό το δασάκι να κάνει μια παιδική χαρά για τα παιδιά. Ξέρετε ότι έγιναν ομυρικές μάχες, μηνύσεις από το δασαρχείο και εμφανίστηκε το δασαρχείο μέσα σε κατοικημένη περιοχή να έχει δικαιώματα επί του Λοφίσκου.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος Λοφίσκος είναι κατά το ίμιση του Δήμου Αθηναίων και κατά το ίμιση του Δήμου Ζωγράφου. Ομυρικοί αγώνες, δικαστήρια, μέχρι σωστέ έφτασε η κατάσταση. Για να μπορέσει τι? Να καθαριστεί το δάσος και να γίνει χώρος που να μπορούν να τον χαίρονται οι πολίτες που μένουν στην περιοχή εκείνη. Κάποια στιγμή λοιπόν το κέρδισε ο Δήμος. Το κέρδισε ο δημοσιογράφος.
1: Ένας φίλος μου στην Κινέτα έχει ένα οικόπεδο που έχει μέσα ένα μπέφο. Δεξιά του είναι χτισμένο σπίτι, αριστερά του χτισμένο σπίτι, από την πίσω μεριά χτισμένο σπίτι και μπροστά είναι ο δρόμος. Του το θεωρεί, επειδή έχει το μπέφο μέσα, δασικό.
0: Αυτό είναι. Κοιτάξτε, δεν έχει καταλάβει το κράτος ότι όλα αυτά που έχουμε, όλη η περιουσία, η ακίνητη περιουσία, είναι του κράτους. Εμείς ό,τι περιουσία και να έχουμε ακίνητη, στο τέλος,
1: δηλαδή,
0: στο κράτος ανήκει.
1: Προσπαθεί να κάνει το κράτος, αυτό που προσπαθεί να κάνει, παράδειγμα, με τα πανεπιστήμια, πρέπει να το κάνει και με την αρχαιολογία που είπατε και κυρίως με τα δάση.
0: Βέβαια,
1: υπάρχουν
0: ασφαλώς
1: πάρα πολλά δάση τα οποία είναι ιδιωτικά, όπως έχουμε στα Μέγαρα. Στα Μέγαρα δεν υπάρχει κρατικό δάσος. Όλο το δάσος, όλα αυτά τα πεύκα που βλέπετε είναι ιδιωτικά.
0: Ναι, είναι ιδιωτικά, δηλαδή, αλλά όταν πάει να κόψει ένα πεύκο για να καθαρίσει το ιδιωτικό δασικό του, θα τον αφήσει ή θα τον πάει κατηγορούμενο.
1: Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Θα τον πάει κατηγορούμενο.
1: Δεν θέλουν να το εκμεταλλευτούν, δηλαδή να πάνε να κόψουν τα ξύλα, να το καθαρίσουν, δεν μπορούν.
0: Ναι, αφήστε την εκμετάλλευση. Εγώ δεν λέω την εκμετάλλευση, να το καθαρίσει.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Να αραιώσει τα πεύκα.
1: Όχι, δεν μπορεί.
0: Δάση που το ένα πεύκο είναι πάνω στο άλλο.
1: Ναι, δεν μπορεί. Σας το λέω εγώ, δεν μπορεί.
0: Πριν από ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο.
1: Στο δρόμο. Άμα δεν πάρεις άδεια, το δρόμο, έτσι που πάει μες στο δάσος.
0: Ναι, να σου πω μόνο τούτο. Πριν 1,5 χρόνο περίπου, στο δάσος της Κεζαριανής, που είναι οι πρόποδες της Κεζαριανής, από το οποίο πρέπει να περάσεις για να επισκεφθείς το κέντρο εκπομπής Κεραιών Ημιτός, εμφανίστηκαν ένας εργολάβος και άρχισε να καθαρίζει, υποτίθεται το δάσος, να καθαρίζουν, να αραιώνουν. Όλα μέχρι εδώ πολύ καλά, ναι, να αραιώσουν, να καθαρίσουν. Ξέρετε, για να μην κουβαλήσουν τα κομμένα κλαδιά, αυτά να μην τα κουβαλήσουν, προφανώς θα χάνε κόστος και να τα πάνε να τα απορρίψουν εκεί που πρέπει. Τι έκαναν? Είχαν μια μηχανή, καταστροφία, η οποία τα έκανε ροκανίδι. Και πού τα ρίχνανε?
1: Στο δάσος.
0: Εκεί.
1: Όχι, αυτό
0: δίπλα
1: είναι,
0: εκεί που καθαρίζανε.
1: Είναι καλό, αλλά πρέπει μετά να γίνει και όργωμα όμως. Έτσι, δηλαδή με την
0: αυτό πρέτα. Αυτό όμως.
1: Να ανακατευτεί, όχι από πανεπιφανειακό.
0: Αυτό ήταν επιφανειακό όμως. Και ευτυχώς που δεν υπήρξε καμιά κακόβουλη πράξη να ρίξει κάποιος κάτι. Θα γινότανε. Ήταν η πιο εύκολη περίπτωση να πάρει φωτιά. Όλα γίνονται στο πόδι.
1: Ακριβώς.
0: Είχε ένα συνεργείο με μετανάστες. Μετανάστες.
1: Ναι,
0: δεν τους
1: πάντα
0: ενδιέφερε. Όταν δεν είναι η χώρα σου, όταν δεν καίγεσαι για αυτό το πράγμα, δεν το αγαπάς, θα κάνεις τη δουλειά και θα ξεφορτωθείς όσο πιο γρήγορα γίνεται να τελειώνεις.
3: Κύριε Δήμο.
0: Σας ακούω.
3: Πάρτε παράδειγμα το Μάτι. Το Μάτι έχετε, το ξέρετε,
0: ναι,
3: εκεί που έγιναν όλα. Εκεί τα δρομάκια τα στενά δεν χώρακαν να περάσουν ούτε ποδήλατο. Δεν υπήρχαν κατάληξη μεγάλη να μπορούν να φύγουν. Και ήταν όλα η ρημοτομία, τα μαύρα από το 1940, από το 1950 που πότε έγινε κράτος. Δεν υπήρχε τίποτα. Αποτέλεσμα, τα ίδια, πάλι τα ίδια, οι φωτιές χαίνε. Αυτοί που είναι αρμόδιοι, που βγαίνουν πάνε σε όλη την ημέρα εδώ και πριν φύγουν για διακοπές, όλα τα κανάλια δεν άκουγες τίποτα. Οι σχεδιασμοί του ΠΑΣΟΚ, οι σχεδιασμοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτός έφυγε από το ένα κόμμα, πήγε στο άλλο. Τι με ενδιαφέρει εμένα αν έφυγε και δεν έφυγε? Κύριοι, τόσα χρόνια τι κάνετε? Πολιτικοί είστε, προστατεύετε την Ελλάδα. Ποιος προστατεύει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Αλλά όταν θα γίνουν οι εκλογές, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μα αν δεν είχαμε τα ίδια, θα είχαμε μια καλυτέρευση. Δυστυχώς. Όλοι φωνάζουμε, και πάντα θα βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί δεν θέλω να σας ξεχωρίζω εγώ ως ειδήμον ή ως ένας που εξυπνάκιας, είναι ένας μυαλοπολιτής. Συνήθως όταν έρχονται οι εκλογές, πάντα θα ψηφίσουμε αυτόν που έχουμε κάτι να πάρουμε ή κάτι να μπούμε στο μάτι του αλλού, του διπλανού μας. Ο διπλανός μας είναι π.χ.
1: κομμουνιστής. Ναι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι.
0: Ναι.
1: Μην νομίζετε.
0: Δυστυχώς δεν ψηφίζουμε με γνώμονα το κοινό καλό. Και βλέπεις ότι, δημιουργούνται κόμματα και κομματικοί σχηματισμοί οι οποίοι άλλα υπόσχονται και άλλα κάνουνε.
3: Ωραία, τι πρέπει να γίνει, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση όταν γίνεται αυτό, ποιος πρέπει να προστατεύσει αυτή τη χώρα, κανένας? Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, συγγνώμη, στο μάτι, βλέπω τώρα, ούτε ξέρω τα ονόματα τους, ποιοι ήταν, υπάρχει, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω. Βλέπω όμως ότι δεν πήγε φυλακή, πόσοι πήγαν, 2, δεν ξέρω τι, 100 άτομα πέθαναν εκεί. Και βλέπω πάλι ότι αυτοί όλοι ορισμένοι πολιτεύονται. Ξέρω εγώ, είχαν μια θέση, δεν είχαν, αναρμόδιοι. Εδώ δεν υπάρχει όμως μια, μια εθνική ομοψυχία στις φωτιές, ρε παιδί μου, στον τόπο αυτό το μπότικο μετά τον εγώ.
0: Κανονικά,
1: εσύ,
0: κανονικά.
1: Κύριε Γιώργο, θα τιμωρούσες τον εαυτό σου.
0: Για να έχει, αν υπάρχει ομοψυχία.
3: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω αυτό που λέει ο Βασίλης. Δεν θέλουν, αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για τις καρέκλες, τελείωσε. Σου λέει θα ξεχαστούν, θα περάσουν τα χρόνια, θα βγουν άλλα δέντρα, εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Μα όταν έχεις, το κυβερνητικό κομμάτι και απ' την άλλη έχεις μια αντιπολίτευση, δηλαδή εγώ βλέπω έναν τηλεπολιτή που έχει ένα κόμμα, μου υποστηρίζει τη ρώσικη περίπτωση της πυρόσβεσης. Ο άλλος που έχει ένα κόμμα αμερικάνικο, το αμερικάνικο, ο άλλος το αγγλικό. Τα Καναντέρ, τα καναδικά, μέχρι να παραγγείλουμε εμείς Καναντέρ τώρα τα καινούρια, η εταιρεία δεν έβγαζε Καναντέρ. Επανασυστήθηκε η εταιρεία και, και έγινε για να φτιάξει τα Καναντέρ που εμείς παραγγείλαμε.
3: Αυτό είναι. Λοιπόν,
0: εμείς είχαμε Καναντέρ από την εποχή της επταετίας, από την εποχή που τα πρωτοαγόρασε η κυβέρνηση, η τότε η στρατιωτική κυβέρνηση του Παπαδόπουλου. Εμείς...
1: Και η οποία επταετία έχει φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη, έτσι, και για τα αυθαίρετα, γι' αυτό τη μόδα των αυθαιρέτων, τότε ξεκίνησε, αν θυμάστε...
0: Για πολλά έχει επταετία την ευθύνη, για πολλά.
1: Με τις ξύλινες βίλες, που μετά... μέσα στα δάση.
0: Αλλά και στο όνομα της επταετίας, ότι η επάρατη, για στο όνομα της επάρατης, για να μην ξαναυπάρξει επάρατη επταετία, οι πολιτικοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Και έκαναν πολύ περισσότερα λάθη από ό,τι θα έπρεπε.
1: Και όταν ο Τρίτσης, που εγώ δεν είμαι έτσι, τέλος πάντων, όταν ο Τρίτσης προσπάθησε, είπε, νομιμοποιώ ότι είναι μέχρι τώρα και φτιάχνω τον νόμο, τον βούτυξε ο Ανδρέας και τον ξύλωσε τότε.
0: Βέβαια, γιατί ήταν ψηφαλάκια,
1: γιατί
0: τα οποία...
1: έπρεπε να ψηφαλάκια τα συνεχίσει. Και οι κοπεδοφάγοι να κάνουν, και όχι οι κοπεδοφάγοι, μικροί, μεγάλοι, που ανεβοκατεβάζονται τα κυβερνήσεις.
0: Ναι, να σου πω κάτι, τη δεκαετία του 80-90, εμείς σαν παλιοί...
1: Και του 70.
0: Παλιοί εραστέχνες, πειρατές, να το πω, τα έσοδά μας ήταν από διαφημίσεις οικοπαίδων, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχαν κάποιοι πονηροί.
1: Οικόπεδα, πώς, νερό, τηλέφωνο.
0: Υπήρχαν κάποιοι πονηροί, που και τους έχω ζήσει κι εγώ, οι οποίοι πήγαιναν, αγόραζαν μια μεγάλη έκταση.
1: Και ήταν κατά τότε κρίση η οριζόντια, τους. Η οριζόντια, όπως το λέγανε, η οριζόντια ιδιοκτησία.
0: Ναι, κατά κρίση τους την τεμάχιζαν,
1: ναι,
0: σε 150
1: ακριβώς,
0: μέτρα,
1: η
0: 200
1: η
0: μέτρα.
1: Κατάκμηση, κάπως το έλεγαν τότε.
0: Χωρίς δρόμους, χωρίς τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς,
0: τίποτα.
1: Ναι. Κάτι δρομάκια, 3 μέτρα, κάτι τέτοια πράγματα.
0: Στη
1: ναι.
0: συνέχεια έγιναν.
3: Στο μάτι,
0: στη συνέχεια έγιναν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί των δικαστών,
1: ναι,
0: του Υπουργείου,
1: των στρατιωτικών.
0: Των στρατιωτικών,
1: ναι.
0: Που αυτές συνέχισαν.
1: Αυτή
0: είναι η
1: μεγαλύτερη
0: οικοπεδοφάγη, να ξέρεις. Έπαιρναν περιοχές φιλέτα. Γιατί ήταν δικαστική, γιατί ήταν το Υπουργείο το τάδε, γιατί ήταν ο Δήμος ο τάδε που είχε δύναμη. Έπαιρναν φιλέτα, τα έκαναν οικόπεδα έναντι χαμηλού τιμήματος, τα έδιναν στους, στα μέλη τους και έκαναν οι περισσότεροι από αυτούς αυθαίρετες κατασκευές.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ένας δικαστικός, εάν τηρεί τον όρκο του τον δικαστικό, δεν νομίζω ότι μπορεί με αυτά που παίρνει σε μια εικοσαετία ουσιαστικά
1: να φτιάξει βιλάρα.
0: Να φτιάξει βίλα.
3: Πώς
0: ξεφύτρωσαν λοιπόν αυτές οι βίλες δικαστικών, ανώτατων λειτουργών, περιφερειαρχών, πώς ξεφύτρωσαν αυτές οι βίλες σε τέτοιους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, σε οικόπεδα τέτοιων οικοδομικών συνεταιρισμών.
1: Και με αποφάσεις που έβγαζαν αυτοί οι ίδιοι.
0: Και όταν πουλάγε ο οικοπεδοφάγος φως, νερό και τηλέφωνο, εδώ δεν είχε δρόμο για να πάει.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι κάποτε που διαφήμιζα έναν, που πουλούσε οικόπεδα. Συνήθως μαζεύανε Σαββατοκύριακο, πήγαιναν εκεί στην πλατεία Βάθης, μαζευόντουσαν τα πούλμαν και πήγαιναν 200, δηλαδή 4-5 πούλμαν. Το ρώτησα, καλά, διαφημίζεις φως, νερό και τηλέφωνο και εδώ δεν έχει δρόμο να πας εκεί. Πας από κάτω και τους το δείχνεις. Να, εκεί είναι.
1: Ναι, που είναι ο πλαγιά.
0: Και εμπιστεύεσαι τον οποιονδήποτε που... με γραμμάτια, γιατί τότε ήταν τα γραμμάτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις τι μου απάντησε. Είναι τόσο μεγάλη η δίψα του φτωχού για να πάρει ένα κομμάτι γης, που από τους 100 που θα αγοράσουν, οι 90 μεσούσεις, ενώ μπορεί να έχουν πληρώσει τα μισά λεφτά για την εξόβληση του οικοπαίδου, δεν θα εμφανιστούν από εκεί πέρα, γιατί δεν μπορούν να το πληρώσουν. Οι άλλοι 10 που θα απομείνουν θα το ολοκληρώσουν, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να βρουν το οικόπεδό τους. Και ξανά εμείς ξαναμπαίνουμε και ξαναπαίρνουμε τα οικόπεδα.
1: Ναι, ναι. Αυτό γινόταν.
0: Δεν υπήρχε κτηματολόγιο. Δεν υπήρχαν τίτλοι ιδιοκτησίας.
1: Δεν
0: υπήρχε τίποτα. Τώρα όμως υπάρχει κτηματολόγιο. Τώρα που υπάρχει.
3: Τότε τα που πήγε από πριν. Φαγώθηκαν τα λεφτά.
0: Πάντα λεφτά.
3: Μας κυνηγάγανε στην Ευρώπη. Μας κυνηγάγανε από την Ευρώπη χρόνια. Πού είναι
0: το κτηματολόγιο? Εγώ έχω γίνει μάρτυρας για το κτηματολόγιο επί υποθυγής Λαλιώτη. Όταν σε κάποιον, δεν θα τον ονοματίσω, ο οποίος τον έκανε αντιπρόεδρο κτηματολογίου ο Λαλιώτης τότε, ανέθεσαν τη διαφήμιση του κτηματολογίου σε μια εταιρεία η οποία δεν είχε καν γραφεία. 100 εκατομμύρια στοίχησε η διαφημιστική να διαφημιστεί το κτηματολόγιο. Τα λεφτά τα φάγανε η εταιρεία, ναι. Πήγαν κατηγορούμενοι ο αντιπρόεδρος και κάποια μέλη του κτηματολογίου και τελικά με τη μέθοδο της παραγραφής, επειδή πέρασαν τα χρόνια, το γύρισαν και σε πλημέλημα το κακούργημα και αθώθηκαν όλοι.
1: Βεβαίως,
0: είναι η σύνηθες τακτική,
3: όπως
0: συνηθισμένη τακτική.
1: Το θέμα είναι,
0: ξεκινάμε
1: τώρα
0: από κακούργημα ή θα περάσουν τα χρόνια, τα 20 χρόνια που το κακούργημα, ενώ το κακούργημα κατά την άποψή μου
1: έπρεπε να
0: έχει χρόνο παραγραφής. Το κακούργημα έπρεπε να είναι διαρκές. Το έκανες, είναι κακούργημα, δεν, γι' αυτό λέγεται και κακούργημα. Το μετέτρεπαν σε πλημέλημα και αθώνονται όλοι. Το είδατε και στο μάτι τι έγινε.
1: Ακριβώς.
0: Το είδατε. Πόσοι.
3: Ποιος είναι, κάνουν κόμματα τώρα, τι θέλουν να ψηφίσουν.
0: Μα βγαίνουν πάλι και ζητάνε.
3: Ζητάνε
0: πάλι την ψήφο σας. Ζητάνε πάλι.
3: Αυτό λέω.
0: Και δεν θα σταματήσουν να τη ζητάνε, διότι βρίσκουν και τα κάνουν.
1: Πάντως, ένα από τα καλά που έχει γίνει, και ίσως να μην το κάνανε και με τη θέλησή τους, να αναγκάστηκαν, ήταν αυτό που είπατε, το κτηματολόγιο, το δασολόγιο. Και τώρα υποχρεώνονται να κάνουν και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Για να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή ορίζονται περιοχές όπου θα είναι κτηνοτροφικές, ορίζονται περιοχές όπου θα είναι αγροτικές. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να χτίσει ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει. Πήρα ένα οικόπεδο παράδειγμα και μπορώ να χτίσω να κάνω. Αυτό τελειώνει, τέλειωσε.
0: Κοίταξε να δω να σου πω κάτι. Όσο θα υπάρχει το χρήμα, τόσο θα υπάρχει η διαφθορά.
1: Εντάξει, ξέρω,
0: δεν τελειώνει ποτέ η διαφθορά.
1: Θα αποχαρακτηρίζουν μία περιοχή, Μύκονος, λοιπόν, θα έχουν το μέσο.
0: Η Μύκονος για το χώρο, για το χώρο που διαθέτει, η Μύκονος και η Σαντορίνη, για το χώρο που διαθέτει, έχει δύο φορές επάνω κτίσματα. Γι' αυτό βλέπεις και στη Σαντορίνη, π.χ. αρχίζουν και καταραίουν από το βάρος το παλιό λιμάνι και φεύγουν όλα αυτά που έχουν χτίσει. Βάρδα, μην γίνει κανένας μεγάλος σεισμός στη Σαντορίνη και θα δεις.
3: Βασίλη, θέλω να μου πεις κάτι. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι.
3: Βασίλη, ανεβαίνοντας προς την Πάρνηθα, κάτω ακόμα πριν αρχίσει τις στροφές, υπάρχει ένα σπίτι παλιοκτισμένο μέσα στο δάσος. Αυτό ήταν χρόνια. Όποτε περνάς από εκεί θα το δεις.
0: Και ακόμα είναι.
3: Πιο πάνω, κατασκηνώσεις της Εθνικής Τράπεζας, πριν φτάσεις να πας στο Τελεφερίκ, κατασκηνώσεις νομίζω είναι ακόμα.
0: Είναι βέβαια, ναι.
3: Κατασκηνώσεις.
0: Όμως ανεβαίνεις δεξιά.
3: Λοιπόν, μπράβο, δεξιά, εκεί που βγαίνει για Θρακομακεδόνες.
0: Ναι,
3: έτσι. Αυτό το, οι στροφές που είναι και βγαίνει και έρχεται και βγαίνει. Εκεί λοιπόν, τι δουλειά έχουν οι κατασκηνώσεις? Δηλαδή,
1: οι κατασκηνώσεις καλό κάνουν.
3: Όχι, άλλο λέω, σε έναν ανεξέλεγκτο, έναν ελεγμένο χώρο, με προϋποθέσεις. Όχι τώρα πήγε.
1: Υπήρχαν, αλλά τις καταργήσαμε.
3: Ναι,
1: παράδειγμα, υπάρχουν ίδιες κατασκηνώσεις και στις Κεχρίες, αλλούτερα της ωραίας Ελένης που πάει σχολή Ευρωπίδων.
3: Ναι,
1: όπου
3: ναι,
1: το
3: ναι,
1: δάσος
3: ναι.
1: Εκεί πέρα, επειδή είχα παρουσιαστεί στην Κόρινθο εγώ, σαν δόκιμος, λοιπόν, και είχα πάει, είχα φυλάξει, είναι και πάπου εκεί πέρα, δηλαδή από δίκη πυρομαχικών ταυτόχρονα, και είναι από πάνω η σχολή, πώς το λένε, η κατασκήνωση της Ευελπίδων. Πηγαίναμε, τα καθαρίζαμε, τα γλύφαμε με την αποξύλωση. Αρχές του 80 τώρα.
0: Δεν γίνεται τώρα τέτοιο πράγμα. Τώρα έχω να αντιθεί σε ιδιώτες αυτά.
1: Δεν είχα αυτά. Γιατί?
0: Δεν έχουν. Θα σας πω κάτι, κύριε Γιώργο. Προχωρώντας επάνω, εγώ θα πω κάτι άλλο. Προχωρώντας επάνω για να πας στο καζίνο, πριν φτάσεις στο καζίνο, στο αριστερό σου χέρι, υπάρχει μία μισοτελειωμένο ακίνητο μόνο στα μπετά. Και ρωτάω, αυτό το ακίνητο έχει γίνει πολλά χρόνια.
1: Είναι το ξενία της Κούντας που...
0: Όχι, δεν όχι. Είναι. Πιο κάτω είναι. Και ρωτάω, αυτό το ακίνητο, τα μπετά, για να πέσουν τα μπετά εκεί και να γίνει, αυτό ήθελε κάποιους μήνες. Μπετονιέρες, πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Δεν πήρε χαμπάρι ποτέ κανένας πώς έγινε. Το επόμενο βήμα, στο καζίνο το Μοπαρνές, όταν δόθηκε και έγινε καζίνο και έφυγε εκείνο το πολύ ωραίο ξενοδοχείο, στο οποίο πηγαίναμε, πίναμε τον καφέ μας, σε εκείνο το μπαλκόνι του, γενικώς ήταν μια όαση. Έγινε μια τεράστια επένδυση και μεγάλωσε ο χώρος τρεις φορές.
3: Δεν το ξέρω. Από τους Θρακομακεδόνες είχα οικόπεδο εγώ εκεί παλιά, μετά μεγάλωσα, το πούλησα εκεί, και τώρα ακόμα ήταν εντός σχεδίου, αλλά υπήρχε κάποιος έλεγχος, κάτι γινόταν, δηλαδή έβλεπες, ήταν ένας οικοδομικός χρόνος, βάλανε, κληρώσανε κάτι οικόπεδα και από εκεί έγινε και το Θρακομακεδόνες ή το
0: Θρακομακεδόνες. Οι Θρακομακεδόνες, εκεί που είναι χτισμένα τα σπίτια, Βάρδα, μην πάρει φωτιά. Οι καθαρά Θρακομακεδόνες. Δεν θα μείνει τίποτα. Έχουν φτάσει να χτίσουν μέχρι πάνω.
3: Το πούλησα το οικόπεδο για δύο λόγους. Πρώτον, ότι το νέφος της Αττικής πήγαινε και σταματούσε πάνω από τους Θρακομακεδόνες. Το νέφος αυτό μετά.
0: Ναι, γιατί ήταν υπάρχει από τώρα. Και όταν φύσαγε ο αέρας της Πεντέλης, δεν έπαιρνε το νέφος, το έστελνε εκεί.

0: στο, το λέω τώρα, πήρα στο σωμάτι πάνω, την περιοχή, αλλά τώρα, πάνω από το μάτι που κάηκε και αυτό, στο βουτιά, το οποίο τρεις φορές η φωτιά σταμάτησε, στα 500 μέτρα, διότι εκεί όλη η αξία των οικοπαίδων ήταν αυτό που ήταν πέφκα, γέμματα, έβλεπες όλο τον Εβοϊκό, μέχρι κάτω. Λοιπόν, και τελικά, εκεί που το πούλησα, το οικοπαίδο, τελικά έκτισε κάτι και κάηκε τώρα με τις τελευταίες φωτιές.
1: Αγαπητοί φίλοι, να κλείσουμε γιατί έχουμε και άλλα πολλά τηλέφωνα και να μπει και κάποιος άλλος στην παρέα μας.
2: Να δώσω, θα μου επιτρέψετε να, σαν ναι, επίλογο να πω μια κουβέντα στον Μάρκο, στον ακροατή.
1: Ναι.
2: Που πήρε από νωρίς στην ώρα του Φώτη. Λοιπόν,
1: ναι, έκανε έκκληση, και έκανε, είπε ο άνθρωπος τα παράπονά του.
2: Αποφύγηκε
1: στο Δήμο και δεν. Ο Δήμος μπήκε στην γραφειοκρατία. Έλα να κάνεις αίτηση, να το δούμε, να το κάνουμε. Και σε τρεις μέρες, να δω τα αποτελέσματα.
2: Ναι. Κάτσε και αυτός όμως, αυτό ήθελα να πω. Κάτσε αυτό που λέμε στην τούρλα του Σαββάτου. Δηλαδή τελευταία ώρα. Θα πάει αρχές Νοεμβρίου και θα κάνει αίτηση και στο δασαρχείο της Αλαμίνος και στο Δήμο. Να δει τι θα γίνει αν μπορούν να κοπούν αυτά τα δέντρα. Στο ακαθάριστο οικόπεδο. Δυστυχώς με αυτόν τον ασυνείδητο δεν θα βρει άκρη.
1: Εδώ, σπίτια, ο Δήμαρχος Περάματος πήγε κατηγορούμενος.
2: Και θα πιω να τα καθαρίζει μόνοι τους. Να τελειώνει.
1: Λοιπόν,
2: δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Ναι, συμφωνούμε. Λοιπόν, να ολοκληρώσει, Βασίλη, σε παρακαλώ, και να βάλουμε και τον άλλο φίλο.
2: Χάρηκα, γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Έχουμε χρόνο να τα λέμε. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν. Πάμε λοιπόν στην επόμενη γραμμή. Στον ποιος φίλος είναι στην επόμενη γραμμή? Σας ακούμε?
3: Από τον Πλαταμόνα, εδώ έχουμε δέντρα πολλά και πέφκα, έχουμε και πλατάνια, έχουμε και ελιές, ποτέ δεν πήραμε φωτιά. Εγώ τώρα μπήκα στην εκπομπή σου, φίλε Δημοσθένη,
1: ναι.
3: Τώρα πηγαίνω δηλαδή και ακούγοντας την Τριάδα, νόμιζα ότι έκανε σύσκεψη η πυροσβεστική, το αρχηγείο της πυροσβεστικής, μετά γνώρισα τη φωνή σου και κατάλαβα ότι είμαι στην εκπομπή σου. Φίλε Δημοσθενή, έχεις αναρωτηθεί ποτέ, ενώ και εγώ είμαστε κάθε καλοκαίρι και καίγονται τα σπίτια, αβέρτα σπίτια απλών πολιτών, γιατί ποτέ και σε καμιά στιγμή δεν κάει και κανένα σπίτι βουλευτή και υπουργού?
1: Έχει καεί, σε αυτό δεν έχεις δίκιο.
3: Πιάνω, για
1: έχει καεί,
3: μου.
1: Έχει καεί, δεν θα αναφέρω τώρα, έχω γνώση, έχει καεί.
3: Ναι, για πόλη και ξέρεις, ένα μόνο, ένα.
1: Ξέρω, τουλάχιστον δύο.
3: Δύο. Σε σχέση με αυτά που καήκαν των πολιτών.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο, ναι.
3: Μιοψηφία, έτσι, και όλο στοιχεία τα καήκανε. Ξέρεις, έχεις ασχοληθεί ποτέ ποια είναι τα κριτήρια που προσλαμβάνονται οι εποχικοί δασοπυροσβεστές?
1: Τα κριτήρια είναι πολύ λάθος τα κριτήρια.
3: Τα ξέρεις, τα έχεις διαβάσει?
1: Τα ξέρω, βεβαίως τα ξέρω. Διαβάσει, και αποκλείονται άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν πραγματικά πυρόσβεση και προσλαμβάνονται άτομα τα οποία είναι άκρος ανίκανα για να εκτελέσουν την αποστολή αυτή.
3: Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν αυτά τα κριτήρια για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, σημαίνει ότι αυτοί που βάζουν τις πυρκαγιές τις βάζουν για να καίγονται οι χώροι. Γιατί το καμένο δάσος, φίλε Δημοσθένη, είναι ένας χώρος απευθείας ανάθεσης έργου σε κάποιον ολιγάρχη. Είτε για να τον κάνει παγκαλός, είτε για να τον κάνει διαμερίσματα πολυτελείας. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Και, εντάξει, έχει ένα. Κύριε
3: Δημοσθένη, επειδή
1: εμείς
3: είμαστε παλαιοί, είμαστε συνομήλικοι.
1: Αρκετά δόση αλήθειας. Κοίταξε να δεις, γιατί δεν κάει και ποτέ μια μεγάλη επένδυση που έχει κάνει στην Πελοπόννησο?
3: Ποιος?
1: Ένα μεγάλο, δεν μιλάμε τώρα, ένα μεγάλο ξενοδοχειακό.
3: Γιατί αναλαμβάνει την προστασία της ο ίδιος?
1: Όταν την αναλαμβάνει την προστασία ο ίδιος, εάν όλοι αυτοί που έχουν χτίσει μέσα στο δάσος τους έδινε δικαίωμα ο νόμος να αναλάβουν αυτή την προστασία.
3: Αυτό λέω.
1: Δεν θα καιγόταν τίποτα.
3: Αυτό λέω, ότι οι νόμοι και τα κριτήρια της πρόσφυσης των δασοπυροσβεστών

0: γίνονται εντελώς αντίθετα για την αποφυγή των πυρκαγιών.
1: Όχι, εγώ θα ανέθετα όχι απευθείας στη δασοπυρόσβεση, μέσω δασοπυρόσβεστων. Στον ίδιο τον κάτοικο.
0: Το θέμα είναι τι κάνουν αυτοί που έχουν τις τύχες στα χέρια, τις τύχες μας στα χέρια τους. Επειδή είμαστε συνομήλικοι, στη δεκαετία του 80 αν θυμάσαι, πριν παντρευτούμε, που είχαμε κανένα οτομπιάνκι, είχαμε τη φιλενάδα μας, που πηγαίναμε όλοι για μπάνιο ρε φίλε. Στο Μαραθώνα δεν πηγαίναμε
1: και στο Σχοινιά. Μαραθώνα, Σχοινιά.
0: Χιλιάδες πεύκα.
1: Σχοινιά και Μαραθώνα.
0: Θυμάσαι το μεσημέρι πόσες συσταριές ανάβανε.
1: Ναι βέβαια.
0: Πήρε ποτέ το δάσος φωτιά.
1: Όχι, εγώ θυμάμαι στο Σχοινιά. Στο Σχοινιά γινόντουσαν τα ωραιότερα. Τα ρώτησα Σαββατοκύριακα κάμπινγκ.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί ενώ ανάβα ταυτόχρονα χίλιες ψυσταριές, γιατί δεν κάηκε ποτέ ο Σχοινιάς?
1: Δεν υπήρχε ενδιαφέρον τότε.
0: Γιατί όχι, βρε, γιατί δεν ήμασταν εμπριστές εμείς.
1: Δεν υπήρχε ενδιαφέρον τότε για να μπει η φωτιά. Τώρα υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ανάβαμε τις ψυσταριές και ταυτόχρονα προστατεύαμε και το δάσος, ρε φίλε.
1: Μα η προστασία του δάσους πρέπει να είναι σε αυτόν που το χρησιμοποιεί.
0: Αυτά είναι τα αυτονόητα, Δημοσθένη. Δεν χρειάζεται να τα λέμε.
1: Από τον καιρό είπα στην Εύβοια, η Εύβοια άρχισε να καίγεται όταν έφυγαν οι ρητινοπαραγωγοί. Όταν έφυγαν οι κτηνοτρόφοι. Όταν έφυγαν οι αγροφύλακες.
0: Όχι. Α, μπράβο, το 84 που, από το 84 και μετά που καταργήθηκε η αγροφυλακή.
1: Βεβαίως.
0: Πριν θυμάσαι καμιά πυρκαγιά.
1: Όχι, δεν
0: από
1: ήταν.
0: Από το 84 και μετά δεν λέγαν πολλούνται οικόπεδα με φως, νερό, τηλέφωνο στο τάδε μέρος και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: μετά από πυρκαγιές. Ποιος εγκατήργησε την αγροφυλακή, εγώ?
1: Μα και τώρα να πας στην Εύβοια. Τώρα να πας. Εγώ πήγα πρόσφατα στην Εύβοια. Τώρα να πας στην Εύβοια.
0: Φίλε Δημοσθένη,
1: πάλι χτίζουνε.
0: Αυτά είναι αυτά που μου λες, είναι τα αυτονόητα. Την αγροφυλακή εσύ την κατήργησες?
1: Όχι, μα εγώ άμα είχα τη δύναμη να καταργήσω την αγροφυλακή θα την επανέφερα.
0: Δεν ξέραν ότι η αγροφυλακή είναι ένα ένοπλο σώμα οπλισμένο το οποίο φυλάει τα δάση με αποτελεσματικότητα και δεν υπάρχουν πυρκαγιές? Δεν χάνουμε δέντρα, δεν χάνουμε σπίτια, δεν χάνουμε ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτοί που την καταργήσανε, την καταργήσανε υποβολημιαία. Γιατί θέλανε τις πυρκαγιές, θέλανε τους χώρους. Γιατί τέτοια εντολή πήρανε από τους ολιγάρχες.
1: Καταργήσανε την αγροφυλακή
0: και,
1: κάνανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει χιλιάδες εργαζόμενους, χιλιάδες. Και δεν καταλαβαίνω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γιατί να έχει υπαλλήλους γραφείων.
0: Δεν υπάρχει Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα, δεν υπάρχει Υπουργείο
1: Οικονομίας.
0: Δεν υπάρχει Υπουργείο Οικονομίας, δεν υπάρχει κανένα Υπουργείο στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι χώρα, ρε φίλε. Δεν είναι χώρα. Όλα τις τα Υπουργεία.
1: Χώρα είναι κράτος, δεν είναι κράτος. Οργανωμένο κράτος.
0: Δεν είναι χώρα.
1: Είναι κράτος, κράτος υποχούμενο. Κάθε φορά.
0: Γεωγραφικά το κράτος είναι οριοθετημένο.
1: Και όμως δεν είναι οριοθετημένο. Όταν βλέπεις ότι αλλάζει οι οριοθετήσεις, οι εσωτερικές οριοθετήσεις. Αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Βλέπεις τι γίνεται στον Εύρο, βλέπεις τι γίνεται στην Ξάνθη, στη Ροδόπη. Βλέπεις τι γίνεται. Αυτά δεν είναι τυχαία.
0: Φίλε Δημοσθένη, δεν είναι τυχαία, αλλά είναι τα αυτονόητα, τα ξέρουμε. Αυτά γίνονται γιατί δεν υπάρχει, είπαμε, δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχουν άνθρωποι να πάρουν αποφάσεις. Όταν για μας παίρνουν αποφασίζουν κάποιοι άλλοι, αποφασίζουν έτσι όπως γουστάρουν αυτοί, όχι όπως γουστάρουμε εμείς. Αλλά εδώ να πούμε το εξής, ότι χωρίς τη φωτιά, φίλε Δήμο, η ανθρωπότητα θα ζούσε πρωτόγωνα ακόμα και σήμερα, φίλε. Η ανακάλυψη της φωτιάς είναι αυτή που άλλαξε τη φορά της γης, δημιουργώντας πολιτισμούς. Αυτό είναι αυτονόητο.
1: Ναι, αλλά η φωτιά, το μαχαίρι, έχει δύο όψεις. Μία για να κόβεις το ψωμί σου για να φας και μία για να σκοτώσεις.
0: Δεν με αφήνεις. Όλα τα πολύτιμα ενεργειακά προϊόντα που παράγει η γη δημιουργούν φωτιά, φίλε. Εξαιτίας της φωτιάς κινούνται τα πάντα στον πλανήτη. Από τις βαριές βιομηχανίες μέχρι τα αυτοκίνητα. Η φωτιά, φίλε Δήμο, είναι αυτή που δυνάμωσε και κράτησε ζωντανό τον άνθρωπο ζεσταίνοντάς τον. Χάρη στη φωτιά παστερίωσε ο άνθρωπος την τροφή του και ταυτόχρονα μαγείρεψε και έφαγε. Επομένως, συνεπώς η φωτιά είναι δημιουργία, είναι επένδυση. Όταν όμως χρησιμοποιείται, φίλε, νοσηρά και υποβολημία από πολιτιστική δημιουργία, γίνεται φωνική καταστροφή, φίλε.
1: Ναι.
0: όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, οι τρεις αρχηγοί του πυροσβεστικού κόμματος είναι τα αυτονόητα του πυροσβεστικού σώματος αρχηγοί, έτσι το λέω χιουμοριστικά, έτσι.
1: Ναι, δεν παρεξηγείς, δεν έχω παρεξηγήσει
0: τέτοιες. Πυροσβεστικά γιατί υπάρχει, χιουμοριστικά το λέω.
1: Φίλος είναι
0: και ο
1: Βασίλης,
0: φίλος είναι και ο κύριος Βαϊξής.
1: Ο καθένας έχει τη γνώμη του, την άποψή του.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όταν ο κάθε καμένος χώρος, το κάθε δάσος μετά από πυρκαγιά είναι και μια απευθείας ανάθεση έργου σε έναν ολιγάρχη, κάθε χρόνο θα καίγονται, ρε φίλε, τα δάση.
1: Κοίταξε να δεις, όταν έχεις πρόεδρο, όχι, όταν έχεις πρόεδρο δημοκρατίας, την δικαστήνα η οποία νομιμοποίησε ότι σε καμένα δάση μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες και έγινε κατόπιν πρόεδρος της Δημοκρατίας,
0: γιατί
1: σε ένα τέτοιο κράτος.
0: Γιατί το νομιμοποίησε, το τι το νομιμοποίησε, είναι το αυτονόητο. Για ποιο λόγο όμως νομιμοποίησε να μπαίνουν ανεμογεννήτριες? Ποιος τις φέρνει αυτές? Ποιος έχει συμφέρον όταν από τις ανεμογεννήτριες?
1: Αυτοί που την εγκατέστησαν και την έκαναν στη συνέχεια πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Τι είναι αυτή, είμαι εγώ και εσύ?
1: Όχι, φτωχός ο κόσμος. Ο κόσμος που αγωνίζεται για το αύριο, για το μεροκάμα του, για το φαγητό των παιδιών του, δεν έχει καμία. Δηλαδή η ανεμογεννήτρια, να ξέρεις κάτι, η ανεμογεννήτρια έγινε όχι για το καλό των τοπικών κοινωνιών.
0: Η ανεμογεννήτρια έγινε αυτός που τη φέρνει, ρε φίλε.
1: Για να οικονομήσουν.
0: Και τα πατίνια που ήρθανε έτσι άνομα και φορτωτική ήρθανε γιατί οικονόμησε ο κολλητός της κυβέρνησης που τα έφερε. Τώρα που δημιουργούνται προβλήματα, αυτόν δεν τον ενδιαφέρει τον κολλητό της κυβέρνησης, ξεπούλησε. Τώρα σου λέει κάντε νόμους, βάλτε πινακίδες, πάρτε τους στέλη κυκλοφορίας, πάρτε τους το κεφάλι. Εγώ τα πούλησα, οικονόμησα. Ναι. Καταλαβαίνεις, φίλε Δήμο?
1: Βέβαια,
0: ασφαλώς. Ξέρεις τι γίνεται με τον ελληνικό λαό? Ο ελληνικός λαός καίγεται, όπως είπες, και στα 10 και στα 100 μέτρα κάνει μπάνιο. Δεν τον ενδιαφέρει. Και στη Θεσσαλονίκη, και η Θεσσαλονίκη ολόκληρη κινητοποιήθηκε γιατί λέει μετεγράφει ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ. Αν η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα και αυτοί που κάναν μπάνιο στη Σαλαμίνα στα 100 μέτρα από τη φωτιά κινητοποιούντουσαν με τέτοια ζέση που κινητοποιήθηκαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια, δεν θα είχαμε πυρκαγιές, ρε φίλε.
1: Αλλά ναι, εντάξει, αυτό είπαμε, αυτό είναι η αλωτρίωση, ξεκινάει από απλά πράγματα. Η αλωτρίωση, αυτή είναι η αλωτρίωση. Να καίγεται,
0: κανένας, ρε φίλε.
1: Να καίγεται όταν... στο ένα χιλιόμετρο και εσύ να κάνεις το μπάνιο, να κάθεσαι στην ταβέρνα να πίνεις, να μπεκροπίνεις το ποτό σου ή την πύρα σου. Το...
0: Έτσι, μπράβο. Όταν κάποιος δεν έχει ρεύμα στο σπίτι του γιατί δεν το πλήρωσε και είναι κομμένο, δεν κάθεται να σκεφτεί αν και εγώ τα δέντρα στο απέναντι βουνό. Για τον Κωνσταντέλια όμως θα πάει, θα κάνει κατάληψη στα γραφεία του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί είναι άλλο το ένα, είναι το άλλο το άλλο. Μέχρι εκεί μας φτάνει το μυαλό, ρε φίλε.
1: Έτσι φτάνει μέχρι το μυαλό, γιατί νομίζουν ότι κάθε Κωνσταντέλιας, αν παραμείνει, θα τους δώσει να
0: λοιπόν,
1: φάνε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, φίλε, για να κλείσω, γιατί θέλω να κρατάω τη γραμμή. Άκου τώρα κριτήρια πρόσληψης εποχικών πυροσβεστών. Δηλαδή το έχω δει με τα μάτια μου, πέρα ότι έχω διαβάσει τον κώδικα. Έχω ένα φίλο, ο οποίος σπούδασε θεολόγος. Πριν από χρονιά τον εγκατέλειψε, χώρισε με τη γυναίκα του τέλος πάντων και έμεινε με τρία παιδιά. Αυτός ήταν αδιόριστος, θεολόγος, έτσι. Και κάποια στιγμή έκανε αιτησία για εποχικός δασοπυροσβέστης. Το 7 τότε με τις μεγάλες πυρκαγιές κάτω στην Πελοπόννησο, στην Ηλία. Τον πήρανε, γιατί πληρούσε τα κριτήρια, γιατί είχε τρία παιδιά, ήταν χωρισμένος και δίπλα ήταν ένα άλλο παιδί, μόλις είχε απολυθεί από τις αμφίβιες καταδρομές με σχολές πολέμου, παλικάρι νέο, λιοντάρι, να σβήσει φωτιές με ένα αφήσιγμα. Εκείνο τον απορρίψαν, πήραν τον φίλο μου τον θεολόγο και όταν ήρθε η ώρα να τους αντοντήσανε, δασοπυροσβέστη και λοιπά, όταν ήρθε η ώρα και τον ανεβάσαν στον Τακότα, τους ανεβάσαν δηλαδή όλους εποχικούς σε ένα Τακότα για να τους πάνε στην Ηλία ζήσουν τη φωτιά, ο φίλος μου ο θεολόγος κατουρίθηκε, φάνηκε δηλαδή μπροστά το πρόβλημα, κατουρίθηκε από το φόβο του, κατέβηκε από το αεροπλάνο, πέταξε τη στολή και έφυγε.
1: Ναι, βέβαια, άμα δεν είναι.
0: Ενώ μια άλλη κυρία 46 χρονών υπέρβαρη με τρία παιδιά χωρισμένη, η οποία δεν κατουρίθηκε και την προσλάβανε, Όταν τη στείλαν να σβήσει μια φωτιά, ξέρεις τι έπαθε? Κάει την ίδια. Δηλαδή μιλάμε για εντελώς ανεύθυνες πράξεις που στέλνουν τον κόσμο στο θάνατο. Δεν σβήνουν οι φωτιές έτσι, ρε φίλε. Εγώ θυμάμαι παλιά, γιατί είμαστε παλιοί. Ξέρεις πόσοι πυροσβέστες σβήνανε τις φωτιές χωρίς να υπάρχουν πυροσβεστικά? Δεν υπήρχαν τότε κανάτερ, δεν υπήρχαν ούτε πυροσβεστικές αντλίες με τέτοια πίεση κτλ. Πόσοι σβήνανε, ρε Δήμο, τις φωτιές στα
1: βουνά? Με κλαριά.
0: Οι παλιοί πυροσβέστες, όχι, με το αντιπύρ.
1: Α, καλά, το αντιπύρ.
0: Αυτό να δει τη φωτιά που ερχόταν.
1: Μου αρέσει ότι το αντιπύρ. Λέει ότι το φέρανε εδώ κάποιοι, ξέρω που το φέρανε, ξέρω, οι Ρουμάνοι, ξέρω. Το αντιπύρ ήταν η...
0: Είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος για να ζήσεις την καλή.
1: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος τολμάει αυτή τη στιγμή να το εφαρμόσει το αντιπύρ? Γιατί για να το εφαρμόσει το αντιπύρ θα πρέπει να είσαι έτοιμος.
0: Πρέπει να ξέρεις, βρε.
1: Να μην σου ξεφύγει η φωτιά, να ξέρεις.
0: Πρέπει να ξέρεις ποιος θα το εφαρμόσει.
1: Ποιος το έχει διδαχτεί το αντιπύρ?
0: Ο φίλος μου ο θεολόγος θα το εφαρμόσει που κατουρίθηκε ή η χοντρή με τα τρία παιδιά οι χωρισμένοι που κάηκε η γυναίκα και ευτυχώς τη γλίτωσε με βαριά εγκάβματα, βέβαια. Ναι. Τη γλίτωσε και εσύ η γυναίκα, ευτυχώς, να είναι καλά. Ποιος θα τα εφαρμόσει? Το αντιπύρ τι είναι, ρε φίλε Δήμο? Το αντιπύρ είναι απέναντι στη φωτιά που απειλεί να κάψει τον κόσμο, ανάβεις άλλη μία και στο οξυγόνο που υπάρχει ανάμεσα, και χωρίς οξυγόνο δεν υπάρχει φωτιά, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά κοίτα, πράγματα.
1: Και δεν χρειάζεται
0: ούτε το ρώσικο θηρίο,
1: εμείς,
0: ούτε τη βροχή,
1: εμείς, αν
0: ούτε
1: είχαμε, αν είχαμε ακόμα και το επιβραδυτικό υλικό και ψεκάζανε με επιβραδυτικό υλικό και κατά τη διάρκεια της φωτιάς αλλά και πριν τη φωτιά, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα.
0: Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα.
1: Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει βούληση. Και από την ώρα που δεν υπάρχει βούληση, η βούλησή τους είναι πώς θα τα κάψουμε όλα για να μπορέσουμε να τα ξεπουλήσουμε εύκολα.
0: Όχι, και να τα κάψουμε όλα, θα ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή να τα ξανακέμε για να τα ξαναπαίρνουν πάλι οι ίδιοι να φτιάχνουν κάτι άλλο για να κονομάνε.
1: Είναι πάντα έτσι.
0: Τώρα, για παράδειγμα, το νερό, ρε φίλε Θέμη, το νερό. Το ρίχνει ο Θεός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Είναι άκρως απαραίτητο σαν προϊόν για τη ζωή του ανθρώπου. Και αυτό θα θέλουν να το κρατικοποιήσουν και να μας το πουλήσουν, ρε φίλε. Αυτό ναι. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι τα βασιλική.
1: Τώρα που λες για το νερό, να σου πω κάτι για να, που μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση. Στο κέντρο βιολογικού καθαρισμού που έχουμε στην Κοινοσούρα, έχουμε το μεγαλύτερο κέντρο βιολογικού καθαρισμού, να ξέρεις.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Ένα εκατομμύριο λίτρα νερό ημερησίως στέλνονται στη θάλασσα.
0: Ρε Δήμο, αυτά είναι
1: ένα εκατομμύριο, τα οποία...
0: Σπάει ένας αγωγός και φεύγουν λίτρα, εκατοντάδες λίτρα το λεπτό, παίρνει τηλέφωνο την ΕΙΘΑΠ, και έρχεται μετά από μια εβδομάδα.
1: Ναι, να σου εξηγήσω κάτι. Και έκανε έτοιμα ο Δήμαρχος Περάματος αυτό το 1 εκατομμύριο λίτρα νερό να το είναι μικρή απόσταση, να το διοχετεύσει στο Πέραμα και να ποτίζονται τα πάντα, κήποι, δέντρα, τα πάντα από αυτό το νερό, το οποίο...
0: Ναι, και πώς θα γίνει, ρε φίλε, άμα ακούσουν το Δήμο, δηλαδή αυτό που ο Δήμος είπε, αν το υλοποιήσουν, πώς θα οικονομήσουν οι
1: οργανισμοί? Μα αυτός λέω, και του απάντησαν αρνητικά. Προτιμούν να χύνεται το 1 εκατομμύριο λίτρα την ημέρα. Δηλαδή 30 εκατομμύρια λίτρα το μήνα νερό πάει χαμένο κάθε μήνα.
0: Έτσι.
1: Αντί και αυτό να μπορούσε να γίνει η αιτία της αναζωογόνησης όλου πηγή του Περάματος.
0: Κύριε Δήμο, για να κλείσουμε. Είπαμε ότι το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό που ρίχνει ο Θεός για να υπάρξει ζωή στον πλανήτη.
1: Μα ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό.
0: Αυτό κάποια στιγμή τώρα σύντομα θα μας το πουλήσουνε. Αυτό πώς μπορεί να χαρακτηριστεί? Όταν αυτό που έχουμε βιολογική είναι η πρώτη μας βιολογική ανάγκη, θα μας το πουλήσουνε. Πώς μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή η κίνηση, ρε φίλε?
1: Το 70% του ανθρωπίνου σώματος είναι νερό.
0: Ναι, αυτή η κίνηση πώς μπορεί να χαρακτηριστεί εκτός από αλήθεια?
1: Όχι, δεν δηλαδή τη χαρακτηρίζω. Νερό, εγώ τη χαρακτηρίζω οργανωμένο έγκλημα.
0: Οργανωμένο έγκλημα, ακόμα βαρύτερα.
1: Οργανωμένο έγκλημα.
0: Το νερό μόλις θα κρατικοποιηθεί, θα πάει 7 φορές απάνω.
1: Κατά την άποψή μου, δηλαδή, το νερό,
0: δηλαδή θα μας
1: η επικοινωνία και η ενέργεια θα έπρεπε να ήταν κρατικά, ό,τι και να γίνει.
0: Άλλο και θα έπρεπε και άλλο τι είναι.
1: Άρα,
0: θα ανέβει το νερό.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα μετριούνται με το χρήμα.
0: Θα πλένουμε τα πόδια μας και τα χέρια μας με Sprite για να μας έρχεται φθηνότερα. Θα πίνουμε Coca-Cola γιατί θα μας έρχεται φθηνότερα από το νερό και τα χωράφια οι αγρότες.
1: Ναι, όπως πίνουν οι Γερμανοί, μπύρα.
0: Ενδεχομένως οι αγρότες τα χωράφια να τα ποτίζουν με μπύρα γιατί θα τους έρχεται φθηνότερα για αυτόν.
1: Ναι.
0: Άντε καλή συνέχεια, φίλε Δημοσθένη.
1: Να σε καλά.
0: Και εσύ,
1: τα φίλε. Τα λέμε. Γεια σου.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι.
10: Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
12: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
14: Με τραγανή ζύμη.
13: Πλούσια σε υλικά.
14: Και μοναδική σε γεύση.
13: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
14: Αγνά υλικά.
13: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
14: Φροντίδα και μεράκι.
13: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
14: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
13: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
14: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Επανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η έκτακτη εκπομπή για σήμερα. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Συζητάμε οτιδήποτε. Κατά προτίμηση συζητάμε για τη μεγάλη πυρκαγιά που άφησε και 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα και γενικότερα συζητάμε οτιδήποτε που μπορεί να καλυτερεύσει τη ζωή μας. Οτιδήποτε μπορεί να προτείνουμε, να προτείνετε για να καλυτερεύσει η ζωή όλων μας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι τα δύο τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε για να βγαίνετε και να λέτε τη γνώμη σας. Να συζητάμε, να συζητάτε και μεταξύ σας, γιατί έχουμε την ευχαίρεια την ίδια στιγμή να είναι δύο στον αέρα και να ακούει ο ένας τον άλλον. Πάμε λοιπόν, περιμένουμε τα τηλέφωνά σας.

Σε λίγα λεπτά ο Καραλής θα, ο Μανόλο θα κάνει το πρώτο του άλμα. Έχουμε στηρίξει πάρα πολλά στο Μανόλο για μεγάλη επιτυχία σήμερα. Στα επόμενα λεπτά λοιπόν θα κάνει το δικό του άλμα.

0: Πάμε, ποιος είναι στη γραμμή?
1: Κύριε Δήμο,
0: σας ακούω.
1: Χίλια συγγνώμη, μια συμπλήρωση θα κάνω 10 δευτερόλεπτα. Ναι, μόνο, ναι. Κύριε Γιώργο. Στην Τουρκία υπήρχε ένα οικόπεδο που είχε μέσα ένα πεύκο. Αυτό το πω και κλείνω. Ένα πεύκο, το οποίο οικόπεδο έπρεπε να κλειστεί από έναν υπουργό, σπουδαίο υπουργό, Τούρκο. Λοιπόν, έκτισε το σπίτι, τη βίλα του, αλλά το δέντρο δεν κόπηκε. Ήτανε μέσα στο κέντρο του Σαλονιού, καταλαβαίνετε τι θα λέω. Λοιπόν, απαγορεύεται, διότι εκεί ό,τι είναι, αλλά σε αυτά είναι. Λοιπόν, δεν έκλεψαν σε ένα σπουδαίο υπουργό τότε να κοπεί το δέντρο για να φτιαχτεί τη βίλα.
0: Κύριε Γιώργο, να ενημερώσω, ο Μανώλο Καραλής πέρασε με την πρώτη στο πρώτο του άλμα και με μεγάλη απόσταση από τον πύχη, κάτι ελπιδοφόρο. Τουλάχιστον 30-40 πόντους παραπάνω.
1: Μπράβο, μπράβο το παλικάρι. Αυτό είχα να πω και με συγχωρείτε που
0: ήρθα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Εδώ είναι ένας σταθμός που.
1: Είναι κατάκτηση, εντάξει.
0: Μπορεί ο καθένας, ανάλογα ο καθένας, υπάρχει αυτός ο σεβασμός, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, σα ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Έχει περάσει λοιπόν ο Μανώλο Καραλής, έχει περάσει τα 5.55 με την πρώτη. 2-3 μόνο άλτες δεν το έχουν περάσει τα 5.55. Και θα περιμένουμε τον Ντουμπλάντης, να δούμε και το άλμα του Ντουμπλάντης. Ουσιαστικά πιστεύω το χρυσό θα κριθεί μεταξύ Ντουμπλάντης και του Μανώλου του Καραλή. Ας ελπίσουμε να είμαστε μέσα στα μετάλλια, ό,τι χρώμα και να είναι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Περιμένω το δικό σας τηλεφώνημα να συζητήσουμε επίκαιρα θέματα.
1: Sports 94,3.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Επαναρχόμαστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Περιμένω τα τηλέφωνά σας. 2-15-2-15-59-43 2-10-2-20-59-43. Είναι ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Μια έκτακτη εκπομπή με το Δημοσθένη. Σε ένα φίλο. Σας ακούω. Ακούω. Σας ακούω.
4: Καλησπέρα, χρόνια πολλά και από χτες. Καλή Παναγία να έχουμε, να είμαστε με υγεία.
3: Να είστε
4: υγεία
3: καλά.
4: Και λίγο τύχη.
3: Αμήν. Σε όλο τον κόσμο.
4: Από μετέωρα είναι. Θα σου κάνω μια ερώτηση σαν δημοσιογράφος που είσαι και σε παρακολουθώ.
3: Δεν είμαι δημοσιογράφος. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος. Ένας άνθρωπος που βλέπω τα πράγματα σαν τρίτος.
4: Συγγνώμη, εγώ τώρα δεν έχω πολύ καιρό που σε... Εγώ το Γερασίμα άκουγα 9 χρόνια.
3: Ναι, εγώ δεν δρέπω δάφνες δημοσιογράφου.
4: Συγγνώμη, Δήμο, έτσι κατάλαβα από. Είσαι μόνο παραγωγός.
3: Ναι, κάνω παραγωγή εκπομπής.
4: Ναι, επειδή ακούω και τα... Είναι του ακουστικού, εγώ δεν βγαίνω πολύ.
3: Ναι, ναι.
4: Σπανίως, κατάλαβες. Ήθελα να πω αν γνωρίζεις και αν ξέρεις. Εγώ τώρα είμαι εδώ στην Καλαμπάκα, στα μετέωρα, δεν είμαι.
3: Ναι, ναι.
4: Έφυγα το 21 με το κορονοϊό, να πούμε πώς ήταν. Ο ψευδομάρτυρας είναι ποινικό αδίκημα, ναι ή όχι?
3: Ασφαλώς.
4: Αν το γνωρίζεις.
3: Ο ψευδομάρτυρας, η ψευδομαρτυρία είναι ποινικότατο αδίκημα.
4: Μπράβο. Εγώ είχα 25 χρόνια μαζί με τον συγχωρημένο τον αδελφό μου τον Χρήστο, τον έχασα τώρα πριν 8 μήνες περίπου στη Γερμανία, και με τον άλλο τον συγχωρημένο τον αδερφό μου είχαν μια αυτή για το... και είχαν βάλει οι άλλοι, ας πούμε, πώς λέγεται, δεν ξέρω, τρεις ψευδομάρτυρες γενικά. Μετά από 25 χρόνια κέρδισε το δικαστήριο, δηλαδή πήρε τα ποσοστά που δικαιούτανε, 14-20, και τα 6-20 τα πήρε η νύφη μου με τα... τέλος πάντων, εγώ είπα μετά τον αδερφό μου, ή μάλλον ο αδερφός μου είπε, γιατί στη Γερμανία να έκανε εξοδότηση, να κάνουμε αγωγές εφόσον κέρδισε το δικαστήριο τους τρεις ψευδομάρτυρες με χαρτιά και μέτς. Και λέει ο κύριος δικηγόρος, όχι, λέει, δικαιούστε. Εγώ, επειδή είμαι και στην Αθήνα, κάθε μέρα συνδόν...
3: Εάν έχουν καταδικαστεί για ψευδομαρτυρία, για να κάνεις αγωγή κατά την άποψή μου, πρέπει να καταδικάσεις πρώτα για ψευδομαρτυρία. Διότι κάνοντας την αγωγή, αδυνατίζεις πάρα πολύ την αγωγή σου σε περίπτωση. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάνεις μια αγωγή σε κάποιον τον οποίο δεν έχεις καταδικάσει για ψευδομαρτυρία ή δεν τον έχει καταδικάσει το ίδιο το δικαστήριο το οποίο κέρδισες.
4: Όχι, αυτοί ήταν ψευδομάρτυρες, Δήμο.
3: Ναι, ναι, αυτό σου λέω.
4: Εγώ πλήρωνα λεφτά, πολλά λεφτά. Τόσα χρόνια πέρανε αναβουλές. Και έχω και τα χαρτιά τα οποία, ναι, λένε.
3: Κοίτα, η αγωγή δεν σου απογορεύει κανείς να κάνεις αγωγή.
4: Συγνώμη.
3: Η αγωγή μπορεί να κάνεις μια αγωγή. Και τώρα με τον καινούριο νόμο, μέσα σε 90 μέρες πρέπει να έχουν κατατεθεί όλα τα χαρτιά για να μπορέσει να βγει η απόφαση εντός 6 μηνών. Οι αγωγές έχουν προχωρήσει πάρα πολύ.
4: Τώρα, όχι, εγώ ο αδερφός μου Χρήστος ήξερε καλύτερα από μένα, α πούμε. Από αυτά τα πράγματα είναι. Ούτε πολιτική, τίποτα. Και ποδόσφαιρο, αγαπώ τον αθλητισμό. Να και τώρα βλέπω το Μάνο, να πούμε, το Γκαραλί που πέρασε. Κατάλαβε τώρα.
3: Ναι, ναι.
4: Τα χάνω, Δημογία, δεν έχω καλό λέγιν. Αλλά δεν μας, ο δικηγόρος που μου πήρε τόσα χρήματα, τόσα χρόνια, δεν δεν έδωσε το δικαίωμα του αδερφό μου να κάνει μηνύσεις στο
3: σπίτι. Μα δεν είναι δικαίωμα του δικηγόρου. Δεν είναι δικαίωμα του δικηγόρου. Η αγωγή είναι δικαίωμα του πελάτη. Αν ο πελάτης ζητήσει επιτακτικά στον δικηγόρο του να κάνει αγωγή, ο δικηγόρος δεν μπορεί να πει όχι. Γιατί αν πει όχι, ο πελάτης θα πάει σε άλλον δικηγόρο. Η αγωγή γίνεται. Αγωγή δεν μπορεί να κάνεις. Κοίταξε. Για να σου δώσω λίγο να καταλάβεις. Αγωγή μπορεί να κάνεις για οτιδήποτε στον κόσμο. Μήνυση όμως πρέπει να είναι. Έχει δικαίωμα τη μήνυση.
4: Δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν μπορείτε να κάνετε ούτε δικαστήριο ούτε αγωγή. Μα εδώ είναι τα χαρτιά.
3: Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις.
4: Τώρα πάει τώρα. Έφυγε και ο αδερφός μου, έφυγε και ο αδερφός μου.
3: Εντάξει, εντάξει, τώρα.
4: Αυτό ήθελα να πω.
3: Είναι άνευ.
4: Εντάξει, εγώ σας ακούω πάντα, Δήμο.
3: Να είστε καλά, να μας ακούτε και να εισφέρετε κι εσείς όσο μπορείτε σε οτιδήποτε, στόμα με στόμα, να μεγαλώσουμε αυτή την παρέα.
4: Εννοείται.
3: Να λέμε, άκου 94,3, κάτι έχεις να ακούσεις καλό. Κάτι καλό θα ακούσεις.
4: Να είστε καλά, καλό.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ να έχετε. Καλό σας βράδυ. 2-12-20-59-43, το τηλέφωνο είναι κενό, 2-15-2-15-59-43.

0: Αγαπητοί φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Παλεύουμε για καλύτερες μέρες, παλεύουμε για έναν κόσμο καλύτερο, ένα κόσμο με σεβασμό, αξιοπρέπεια, ένα κόσμο που να μειώνεται η πείνα και η δυστυχία, σε έναν κόσμο που να φροντίζει τον συνάνθρωπο, σε έναν κόσμο μακριά από πολέμους, μακριά από έρηδες, να συνεισφέρουμε όλοι ώστε να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Εμείς εδώ από την πλευρά μας, σε ένα ενημερωτικό αθλητικό ραδιόφωνο, θα κάνουμε τα πάντα στην περίοδο που έρχεται να πετύχουμε το στόχο μας. Στόχο μας είναι να γίνουμε μια παρέα μεγάλη, να εκπροσωπούμε τη μεγαλύτερη μερίδα των Ελλήνων και των Ελλήνων φιλάθλων, των υγιών Ελλήνων και Ελλήνων φιλάθλων, αυτοί που είναι μακριά από τον οπαδισμό, τον κακό οπαδισμό, και είναι κοντά στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός παράγει εκτός από τα καλά του σώματος, παράγει και πολιτισμό. Αν δείτε, οι αθλητές, οι περισσότεροι, είναι άνθρωποι πολιτισμένοι, άνθρωποι που είναι διαμάντια. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι. Είναι δύσκολο αυτό, αλλά όχι ακατόρθωτο. Και η Εθνική Ελλάδος ήταν δύσκολο και ακατόρθωτο για κάποιους να πάρει το Πανευρωπαϊκό, αλλά το πήρε. Πολλά πράγματα ήταν φαινομενικά δύσκολα και ακατόρθωτα, αλλά στο τέλος πέτυχαν. Όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης έλεγε «θα πάρουμε το Ευρωπαϊκό», το πίστευε και το πήρε η ομάδα του. Γι' αυτό λοιπόν ας προσπαθήσουμε όλοι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι η τηλεφωνική γραμμή, είναι κενή αυτή τη στιγμή. Είναι μια εκπομπή που απευθύνεται σε όλους εσάς, στους ακροατές, σε όλους εσάς που θέλετε να ακούτε τη συντροφιά του μικροφόνου, θέλετε να ακούτε τον άνθρωπο που σας συντροφεύει, αλλά και κάποιοι άλλοι θέλουν να ακούνε εσάς. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να επικοινωνείτε, να μας λέτε τη γνώμη σας, την άποψή σας, πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, πώς μπορείτε και εσείς να πάρετε από εμάς και να γίνετε και εσείς καλύτεροι. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Το βελάκι δείχνει και δεξιά και αριστερά και πάνω και κάτω. Δεν δείχνει προς μία πλευρά. Είναι ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια ραδιοφωνική παρέα που από αυτή θα ωφεληθούμε όλοι. Εσείς γιατί θα έχετε καλύτερη ενημέρωση, έγκυρη, αληθινή, χωρίς χρώματα, χωρίς οπαδισμούς και βιαιότητες. Θα μαθαίνετε την είδηση όπως είναι η είδηση. Γιατί η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να παρουσιάζει την είδηση, ούτε να την κατασκευάζει, ούτε να την παραποιεί. Δημοσιογράφος είναι αυτός που λέει την είδηση όπως είναι, χωρίς να αποκρύπτει και χωρίς να συμπληρώνει. Αρκετά έχουμε βαρεθεί πια τους δημοσιογράφους που έχουν άποψη για όλα. Τους δημοσιογράφους που είναι και προπονητές, είναι και ιδιοκτήτες ομάδων, είναι και παίκτες, είναι και ό,τι άλλο θέλεις. Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι δημοσιογράφος που ανοιχνεύει και λέει την είδηση, ψάχνει να βρει την είδηση, δεν την κατασκευάζει, δεν την παραποιεί. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό και με αυτό το γνώμονα θα προχωρήσουμε στην καινούργια περίοδο, την περίοδο 26-27. Το νέο πρόγραμμα του σταθμού θα ξεκινήσει 3η-1η Σεπτεμβρίου. Είναι εμπλουτισμένο με παλιούς και νέους συνεργάτες. Έχει τη ζωντάνια του νέου και το μυαλό του παλιού, την εμπειρία του παλιού. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε από το Σεπτέμβριο και να κάνουμε. Θα χαρώ πολύ να βρεθούμε και στις εξορμήσεις αυτές που θα κάνουμε, τις εκδρομές, να βρεθούμε και σε, και σε συναντήσεις που θα είναι για να διερευνήσουμε αρκετά θέματα που απασχολούν όλους μας, γιατί όλη μας η ζωή δεν μπορεί να είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να μας απασχολούν. Δεν λέω, στο αθλητικό ραδιόφωνο προτεραιότητα έχει το αθλητικό το κομμάτι, αλλά ας μην το έχουμε δεδομένο ότι μόνο αθλητικά θα ακούμε. Θα ακούμε οτιδήποτε μας βασανίζει, οτιδήποτε μπορεί να το φτιάξουμε. Για να δούμε ποιος είναι ένας φίλος που παίρνει. Παρακαλώ.
1: Ναι, για χαρά.
0: Γεια σας.
1: Ελλάδα.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ελλάδα 10 εκατομμύρια 300 βουλευτές.
0: 300
1: βουλευτές.
0: 300 βουλευτές. Αυτό είναι, είναι από τα παράδεκτα.
1: Μισό λεπτάκι. Γερμανία 80 εκατομμύρια, άρα είναι 2.400 βουλευτές. Αμερική 300 εκατομμύρια, κάνετε ένα πολλαπλασιασμό και το βρίσκεται στο διατάχτα. Από όσους μας ακούνε εδώ πέρα, ποιος δεν έχει λάθος γιατρού.
0: Δεν υπάρχει κανένας, και όποιος πει ότι δεν έχω δώσει το κάτι της. Άλλο να το δώσεις από την ευχαρίστησή σου και άλλο να το δώσεις αναγκαστικά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και στο παιδί που έρχεται για να σου βάλει το air condition ή να σου κάνει την επισκευή στο σπίτι σου, το αυτοκίνητό σου, λογικά πληρώνεται για αυτό. Το κάτι της το παραπάνω, έχουμε συνηθίσει σαν λαός, το κάτι της παραπάνω πάντα το δίνουμε, αλλά θέλουμε και το δίνουμε.
1: Ποιος δεν έχει λαδώσει πολεοδομία? Πώς γίνεται στα σπίτια να φυτρώνουν πεύκα? Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν έχουν φυτρώσει πεύκα, υπήρχαν τα πεύκα.
1: Α, υπήρχαν, ναι. Πώς γίνεται σε Σαλαμίνα?
0: Υπήρχαν τα πεύκα.
1: Τα ξέρω ότι υπήρχε. Κοκκινιώτης μου. Λοιπόν, στο διακάστα. Σαλαμίνα, εκεί όταν πάμε σε Σαλαμίνα, την κοκκινιά μας λένε ξένους. Σήμερα πήγαν οι ξένοι και τους γίνανε τις φωτιές. Παρακάτω. Ολυμπιακός, βάλει σε μια δεκάδα, στα 20 μέτρα, να βαρέσουν χωρίς θερματοφύλακα την μπάλα να πάει στα δίχτυα. Πώς θα την βάλει μέσα? Στο διατάφτα, γιατί πέσει ο Ολυμπιακός, θα το σύστημα. Ποιος ξέρει να κοντρολάρει μπάλα? Τα λέω έτσι εντάχει.
0: Ναι.
1: Ό,τι προλαβαίνει. Καταλαβαίνεις, θα λέω.
0: Πάλι, ναι, όλοι καταλαβαίνουμε. Δεν ναι. Έχουμε.
1: Δεν χρειάζεται. Ποιος μπορεί να περάσει τον Ελκαμπή στην ταχύτητα? Ο Μικρούλης ή ο άλλος ο δεξής μπακ, ο Ρέτσος? Τον περάσει σε ταχύτητα. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα βάλει κολλή? Θα το δώσω εγώ πάσα ή εσείς? Τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Και μάλλα είμαι ιονικός είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ιονικός θα σου παλιούς ιονικός. Αυτή η χώρα δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Επί εποχής Κανελάκη είσαι ιονικός τότε.
1: Επί εποχή Δημητριάδη προπονητή.
0: Δημητριάδη, ναι.
1: Κάτι άλλο. Εφοπλιστές. Πατρίδες όλοι χριστιανοί. Ορθόδοξοι καλοί άνθρωποι οι οποίοι εφοπλιστές, οι Έλληνες, συντηρούν την Τουρκία. Έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, το εφοπλιστικό το κομμάτι είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Το εφοπλιστικό το κομμάτι έχει να κάνει με εμπόριο. Το εμπόριο στη θάλασσα δεν μπορεί να έχει όρια. Δεν θα παρεξηγούμε γιατί οι μεταφορές με τα πλοία των εφοπλιστών που έχουμε. Εκείνο που παρεξηγούμε και πολλές φορές το έχω πει, δεν μπορείς από τη μία να έχεις να λες ότι είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχεις έχεις κόψει την Ρωσία, έχεις αποκόψει τη Ρωσία από την από το πετρέλαιο ή το αέριο και τα λοιπά, και να μαθαίνουμε, γιατί εγώ δεν το έχω δει με τα μάτια μου και δεν το έχω δει με τα μάτια μου, απλώς εικασία και υπόθεση κάνω, ότι εφοπλιστές Έλληνες μεταφέρουν
1: Όχι, δεν λέω αυτό, δεν λέω αυτό, καμία σχέση.
0: Τα πετρέλαια.
1: Δεν λέω για τη μεταφορά, λέω για την επισκευή.
0: Ναι.
1: Η επισκευή την κάνει. Η Ελλάδα κρατάει την Τουρκία την οικονομία της, γιατί κάνει την επισκευή εκεί, Τουρκία, κάνει την επισκευή Κίνα, κάνει την επισκευή Ρουμανία, Βουλγαρία. Αυτά τα κράτη έχουν γυρίσει σε ροποσπορία.
0: Ναι, ναι.
1: Κατοντάδε. Κίνα, Πορτογαλία. Καταλάβατε.
0: Κάποτε, κάποτε τα ναυπηγεία περάματος που γνωρίζω την περιοχή εκεί.
1: Εκείνη η δουλειά μου.
0: Είχανε το μεγαλύτερο μεροκάματο, το μεγαλύτερο μεροκάματο οι εργαζόμενοι. Πολύ μεγάλο μεροκάματα. Και κάποια στιγμή θυμάμαι, γιατί προέρχομαι από οικογένεια που είχαμε καράβι, είχαμε, έψαχναν να βρούμε εργάτες για τις επισκευές. Και πολλοί εργάτες προτιμούσαν να κάνουν το σπίτι τους παρά να δεν έπαιρναν το μεροκάματο αυτό που ήταν, που είχαν αποφάσει εκείνοι. Πολλές φορές αυτό έφερε αντίθετα αποτελέσματα. Κάποια στιγμή ήταν σαν τους οικοδόμους επί εποχής επταετίας, που πηγαίναν και καθόντουσαν στο καφενείο και παρακάλαγε στον οικοδόμο τον Μπογιατζή να έρθει, και προτιμούσε να κάτσει στο καφενείο παρά να έρθει για δουλειά, γιατί είχαν μάθει σε πάρα πολλά λεφτά. Τα ναυπηγεία έχουμε και εμείς, να πω, και οι εργαζόμενοι τη δική τους, το δικό τους μερίδιο, που έφυγαν τα ναυπηγεία από την Ελλάδα. Θυμάσαι πόσα καράβια στο πέραμα επισκευάζονταν. Θυμάσαι πόσα, το νεόριο της Σύρου, πόσα καράβια είχε.
1: Ναι,
0: θυμάσαι τα ναυπηγεία.
1: Τα ναυπηγεία. Είναι Χαλκίδα και το καθεξής.
0: Ναι, γιατί ο πατέρας μου όταν έφερνε το καράβι πηγαίναν συνήθως στα ναυπηγεία στη Χαλκίδα. Και εγώ ήμουν παιδάκι, μικρό παιδάκι όταν με πήγαινε η μητέρα μου για να τον συναντήσει. Γιατί ήταν αρχικά μετάνιο στο καράβι και το φέρνανε στη Χαλκίδα. Δεκάδες πλοία θυμάμαι, ήμουν παιδάκι και θυμάμαι τα πλοία το ένα δίπλα στο άλλο, και μπορούσε από το ένα πλοίο να περάσει στο άλλο. Ήταν τόσο εύκολο. Τόσο εύκολο. Και εγώ φοβόμουν σαν παιδάκι, ενώ περνάγανε, ξέρεις, οι καπεταναίοι ο ένας με τον άλλον και κάνανε να πιούν τον καφέ, να κάνουν, ήταν μια παρέα.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν πας στα ναυπηγεία στο πέραμα, πόσα καράβια αυτή τη στιγμή είναι για επισκευή?
1: 7 κομμάτια.
0: Πόσα ήταν την εποχή, την περίοδο? Εγώ θυμάμαι πάνω από 50. 50 τουλάχιστον. Με μεροκάματα τεράστια. Έχω έναν φίλο, προσωπικό φίλο, ο οποίος δουλεύει αμοβολή.
1: Ναι.
0: Κάποτε μου λέει παίρναμε 10 δραχμές, για να το πω έτσι, 10 ευρώ.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Τώρα μου λέει παρακαλάμε για 3.
1: Για ποιο λόγο φύγαν τα καράβια?
0: Φύγαν τα καράβια διότι το κόστος, αυτό το οποίο κόστος, το εκτόξευσαν οι αλόγιστες συμπεριφορές των συνδικαλιστών. Γιατί όταν έρχονταν ένα καράβι και έπρεπε μέσα σε 10 μέρες να τελειώσει, και το καράβι αυτό δεν τελείωνε σε 10 μέρες, γιατί οι συνδικαλιστές, τα έχω ζήσει αυτά και στα λέω, οι συνδικαλιστές έκαναν απεργία, το καράβι την επόμενη φορά ο πλειοκτήτης θα προσπαθούσε να το πάει στην Νορβηγία, στη Δανία, στην Τουρκία, στη Ρουμανία, οπουδήποτε. Κάποτε όταν με το καράβι ο πατέρας μου πήγαινε στη Ρουμανία, γιατί πήγαιναν ξυλία, δεν υπήρχαν ναυπηγεία στη Ρουμανία, παρότι ήταν η Κωνστάτσα, ήταν από τα μεγαλύτερα, από τα μεγαλύτερα λιμάνια. Ερχόντουσαν στη Ρουμανία τα ρουμάνικα τα πλοία, ερχόντουσαν στην Ελλάδα τα βουλγάρικα εδώ. Τώρα φεύγουμε εμείς και πάμε εκεί.
1: Κάθε να σας πω κάτι. Επειδή ο κόσμος διαστρεβλώνει τα πράγματα, για όλα αυτά είναι στην Ελλάδα οι κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές δεν είναι και τόσο πολλοί.
0: Μίλα λίγο δυνατότερα αν θέλεις, γιατί δεν σε ακούω.
1: Λέω οι κομμουνιστές είναι το 3-4% στην Ελλάδα. Δεν είναι.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι οι κομμουνιστές που έκαναν το. Ποιος είπε ότι είναι κομμουνιστές.
1: Οι απεργίες. Λογικά τις απεργίες κάνουν οι κομμουνιστές. Γιατί
0: όχι, όχι, δεν κάνεις λάθος.
1: Το συνδικάτο είναι κομμουνιστές.
0: Όχι, όχι. Υπήρξε και συνδικάτο στο Πέραμα ναι. Που το διδικούσε η Χρυσή Αυγή.
1: Το ξέρω.
0: Γιατί δεν ήρθαν, τι. Γιατί δεν άλλαξε.
1: Ο Σκαραμαγκάς. Ο Σκαραμαγκάς και η Ελευσίνα δεν είχαν ποτέ. Και όμως αυτά τα φυγεία κάθονται. Και το ένα το πήρε ο Προκοπίου.
0: Ναι, ο Προκοπίου.
1: Α, εντάξει, τους πέρα μαγκιά. Λοιπόν, δεν είναι αυτά. Ένα μαγκαζί που κάνει επισκευές πλοίων έχει 38% εφορία πλάς. Ο Τούρκος ξέρετε πόσο έχει,
0: 10%.
1: Άρα δεν φταίνει οι κομμουνιστές. Ούτε η Πασόκ, ούτε η δεξιοί, ούτε η αριστερή.
0: Από την άλλη όμως, ο πλειοκτήτης έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια,
1: ναι.
0: Εδώ δεν πληρώνει τίποτα. Το ξέρεις αυτό το πράγμα.
1: Το ξέρω, δεν έχουν
0: επιστημονικό. Ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών και των πλειοκτητών, ναι. Που είναι απλήρωτος ουσιαστικά, δεν έχουν πληρώσει τίποτα.
1: Ναι.
0: Για να βάλουμε έναν άλλο φίλο. Θα βάλουμε και έναν άλλο φίλο σε λίγο στη γραμμή.
1: Το
0: πρόβλημα είναι διαχρονικό, είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνονται λάθη. Πάρα πολλά χρόνια που γίνονται λάθη σε αυτόν τον τομέα. Κατάλαβες, γίνονται πάρα πολλά λάθη. Και γίνονται λάθη γιατί...
1: Όλα είναι σκεμμένα.
0: Ναι, δώσ' το νου.
1: Για όλα αυτό με εμείς βέβαια. Για όλα αυτό με εμείς. Η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα μεροκάμαρα στην επισκευή στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Τα χαμηλότερα. Αλλά έχει τη μεγαλύτερη εφορία.
0: Γιατί... Έχει μεγαλύτερη εφορία και δεν έχουμε και συνέπεια.
1: Ακριβώς.
0: Φίλε μου, δεν έχουμε συνέπεια. Στο λέω το, εγώ το έχω ζήσει αυτό το πράγμα με το δικό μας καράβι. Δεν υπήρχε συνέπεια. Τα καράβια όταν μπαίνουν μέσα για να κάνουν επισκευή έχουν συγκεκριμένο χρόνο. Διότι έχουν κλεισμένο ναύλο σε συγκεκριμένη ημερομηνία και αν ο ναύλος αυτός που τον έχεις κλείσει δεν τον εκτελέσεις, ο πλειοκτήτης κινδυνεύει μέχρι να χάσει και το καράβι του. Είναι τρομερή η όρη των ναυλώσεων. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα καράβι σήμερα και ενώ πρέπει να βγει σε 10 μέρες κάνει ένα μήνα. Οι 20 μέρες αυτές που έχασε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Σε παρακαλώ στην γραμμή σου για να πάρουμε μια έκτακτη παρέμβαση από το φίλο τον Κώστα του Σαμοθράκη. Σε ακούμε Κώστα.
2: Έλα, Δήμα μου. Λοιπόν, έκλεισε ο Τικνιζιάν, είναι οριστική μεταγραφή του από τον Ερυθρό Αστέρα στον Ολυμπιακό. Αύριο το πρωί, 9 η ώρα, με πτήση από το Βελιγράδι, έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει και να είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Αριστερός
0: μπακ. Παίξει κατευθείαν.

0: Ακριβώς, 9 η ώρα με
1: πίσω. Ωραία, για οτιδήποτε άλλο, Κώστα, εδώ είμαστε.
0: Όχι, όχι, ναι, Δημό μου, εδώ. Εντάξει.
1: Να είστε καλά.
0: Απλά τώρα βγήκε αυτό.
1: Να
0: είστε
1: καλά. Να είστε καλά. Ναι,
0: καλό βράδυ.
1: Συνεχίζουμε, φίλε μου.
2: Απλά από τα υπόλοιπα, από δέντρα, από πέφτια και αυτά, πώς καίγονται και πώς κάνουν, δεν ξέρω. Αλλά από πλοία το κάτω χαρτιά καλά. Είμαι εκεί από το 77 στην επισκευή. Και η δουλειά μου είναι επισκευή είτε Ελλάδα, είτε Αμερική, όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, την επισκευή την ξέρω πολύ καλά και ξέρω τι γίνεται εδώ. Σκίζουν, να μην πω τι, η εφορία. Γιατί δεν μπορεί ο Άδωνης να μην κυκλοφορεί με γυαλιά των 600+ ευρώ.
1: Δεν είναι θέμα αυτό. Επάνω. Κοίταξε, μην το προσωποποιούμε σε κάποιον. Δεν είναι θέμα αυτό. Η εφορία δεν γίνεται για να κυκλοφορεί ο κάθε Άδωνης με τα γυαλιά. Η εφορία είναι διαχρονικό και πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κράτος. Φεύγουν επιχειρήσεις. Φεύγουν επιχειρήσεις όχι μόνο της ναυτιλίας. Φεύγουν επιχειρήσεις και πάνε στη Βουλγαρία, πάνε στην Κύπρο, πάνε στο Λιχτένστάιν, πάνε οπουδήποτε για να αποφύγουν την εφορία. Η εφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό θα λυθεί μόνο πανευρωπαϊκά. Όταν εφαρμοστεί πλέον πανευρωπαϊκός φόρος. Δεν μπορεί να έχει άλλο φόρο η Γερμανία, άλλο φόρο η Ελλάδα. Άλλο μεροκάματο η Γερμανία, άλλο μεροκάματο η Ελλάδα. Κάποια στιγμή αυτά θα ενοποιηθούν. Το ζητούμενο είναι πόσο ακόμα αντέχει αυτό.
2: Ακούς τώρα αυτό που μπορεί να έπαιξε από το μηχανάκι. Μ' ακούς.
1: Ναι, ναι.
2: Μ' ακούς. Αυτό λέμε ότι δεν είναι τόπος.
1: Πόσο θα ενοποιηθεί, πότε θα ενοποιηθούν και πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας την Ελλάδα πίσω. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε, χωρίς οι Έλληνες να το θέλουμε, τελευταίοι.
2: Το ξέρω.
1: Στα πάντα. Έχουμε μείνει στην προϊστορία μας, έχουμε μείνει στην αρχαία Ελλάδα και αντί να βλέπουμε την τύφλα μας, αυτό που έχουμε τυφλωθεί και δεν βλέπουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό. Παρασυρώμαστε από τον οποιονδήποτε που μας τάξει. Παρασυρώμαστε. Γιατί δεν κάθισε κανένας ποτέ στο σκαμνί που έταξε και δεν έκανε. Ποτέ δεν κάθισε. Και βλέπεις αυτοί που έταξαν, αυτοί που σκίζαν τα μνημόνια με ένα άρθρο και μία υπογραφή και μία... ξαναζητάνε την ψήφο. Αυτοί που έκοψαν τις συντάξεις και τους μισθούς, ξαναζητάνε την ψήφο. Αυτοί που άνοιξαν τα σύνορα και μπήκανε η Σάρα και η Μάρα χωρίς έλεγχο και χωρίς να τηρείται η διαδικασία, ξαναζητάνε την ψήφο. Ο καθένας δεν έχει την αξιοπρέπεια να πάει σπίτι του. Γιατί είναι πολύ γλυκιά η εξουσία. Το μέλι είναι πολύ γλυκό. Και δεν λέω το μέλι μόνο το χρηματικό, το μέλι της εξουσίας. Δυστυχώς οι άνθρωποι τρελαίνονται να εξουσιάζουν άλλους ανθρώπους. Τρελαίνονται.
2: Τα σύνορα δεν τα ανοίξαν, η κυρία μου, τυχαία. Τα σύνορα είναι επιδοτούμενα με το κεφάλι πάει. Θα σας πω κάτι. Γιατί τους βάζουν αέρα και δεν τους αφήνουν να φύγουν ούτε για πλάκα. Το έχετε καταλάβει αυτό. Μπαίνουν αέρα στην Ελλάδα. Αν δεν αφήγει αυτή την Ελλάδα.
1: Όχι, δεν είναι. Η Ελλάδα, αδερφέ μου, θα γίνει σε λίγο καιρό η αποθήκη ψυχών. Μην νομίζω ότι όλα αυτά τα ανθρωπάκια που έρχονται, τα φτωχά ουσιαστικά, γιατί άμα ήταν τα πλούσιοι, θα καθίσουν στις χώρες τους. Έρχονται για να καθίσουν στην Ελλάδα.
2: Τι να κάνει στην Ελλάδα.
1: Δεν έρχονται. Τι να κάνει στην Ελλάδα, να μοιράσουμε τη φτώχεια μας. Να μοιράσουμε τι. Νομίζεις ότι αυτά τα ανθρωπάκια που έρχονται εδώ με τα 700 και τα 800 ευρώ που παίρνουν και τα μισά τα στέλνουν στην πατρίδα τους για να ζήσει η οικογένεια την οποία άφησαν, γιατί αυτοί που φεύγουν είναι νέοι άνθρωποι. Συνήθως είναι άντρες. Συνήθως είναι το καλύτερο κομμάτι της χώρας τους. Είναι αυτοί που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 25, 30, 35 χρονών.
2: Ακριβώς.
1: Δεν φεύγουν γυναίκες άπορες και δυστυχισμένες. Αυτές οι γυναίκες που φεύγουν είναι αυτές που δεν έχουν πια σύζυγο, δεν έχουν τίποτα. Έχει πεθάνει ο σύζυγός τους στις μάχες, στις αντιμαχίες που έχουν μεταξύ τους και δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Και ζώνονται παιδιά και έρχονται. Μήπως περάσουν και βρούνε μια καλύτερη μέρα.

0: Δεν φταίνε οι μετανάστες, αυτοί οι μετανάστες. Φταίνε αυτοί που δημιουργούν αυτή την κατάσταση και δεν κάνουν κάτι για αυτούς τους ανθρώπους στη χώρα τους. Γιατί να τους επιδοτήσω στην Ελλάδα και δεν τους επιδοτώ στη χώρα τους. Να πάω στο Σουδάν και να πω 1 εκατομμύριο Σουδανοί που αυτή τη στιγμή εγώ σαν Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να έρθουν σε μένα τους επιδοτώ να κάτσουν εδώ, εδώ θα το παίρνετε. Αλλά οι Γερμανοί, που ουσιαστικά αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήθελε τους μετανάστες γιατί ήθελε φτηνά εργατικά χέρια. Όμως ο κάθε μετανάστης μετά από μια περίοδο που αρχίζει και νομιμοποιείται γίνεται ισότιμος και είναι ισότιμος με έναν γηγενή. Και έτσι και το μεροκάμα το διεκδικεί το καλό και δεν είναι φτηνός για να είναι ελκυστικός. Και όταν φέρνει λοιπόν το μετανάστη θα πρέπει να ξέρεις θα πάρεις και τα προβλήματά του. Θα πάρεις και τα ήθη και τα έθιμά του. Θα ανεχθείς και τη θρησκεία του. Θα ανεχθείς και τη γλώσσα του. Θα ανεχθείς και όλα αυτά τα κακά που μπορεί να κουβαλάει. Και τη σαρία του και ό,τι κακό μπορεί να κουβαλήσει. Και την εγκληματικότητά του και τον κακό χαρακτήρα του. Και δεν λέω ότι όλοι οι μετανάστες είναι κακοί ή είναι κακό να είναι μετανάστες.
1: Όχι, κακοί.
0: Οι χώρες με τη μετανάστευση προόδευσαν. Εάν π.χ. στην Ελλάδα το 1993 δεν ερχόντουσαν οι Αλβανοί, τα έργα του 2004 δεν θα έκανε ποτέ η Ελλάδα, ποτέ Ολυμπιακούς Αγώνες και έργα. Καταντήσαμε οι Αλβανοί να είναι οι επόμενοι Έλληνες. Και βλέπεις ότι όσοι Αλβανοί ήρθαν και ήρθαν για να δουλέψουν και να καθίσουν στην Ελλάδα, πρόκοψαν. Αυτή τη στιγμή το 80% των περιπτέρων είναι αλβανικά. Το 80% των τεχνικών εργασιών που επισκευές, μετασκευές και τέτοια είναι Αλβανοί. Τα συνεργεία καθαριότητος, Αλβανοί. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή εμείς παρατήσαμε αυτές τις δουλειές για να τις κάνουν οι Αλβανοί. Έβλεπες ότι στα χωράφια και στην κτηνοτροφία οι Αλβανοί είχαν προτεραιότητα.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαιναν οι Έλληνες. Και αναγκαστικά τον χώρο αυτόν εκεί δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ τρύπα. Την τρύπα θα συμπληρωθεί ό,τι και να γίνει. Και τη συμπληρώναν οι Αλβανοί. Και μετά παραπονιόμαστε γιατί οι Αλβανοί πήραν τις δουλειές, γιατί οι Αλβανοί το ένα, γιατί οι Αλβανοί το άλλο. Πολύ καλά έκαναν στους ανόητους αυτούς Έλληνες που θεωρούσαν ότι ήταν υποτιμητικό να πας να γίνεις κτηνοτρόφος ή να πας να οργώσεις και να θερήσεις. Και σήμερα πάμε και αγοράζουμε το ρύζι και οτιδήποτε από τα λαχανικά, τα λεμόνια, τις ντομάτες και από το εξωτερικό τη στιγμή που θα μπορούσαμε εμείς να τα παράγουμε. Είναι δυνατόν να πηγαίνουμε να αγοράζουμε από το Βέλγιο ντομάτα από το Βέλγιο, ντοματάκια από το Βέλγιο, λάχανα από το Βέλγιο, μαρούλια από το Βέλγιο, που δεν έχει ήλιο. Για να δεις ήλιο στο Βέλγιο, κάνεις προσευχές. Να αγοράζουμε λεμόνια με του κόσμου τα ζυρανιοκτώνα από την Τουρκία, να αγοράζουμε αμύγδαλα από την Αίγυπτο ή όλα αυτά. Μα παραδώσαμε τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες ή τις βιομηχανίες, τις παραδώσαμε και τις κλείσαμε. Έκλεισε η Πίτσος, έκλεισε η Ζόλα, έκλεισε η Σχημό, έκλεισε η άλλη, πώς τη λέγανε, η Έλκο. Έκλεισαν όλες τις βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρικών. Και ήρθαν οι Τούρκοι ή οι Γερμανό-Τούρκοι ουσιαστικά και πήραν τα εργοστάσια αυτά και αντί να απαιτήσουμε τα εργοστάσια αυτά να παραμείνουν στην Ελλάδα. Ναι, υπό την καινούρια ιδιοκτησία πήραν τα εργοστάσια αυτά που θα έπρεπε εμείς οι ίδιοι να κάνουμε μποϊκοτάζ. Αλλά το πρώτο πράγμα που πας και κάνεις, πας και αγοράζεις το τουρκικό, το φτηνό. Αυτοί οι πατριώτες, οι τηλεμαρκετάδες, τα περισσότερα τους πράγματα τα φέρνουν από την Τουρκία. Εκείνος ο υπερπατριώτης, ο τηλεπολιτής, ακόμα και τις αλυφές από την Τουρκία τις φέρνει. Άρα λοιπόν τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Η πρώτη εμείς φταίμε. Δεν φταίει αυτός που φέρνει από την Τουρκία το προϊόν το τουρκικό. Φταίς εσύ που τρέχεις σαν κοιμισμένος να πας να το αγοράσεις. Να μην το αγοράσεις. Όχι, να μην το αγοράσεις. Δεν το θέλω.
1: Εγώ είναι τουρκικό. Εντάξει.
0: Λοιπόν, φίλε μου, γιατί έχουμε και έναν άλλο στη γραμμή, σε ευχαριστώ που πήρες.
1: Πρώτη φορά έχω πάρει.
0: Να είσαι καλά και να παίρνεις και να παίρνεις κάθε τέτοια συζήτηση. Έστω και ένας Έλληνας να ξυπνήσει, ένας Έλληνας να μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτά που λέμε προς το καλό του, θα είναι επιτυχία.
1: Για χαρά το κυριολογικό σε όλοι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Πάμε στον επόμενο, σε ακούμε.
2: Έλα κύριε Δημοσθένη μου.
0: Σας ακούω.
2: Αναστάσεις.
0: Γεια σου Αναστάση.
2: Τι γίνεται.
0: Εδώ προσπαθούμε.
2: Χαίρομαι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, μπράβο.
0: Στη ζωή ό,τι μπορείς κάνεις και ό,τι κάνεις θα το εισπράξεις.
2: Αυτό δεν είναι σίγουρο, αλλά πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς. Πρέπει να κάνεις το χρέος σου.
0: Βάσει της ενέργεια δίνεις, ενέργεια παίρνεις. Καλό δίνεις, καλό
2: καλά,
0: παίρνεις.
2: Δεν είναι απόλυτο αυτό, γιατί μπορεί να κάνεις πολλά και να εισπράξεις λίγα ή τίποτα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Άλλοι που δεν κάνουν τίποτα, εισπράττουν πολλά.
0: Ο άνθρωπος ο καλός είναι ευχαριστημένος και με τα λίγα, να έχεις υπόψη σου.
2: Ο άνθρωπος ο οποίος είναι...
0: Ο καλός ο άνθρωπος δίνει πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνει.
2: Ο άνθρωπος που είναι φιλοσοφημένος ελέγχει τις επιθυμίες του, τα αίσθηκτά του και τις φιλοδοξίες του.
0: Βεβαίως.
2: Ο φιλόσοφος στην αρχαιότητα, γιατί είπες ότι έχουμε μείνει στην αρχαία Ελλάδα, λάθος, δεν συμφωνώ σε αυτό που είπες.
0: Όχι, έχουμε μείνει και εξαργυρώνουμε και εξαργυρώνουμε.
2: Δεν εννοώ αυτό. Να βγεις έξω με τον Μαρκούτσι και να παίρνεις συνεντεύξεις από Έλληνες και Ελληνίδες και να τους ρωτάς για την αρχαία Ελλάδα διάφορα πράγματα. Σε πληροφορώ από τις 10 ερωτήσεις που θα κάνεις, στις 9.30 θα σου πούνε ή δεν ξέρω ή θα σου λένε βλακίες. Βάζουμε ένα στοίχημα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να βάλουμε το στίχημα, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Εδώ ρωτάνε.
2: Στο σχολείο δεν μαθαίνουμε τίποτα.
0: Εδώ ρωτάνε τι γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου.
2: Θα μαθαίνουμε αυτά που θέλει η εξουσία. Όχι αυτά που πρέπει.
0: Αυτά που είναι χειραγωγούμενα. Αυτά που θέλουν να περνάνε.
2: Δεν ξέρουμε. Α, την αρχαία Ελλάδα. Εκεί που κάθεται δεν την ξέρει ο Έλληνας. Δεν την ξέρει.
0: Μα
2: αυτό
0: σου λέω.
2: Γιατί αυτοί που μας κυβερνάνε δεν τους συμφέρει αυτό. Δεν το θέλουν αυτό. Θα σου πω ορισμένα πράγματα και θα καταλάβεις τη συνέχεια. Λοιπόν, να μην αφήνεις να σε λένε Δήμο. Το όνομά σου δεν είναι Δήμο.
0: Είπα Δημοσθένης.
2: Είναι Δημοσθένης.
0: Το
2: Δήμος είναι άλλο όνομα.
0: Το τηρώ και το... Αλλά άκουσε, δεν μπορώ να απαγορεύσω όταν κάποιος θέλει να το πει.
2: Είναι άλλο όνομα.
0: Δεν θέλω να τον παρατηρώ.
2: Άλλο το όνομα Δημοσθένης και άλλο το όνομα Δήμος. Είναι δύο ξεχωριστά ονόματα.
0: Ναι.
2: Τα οποία υπάρχουν από την αρχαιότητα.
0: Ναι.
2: Μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι το γνωστό ηθοποιό που έχετε δάνει, ο Δήμος Ταρένιος.
0: Ο Δήμος Ταρένιος, ναι.
2: Ναι, ήτανε Δήμος. Δήμος το ατομικό το όνομα, όχι Δήμος Τένις.
0: Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς, ο οποίος λόγω του ότι τον είχα συνδέσει στις θεατρικές του, σαν θεατρίνο, με το δοσίλογο με τον Κουκουλοφόρο. Για μένα ήταν από τους πολύ καλούς ηθοποιούς.
2: Εξαιρετικός.
0: Από τους πολύ καλούς ηθοποιούς.
2: Πλούσιο ρεπερτόριο.
0: Ο οποίος έφυγε και δυστυχισμένος.
2: Ναι. Λοιπόν, μη μακρηγορείς. Με το υπάρχον πολιτικό σύστημα δεν μπορούμε να έχουμε ελπίδες για κάτι καλύτερο.
0: Όχι, δεν αλλάζει.
2: Αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Με το υπάρχον πολιτικό σύστημα, φίλε μου, ξέχασέ το. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αλλαγή ρότα σε αυτή τη χώρα. Δεν σώζεται αυτή η χώρα. Μιλάμε για δημοκρατία σήμερα.
0: Mm.
2: Μιλάμε για δημοκρατία. Η δημοκρατία γεννήθηκε εδώ. Σε αυτή τη χώρα.
0: Είναι άλλη η δημοκρατία αυτή που εννοούμε εμείς, αυτή που γεννήθηκε, και άλλη αυτή η δημοκρατία, αυτή η δημοκρατία που ευαγγελίζονται οι σημερινοί πολιτικοί. Αυτό που ευαγγελίζονται οι σημερινοί πολιτικοί.
2: Είναι άλλη δημοκρατία που υπήρχε τότε.
0: Δεν είναι δημοκρατία
2: όταν
0: η παλιά δημοκρατία.
2: Δεν έχει σχέση το σημερινό πολίτευμα με την αρχαία δημοκρατία. Δεν έχει σχέση.
0: Καμία.
2: Επί της ουσίας, κατά 85%, 90% είναι δύο διαφορετικά πολιτεύματα. Είναι δύο διαφορετικά πολιτεύματα. Σε τόσο μεγάλο ποσοστό. 85-90%. Μόνο οι εκλογές υπάρχουν. Και τότε κάνανε εκλογές. Αλλά όχι όπως τις κάνουμε, όχι όπως τις κάνουμε σήμερα. Κατά τα άλλα, είναι δύο διαφορετικά πολιτεύματα. Για παράδειγμα, θα σας φέρω ορισμένα παραδείγματα για να καταλάβεις μια γεύση. Είχαν τη Βουλή των 500. 500 βουλευτές. Οι οποίες προέρχονταν από τις 10 φυλές. 50 από κάθε φυλή.
0: Ναι.
2: Επί 10, 500. Είχανε τη γερουσία των 100. Των 100 γερουσιαστών. Τον Άριο Πάγο. Αυτό που λέμε σήμερα Άριος Πάγος. Τότε δεν ήταν μόνο δικαστήριο. Ήταν και γερουσία.
0: Από εκεί το έχουν πάρει και οι Αμερικάνοι.
2: Βέβαια, από εκεί, αγόρι μου.
0: Οι Αμερικάνοι αντέγραψαν ότι καλύτερο υπήρχε.
2: Οι Αμερικάνοι, οι επαναστάτες, ο Τζορτζ Ουάστον και οι υπόλοιποι, τι να διαβάσουνε. Αρχαίους διαβάζανε.
0: Βεβαίως.
2: Τους καλύτερους διαβάζανε. Αυτοί ήταν οι καλύτεροι. Όχι γιατί ήταν Έλληνες, γιατί έτσι είναι, ρε φίλε. Ήταν οι καλύτεροι. Εσύ όταν αρρωστήσεις, πού θα πας, αν μπορείς. Στο καλύτερο 100 θα πας.
0: Ασφαλώς.
2: Στο χειρότερο.
0: Στο καλύτερο, αυτό ελπίζω.
2: Λοιπόν,
0: γι' αυτό ψάχνεις. Τον καλύτερο το γιατρό, λοιπόν, τον καλύτερο είχαν... επιστήμονα, τον καλύτερο δάσκαλο, τον καλύτερο.
2: Έτσι, έτσι. Και το τρίτο που είχαν, πέρα από τη Βουλή των 500, με τους 500 βουλευτές, τη γερουσία των 100, με τους 100 γερουσιαστές, είχαν και το μεγαλύτερο και ισχυρότερο νομοθετικό σώμα. Την Εκκλησία του Δήμου στην Πνίκα. Είχαν δηλαδή 3 νομοθετικά σώματα. 3! Εμείς έχουμε μόνο ένα. Τη Βουλή των 300. Αυτοί είχαν 3 νομοθετικά σώματα. Και η Βουλή και η Γερουσία συνεννοιότανε με συζητήσεις και ψηφοφορίες για να προετοιμάσουν τα νομοσχέδια.
0: Μα ήταν και καθημερινές.
2: Άκουσέ με, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ήταν καθημερινές οι ψηφοφορίες. Ήταν καθημερινές, δεν ήταν για οτιδήποτε.
2: Η δημοκρατία δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι δυναμικό, είναι κάτι καθημερινό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι στατικό. Έτσι είναι. Λοιπόν, η Βουλή και η Γερουσία έπρεπε να συμφωνήσουν για να βγάλουν το νομοσχέδιο. Οι αρχαίοι το νομοσχέδιο το λέγανε προβούλευμα. Προβούλευμα. Και από εκεί βγαίνει και το βούλευμα που λέμε και σήμερα. Και από εκεί βγαίνει και η Βουλή και οι βουλευτές. Ναι. Το βούλευμα είναι αυτό που λέμε σήμερα εμείς ο νόμος. Και το προβούλευμα ήταν το νομοσχέδιο. Η Βουλή λοιπόν και η Γερουσία με συζητήσεις και ψηφοφορίες έπρεπε να συμφωνήσουν και να βγάλουν το νομοσχέδιο για οποιοδήποτε θέμα. Και μετά αυτό πήγαινε στην Εκκλησία του Δήμου και έμπαινε στις καλένδες εκεί στην ημερήσια διάταξη για το πότε θα συζητηθεί. Από εκεί και έπειτα αναλάμβανε η Εκκλησία του Δήμου. Τι αναλάμβανε? Να εκλέξει έναν αριθμό ατόμων. Ίσο αριθμό ατόμων. 10 από τη μια πλευρά, 10 από την άλλη. 20 από τη μια πλευρά, 20 από την άλλη. 30 από τη μια πλευρά, 30 από την άλλη. Λεγόμενοι σύνδικοι του Δήμου. Οι σύνδικοι του Δήμου. Οι οποίοι εκλέγονταν από το λαό στην Εκκλησία του Δήμου. Για να κάνουν τι? Για να αγορέψουν, να ρητορέψουν ενώπιον της Εκκλησίας του Δήμου. Είτε υπέρ του παλιού νόμου, είτε κατά του παλιού νόμου, είτε υπέρ του νέου νόμου, είτε κατά του νέου νόμου. Καταλαβαίνεις τι σου λέω?
0: Ασφαλώς, ναι.
2: Και μετά, σε αυτό το κατάλογο των ομιλητών, είχε δικαίωμα και οποιοσδήποτε Αθηναίος πολίτης να δηλώσει συμμετοχή. Για να βγει και αυτός και να μιλήσει. Είτε υπέρ του παλιού νόμου, είτε κατά του παλιού και υπέρ του νέου νόμου. Να πει ό,τι ήθελε. Τι σ' αγορεύειν βούλετε, λεγότανε αυτή η διαδικασία στην αρχαία δημοκρατία. Και μετά από ένα μήνα γινότανε μυστική ψηφοφορία. Από το λαό. Από την Εκκλησία του Δήμου, εάν δέχονταν το καινούργιο νομοσχέδιο, εάν το δέχονταν ή αν το απέρριπταν. Και αν το δέχονταν, από εκεί και πέρα υπήρχε η περίφημη φράση που λέγανε οι κήρυγες στην Εκκλησία του Δήμου, έδωξε τη Βουλή και το Δήμο. Αυτό υπάρχει στο κανάλι της Βουλής, για να γελάς. Υπάρχει τέτοια εκπομπή, με τέτοια ονομασία. Τι σημαίνει έδωξε τη Βουλή και το Δήμο? Δόξα, λέμε σήμερα η δόξα του 21. Λέμε η δόξα των θερμοπυλών. Λέμε η δόξα της Αλαμίνας. Δεν τα λέμε αυτά.
0: Ε, βέβαια.
2: Είναι από το ρήμα δοξάω, δοξώ. Που σημαίνει γνώμη. Εξού και ορθοδοξία. Ορθοδοξία. Ορθή δόξα. Ορθοδοξία σημαίνει ορθή δόξα. Η θρησκεία μας, η ορθοδοξία.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι η γνώμη, η δόξα, τα αρχαία ελληνικά. Είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα γνώμη. Και ότι το έδωξε τη Βουλή και το Δήμο σημαίνει ότι γνωμάτευσε και η Βουλή και ο Δήμος και συμφώνησαν. Και από την τάδε του μηνός και μετά θα εισήγει ο τάδε νό, ο τάδε νόμος, ο νέος νόμος. Με πιανείς.
0: Βεβαίως.
2: Προχωρημένα πράγματα. Άλλο επίπεδο. Άλλο
0: εδώ,
2: επίπεδο.
0: Εδώ αδερφέ μου, εδώ ο νόμος.
2: Και αν ο λαός έλεγε όχι, τότε παίρνανε πίσω το προβούλευμα. Η Βουλή και η Γερουσία κάνανε νέες συζητήσεις, κάνανε αλλαγές και μετά από κάπως τον καιρό κάνανε την ίδια διαδικασία με τους συνδίκους του Δήμου για να ξανασυζητηθεί το νομοσχέδιο με νέους όρους στην Εκκλησία του Δήμου για να μπορέσει μετά πάλι ο λαός να αποφανθεί να βγάλει την ετοιμιγορία του.
0: Ασφαλώς. Εδώ βλέπεις ότι ο νόμος σήμερα ισχύει και αύριο το πρωί είναι άλλος νόμος. Το πολιτικό, από την ώρα που το πολιτικό το σύστημα μπορεί μέσα σε μία νύχτα να αλλάξει τον νόμο χωρίς να πάρει κανείς χαμπάρι.
2: Ό,τι γουστάρουνε κάνουνε.
0: Βλέπεις ότι πόσες τροπολογίες νόμων έχουν γίνει νύχτα, μεσάνυχτα ή μετά τα μεσάνυχτα και γίνονται για μία μέρα.
2: Ναι, γιατί τότε φίλε μου δεν υπήρχε ασυλία. Η βουλευτική ασυλία.
0: Ποιος να δικάσει στη σημερινή εποχή, ποιος να δικάσει, ποιον.
2: Άκουσέ με για να μαθαίνεις. Δεν είναι αυτά που λες, άκουσέ με. Στη Ρώμη, στην αρχαία Ρώμη πρωτοδημιουργήθηκε η βουλευτική ασυλία. Η ασυλία των βουλευτών ή των γερουσιαστών. Βέβαια στη Ρώμη είχαν τη σύγκλητο, είχαν τους συγκλητικούς. Αυτά ήταν γερουσιαστές αυτοί. Δεν είχαν βουλευτές αυτοί. Είχαν μόνο τους γερουσιαστές, είχαν άλλο σύστημα αυτοί. Δεν είχαν δημοκρατία αυτοί.
0: Ναι.
2: Είχαν τη res publica. Res publica. Res σημαίνει πράγμα. Publica είναι αυτό που λέμε και σήμερα στα αγγλικά. Public relations. Public relations. Δημόσιες σχέσεις. Άρα res publica ήταν τα δημόσια πράγματα. Σε εμάς όμως σήμαινε τα δημόσια πράγματα. Σε εμάς όμως η δημοκρατία το λέει. Δήμος και κράτος. Να το παλιό δήμος που λέγαμε προηγουμένως. Το κράτος του Δήμου. Δηλαδή η δύναμη, η ισχύς στο Δήμο, στο λαό, στην εκκλησία του Δήμου. Βλέπεις τη διαφορά ανάμεσα στη λέξη δημοκρατία και στη λέξη res publica. Είναι δύο λέξεις που ενώ λένε ότι είναι ταυτόσιμες, δεν είναι ταυτόσιμες, είναι διαφορετικές. Η μία λέει το κράτος του Δήμου και η άλλη λέει τα δημόσια πράγματα. Γενικός και αορίστος.
0: Ναι.
2: Με παρακολουθείς, τους λέω.
0: Βέβαια, σωλός.
2: Αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, λέγανε οι αρχαίοι. Για να γίνει σοφός πρέπει να επισκεφτείς τα ονόματα, τις λέξεις, για να ξυπνήσεις, για να δουλέψεις το μυαλό σου. Γιατί κάθε λέξη...
0: Μα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η Ελλάδα...
2: Εδώ και 3.000 χρόνια.
0: Η Ελλάδα...
2: Είναι το,
0: το ελληνικό λεξιλόγιο μπορεί να πει μία λέξη... Μία λέξη, κάτι μπορεί να πει μάλλον κάτι με 10 διαφορετικούς τρόπους, 10 διαφορετικές λέξεις.
2: Μα είναι δεδομένο.
0: Και εμείς.
2: Πάρα πολλά οι ξένοι.
0: Και εμείς οι ξύπνοι, οι πονηροί.
2: Δεν μας κάνουν χάρη.
0: Οι ξύπνοι.
2: Δεν είναι οι ξένοι, γιατί έτσι είναι.
0: Ναι, όπως εμείς οι ξύπνοι, οι πονηροί, βιαστήκαμε για να αλλάξουμε αυτό.
2: Αγράμματι,
0: αυτό από εκεί να καταλάβεις πόσο χειραγωγούμενο. Χειραγούμενη γίναμε.
2: Ναι, αλλά,
0: αλλάξαμε.
2: Δεν είναι μόνο το κράτος το οποίο κάνει ό,τι μπορεί, το ξενοκίνητο κράτος το οποίο κάνει ό,τι μπορεί να μας δείξει τάξ τα μάτια, φταίει και ο λαός. Ο οποίος δεν κάθεται από μόνος του να διαβάσει, να ξεστραβωθεί που λέει ο λαουτζίκος, από μόνος σου.
0: Έχεις δει κανένα παιδί. Κανένα παιδί.
2: Που κάνανε τον πολιτισμό, όχι μόνο τον ευρωπαϊκό. Έχουμε επηρεάσει κι άλλους λαούς, εξωευρωπαϊκούς. Αυτοί κάνανε τον πολιτισμό στην ανθρωπότητα. Δεν είναι, δεν μας δίνουν μπράβο οι ξένοι για επειδή μας θαυμάζουν. Εμάς είναι ο Έλληνες, δεν μας σέβονται, το βλέπεις.
0: Όχι, μας δεν σας το.
2: Λοιπόν, ασχολούνται με αυτούς για να ωφεληθούν. Για να ωφεληθούν ήδη. Οι ξένοι εννοώ.
0: Εκτός, εκτός ελαχίστων.
2: Δεν κάνουν χάρη, δεν κάνουν χάρη στους αρχαίους.
0: Αυτό λέω, εκτός ελαχίστων νεοελλήνων που χαίρουν εκτίμησης, παγκόσμιας εκτίμησης.
2: Εντάξει, υπάρχουν.
0: Οι περισσότεροι μας θεωρούν σκουπίδια.
2: Σωστό, σίγουρα. Να το θεωρείτε.
0: Μας θεωρούν σκουπίδια. Και εμείς να βάλουμε ως βάση την αρχαία Ελλάδα και πάνω σε αυτή να χτίζουμε, το μόνο που κάνουμε είναι να καταστρέφουμε.
2: Αυτοί που μας κυβερνάνε από το 1821 μέχρι σήμερα δεν το θέλουν αυτό.
0: Να σου εξηγήσω
2: γιατί,
0: κάτι.
2: Εάν γίνει αυτό, θα χάσουν πρώτα απ' όλα την κουτάλα.
0: Είναι ο Έλληνες. Εξήγησέ μου γιατί καταργήσαμε τα αρχαία ελληνικά από τα σχολεία τη στιγμή που άλλα κράτη, άλλα κράτη κάνουν στα πανεπιστήμια τους έδρες αρχαίων ελληνικών. Εμείς τρέξαμε να καταργήσουμε τα αρχαία ελληνικά. Και δεν ήταν μόνο που καταργήσαμε τα αρχαία ελληνικά, το μεγάλο λάθος. Γιατί όλα τα πράγματα βάσει των αρχαίων ελληνικών εξηγούνται.
2: Μην το συζητάς.
0: Δεν είναι μόνο που καταργήσαμε τα αρχαία ελληνικά.
2: Και όχι μόνο...
0: Πήγαμε και στη δημοτική. Ποια δημοτική? Του πεζοδρομίου.
2: Η δημοτική είναι μια λαϊκή γλώσσα, αλλά είναι κατώτερη από τα αρχαία ελληνικά.
0: Μα τι σχέση έχει τα αρχαία ελληνικά η δημοτική?
2: Τα αρχαία ελληνικά θα βρεις μέσα από την ετυμολογία των λέξεων, μέσα από την αλήθεια των λέξεων, γιατί αυτό σημαίνει ετυμολογία. Λοιπόν, θα βρεις ένα τρομερό πλούτο το οποίο θα τεχνώσει το μυαλό σου, θα το τεχνώσει, θα σε ανεβάσει επίπεδο. Θα μπορείς να κάνεις σκέψεις που δεν θα μπορούσες να κάνεις χωρίς τα αρχαία ελληνικά. Θα ανέβεις επίπεδο με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Η ελληνική γλώσσα, μια γλώσσα που παρήγαγε η ίδια η γλώσσα πολιτισμό, μια γλώσσα μουσική γλώσσα, γιατί αν το δεις, η αρχαία ελληνική είναι μουσική γλώσσα. Γι' αυτό είχε και τόνους. Γι' αυτό είχε και τόνους. Πρόσεξε το.
2: Άκουσε με. Τα αγγλικά που είναι σήμερα η διεθνής γλώσσα, η γλώσσα του πλανήτη, γιατί παλιά τα αρχαία ελληνικά ήταν η γλώσσα η διεθνής. Η γλώσσα που ήταν στην Ασία, στην Ευρώπη και στην Αφρική ήταν τα αρχαία ελληνικά. Ήταν η διεθνής γλώσσα της εποχής.
0: Μα και λοιπόν, το μήνυμα που γράφτηκε...
2: Σήμερα λοιπόν τα αγγλικά έχουν 70.000 ελληνικές λέξεις. Εάν τις αφαιρέσεις, θα μιλάνε όπως οι πίθηκοι. Θα μου γκανίζουνε.
0: Όχι, θα μιλάνε με νοήματα.
2: Θα στενοηθούνε.
0: Με νοήματα. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι το μήνυμα που στάλθηκε στο υπερπέραν, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, στάλθηκε ένα μήνυμα και ηχητικό και γραπτό.
2: Το ξέρω, στα ελληνικά το ξέρω.
0: Σε αρχαία ελληνικά.
2: Το ξέρω. Λοιπόν,
0: γιατί?
2: Τι άλλο ήθελα να πω. Σου έφερα το λοιπόν ένα γκρόσο μότο περίπου πώς λειτουργούσε το πολίτευμα. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι κι άλλα. Λοιπόν, ασυλία δεν υπήρχε. Ούτε για πολιτικά, ούτε για ποινικά αδικήματα. Εδώ πέρα βλέπεις τι γίνεται. Βαφτίζουν και δίνουν άσυλο σε όλους αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν τους νόμους του κράτους. Παραβιάζουν το Σύνταγμα και ασχημονούν και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Το βλέπεις. Δες τον κορονοϊό. Δώσανε στις επιτροπές ασυλία. Στους τραπεζίτες ασυλία. Παντού δίνουν ασυλία. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Σήμερα έχουμε κοινοβουλευτισμό. Κοινοβουλευτισμός. Parliament. Στα αγγλικά, Αγγλία, 17ος αιώνας, Όλιβερ Κρόμουελ, πήγαινε το βράδυ να γκουγκλάρεις, να δεις ποιος ήταν αυτός, ο εφευρέτης του κοινοβουλευτισμού. Αλλά το δράμα στην Ελλάδα είναι ότι ούτε καν κοινοβουλευτισμό έχουμε. Στην Αγγλία έχουν κοινοβουλευτισμό, στη Γερμανία έχουν, στην Αμερική έχουν, γιατί στην Αμερική μπορεί να έχουν βουλή και γερουσία, έχουν, αλλά εκκλησία του Δήμου δεν έχουν. Πρόσεχε τι σου λέω.
0: Ναι.
2: Έχουνε βουλική γερουσία. Και εκεί κολοβό είναι το πολίτευμα. Αλλά δεν έχουν εκκλησία του Δήμου. Δεν έχουν τρία νομοθετικά σώματα, ναι. Έχουν μόνο δύο. Τη Βουλή και τη Γερουσία. Τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.
0: Ναι, ναι.
2: Και εκεί κολοβή είναι η δημοκρατία. Δεν συμφέρει η εκκλησία του Δήμου. Γιατί περνάει η εξουσία στο λαό. Δεν το θέλουν αυτό. Ο κλεβισμός λοιπόν είναι ένα μείγμα, ένα μεικτό πολίτευμα, ένα μείγμα ολιγαρχίας, πώς το λένε, μοναρχίας, μοναρχία, όπως τα ακούς, μοναρχίας και κομματοκρατίας. Να σου πω ότι στην αρχαία δημοκρατία δεν υπήρχαν κόμματα. Απαγορεύονταν δια νόμου με την ποινή του θανάτου, με νόμο που είχε ψηφίσει ο λαός στην εκκλησία του Δήμου. Και τα κόμματα τα ονόμαζαν πολιτικές εταιρείες ή πολιτικές συμμορίες. Είναι γραμμένα αυτά στα αρχαία κείμενα. Τα έχεις ξανακούσει αυτά.
0: Τώρα διαβάζεις, δεν χρειάζεται.
2: Είναι γραμμένα όλα.
0: Δεν χρειάζεται να τα ακούσω.
2: Είναι ένα μεικτό πολίτευμα λοιπόν το οποίο δεν είναι δημοκρατικό. Αλλά το δράμα στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε ούτε καν κοινοβουλευτισμό. Κοινοβουλευτισμό έχει η Αμερική, η Γερμανία, η Αγγλία. Πράγματι, αυτές οι χώρες έχουν αυτό το σύστημα. Εμείς δεν έχουμε ούτε αυτό. Ένα τμήμα του ελληνικού λαού, οι πολιτικές οικογένειες, οι οικονομικές οικογένειες και οι ξένες πρεσβείες μαζί με την Greek Mafia, τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με την Greek Mafia, την ελληνική μαφία, όπως τα ακούς, αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα.
0: Σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα.
2: Ένα μείγμα πολιτικών οικογενειών, οικονομικών, οι ξένες πρεσβείες και η Greek Mafia mm-hmm. που στο οποίο συμμετέχουν και μεγάλοι επιχειρηματίες του τόπου, μεγάλοι, mm-hmm. πολύ γνωστά ονόματα, λοιπόν αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα. Ούτε κοινοβουλευτισμό δεν έχουμε στην Ελλάδα. Πόσο μάλλον δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία σήμερα στον πλανήτη. Και τι κάνουνε, υβρίζουν την αρχαία δημοκρατία. Την υβρίζουν, βάζουν τα τσανάκια τους να τη βρίζουνε. Επίτηδες.
0: Και
2: να μην ξυπνήσει ο λαός.
0: Και το κυριότερο είναι ότι...
2: Τι γινότανε τότε και τι γίνεται σήμερα.
0: Αυτούς που υβρίζουν, αυτούς τους προσκυνάμε.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ναι.
0: Να σε βρίζει και να σε πατάει κάτω και ναι. να λες σφάξε με αγά μου για να γιάσω.
2: Και τελειώνω με τούτο, τότε επειδή δεν υπήρχε ασυλία, οι πολιτικοί επιστρέφονταν τακτικά τα δικαστήρια, τα πάση φύσεως δικαστήρια. Και οι ποινές τους ήταν οι εξής. Και τα δικαστήρια κληρωτά, όλες οι επιτροπές ελέγχου του συστήματος και η δικαιοσύνη, τα δικαστήρια και όχι μόνο, όλα ήταν κληρωτά. Για να μην μπορεί εσύ να βάλεις το δικό σου. Γιατί εσύ... Ο ηγέτης, ο αρχηγός, ο εξουσιαστής θα κοιτάξει να βάλει τους δικούς του.
0: Όπως γίνεται και τώρα. Η κάθε κυβέρνηση διορίζει αυτούς που θέλει και κατεβάζει αυτόν που δεν θέλει.
2: Δημοσθένη, με το σπουδαίο όνομα. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Πάντα η φύση του ανθρώπου τέτοια ήταν. Αλλά αυτοί είχαν βρει ασφαλιστικές δικλείδες για να κυκλώνουν από τέτοια σκατόμουτρα. Από τέτοιους αλήτες. Από τέτοιους προδότες, από τέτοια λαμόγια. Είχαν βρει ασφαλιστικές δικλείδες.
0: Ναι, είχαν...
2: Ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Είχαν βάλει τη δικλίδα αυτήν.
2: Όλοι με κλήρωση. Οι δικαστές, οι ένοργοι, οι επιτροπές ελέγχου του συστήματος φτιάχναν ένα φερρυπίν. Να το καταλάβουν και... σήμερα 10 εκατομμύρια.
0: Και η κλήρωση...
2: Φτιάχναν ένα εκλεκτορικό σώμα 800.000 ενός εκατομμυρίου και από εκεί τραβάγανε με κλήρο.
0: Και η κλήρωση γινόταν την τελευταία στιγμή, όχι προκαθορισμένα.
2: Όλες τις ελέγχους του συστήματος και της δικαιοσύνης. Όλες.
0: Εδώ ο πολιτικός...
2: Να βάλεις το δικό σου, το δωτό, ούτε τον αιρετό. Γιατί αν γίνουν, λέει, να γίνονται, λέει, εκλογές στη δικαιοσύνη. Οι αρχαίοι ούτε εκλογές είχανε. Γιατί και στις εκλογές το δικό σου θα βάλεις πάλι.
0: Βέβαια,
2: για να πάρει τους ψήφους για να βγει. Πάλι θα βάλει το δικό σου.
0: Εδώ για να καταλάβεις...
2: Λοιπόν, αποκλείανε και τις εκλογές στα θέματα αυτά. Μόνο με κλήρωση.
0: Ναι, εδώ
2: υπάρχει ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη και σε όλες τις επιτροπές ελέγχου του συστήματος σε όλα τα επίπεδα.
0: Εδώ
2: να... κάνουν φίλο και φτερό. και να πηγαίνει στα δικαστήρια της Ηλίας. Ήτανε τακτική τρόφιμη στα δικαστήρια της Ηλίας η πολιτική της τότε εποχής. Και σε πληροφορώ ότι τα βρίσκανε μπαστούνια.
0: Πολλοί από αυτούς είχαν
2: γνωριστεί. Άλλοι είχαν πιει το κόνιο. Άλλοι είχαν φύγει νύχτα. Γιατί δεν είχαν το θάρρος να αντικρίσουν το θάνατο. Και σε άλλους τους είχαν πάρει την περιουσία. Και τα παιδιά τους είχαν βγει στον δρόμο. Και σε άλλους είχαν στερεί στα πολιτικά δικαιώματα εφόρου ζωής. Τα ακούω.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
2: Τα ακούω να λες.
0: Να σου πω, Αναστάση, κοίτα, όταν βλέπεις ότι ξέρεις τι πάει να πει ΕΔΕ, όταν ένας δημόσιος υπάλληλος καταγγελθεί, ναι, λέει ναι. ΕΔΕ. Ποιος αναλαμβάνει να διεκπαιρεώσει την ΕΔΕ?
2: Οι δικοί τους άνθρωποι.
0: Ο συνάδελφός του.
2: Είναι όλοι δωτοί ή αιρετοί. Είτε δωτός είσαι είτε αιρετός, το ίδιο πράγμα είναι. Το κάθε κόμμα θα βάλει το δικό του, το κομματόσκυλό του, για να ψηφιστεί. Δεν αλλάζει τίποτα. Οι αρχαίοι είχαν την κλήρωση. Γιατί ξέρανε τη φύση του ανθρώπου.
0: Μόλις ο Μανώλης Καραλής.
2: Πάρ' το χαμπάρι.
0: Άκου αυτό το δω.
2: Οι ανθρώπου είναι αδυσόπιτοι. Είμαστε αδυσόπιτοι. Εδώ έχουμε καταστρέψει τον πλανήτη. Δεν τα βλέπεις στο σπίτι μας.
0: Βέβαια.
2: Δεν βλέπεις τι γίνεται. Αδίστακτοι.
0: Για ένα λεπτάκι, stop, Αναστάση. Μόλις τώρα πέρασε τα 5.95 μετά από τον Ντουμπλάντης και ο Μανώλης Καραλής. Μόλις τώρα πέρασε τα 5.95 και τα πέρασε πάρα πολύ άνετα, πολύ με καλά. Τουλάχιστον 30 πόντους πάνω από το ύψος αυτό.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, διδαχτήκαμε πολλά πράγματα. Να σε καλά. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα είμαστε μέχρι τις 11 μαζί. Πριν από λίγο, όπως είπα, πέρασε ο Μανώλο τα 5.95 μετά τον Ντουμπλάντης. Δεν πάει καλά η Τζένκο στο ακόντιο, αλλά δικαιούνται και οι αθλητές να έχουν και την κακή τους μέρα, να έχουν και μια κακή μέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τελευταία σας τηλέφωνα για σήμερα, όποιοι θέλουν να βγούνε, να συζητήσουμε ό,τι θέμα εσείς νομίζετε ότι ικανοποιεί τις πνευματικές σας ανησυχίες, να δώσουμε και σε κάποιους άλλους την ευκαιρία να σκεφτούν. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου. Χαμήλωσε το τηλέφωνο σου.
3: Ναι, τώρα μ' ακούτε.
0: Το ραδιόσκυλο τηλέφωνο. Ναι, σε ακούω πολύ καλά.
3: Ευχαριστώ τον Αναστάση και εσάς. Σήμερα έμαθα πολλά πράγματα που δεν τα ήξερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα πολύ καλό μάθημα. Γεια σου Αναστάση μεγάλε.
0: Είδες καμιά φορά πέρα από τα αθλητικά υπάρχουν και άλλα πράγματα
3: πολύ
0: που μπορούμε
3: καλό,
0: να συζητήσουμε
3: καλό.
0: Να μάθουμε
3: πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό.
0: Χωρίς να πολιτικολογούμε, χωρίς να κάνουμε δύσκολες αναφορές και δύσκολες συζητήσεις.
3: Λοιπόν, επειδή δεν τον Αναστάση τον άκουγα μόνο στα μπασκετικά.
0: Ναι.
3: Είναι κυκλοπαίδεια ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, οι γνώσεις του είναι αρκετά δυνατές και μακάρι να παίρνει τουλάχιστον στη δική μου εκπομπή και να
3: παίρνει και να ξέρουμε πότε να μπορεί να μεταφέρουμε προσοχή.
0: Να μεταφέρει και τις γνώσεις του σε κάποιους άλλους που δυστυχώς δεν μπόρεσαν να διαβάσουν, δεν είχαν την ευκαιρία να τα μάθουν, είτε γιατί
3: λοιπόν,
0: δεν τους τα δίδαξαν, είτε γιατί δεν τα διάβασαν.
3: Και εγώ διαβασμένα τα είχα, πρόσεξε τη συλλογή, γιατί και εγώ ασχολούμαι λιγάκι,
0: ναι, ναι.
3: Αλλά δεν ήταν τόσο καλά τεκμηριωμένα από μένα, γιατί δεν είχα τις γνώσεις να τα τεκμηριώσω έτσι. Ήξερα για τα αυτά που είπε ο Αναστάσης, σφαιρικά.
0: Ναι.
3: Όχι όπως τα είπε ο Αναστάσης που μου τα έβαλε μέσα στο μυαλό μου με τάξη.
0: Εντάξει, ο Αναστάσης τα έβαλε οργανωμένα.
3: Μπράβο.
0: Οργανωμένα σαν για να μπορεί εύκολα να τα αφομοιώσει και το πιο απλό μυαλό.
3: Ενώ τα έχω διαβάσει 2-3 φορές όλα αυτά που είπα Αναστάσεις, όχι όμως με τη σειρά μου τα είπα Αναστάσεις, γνωρίζοντας πολλά πράγματα από αυτά, δεν τα είχα βάλει σε σωστά κουτάκια.
0: Ναι.
3: Ο Αναστάσεις μου τα έβαλε σε σωστά κουτιά.
0: Τα έβαλε στη σωστή σειρά, γι' αυτό και
3: έτσι.
0: Ήταν...
3: Έτσι, έτσι. Γιατί και εγώ μεγάλος είμαι και τα ασχολήθηκα αρκετά μεγάλος να αρχίσω να διαβάζω και να... Και φεύγανε πολλά πράγματα από το μυαλό μου. Πάντως σας ευχαριστώ και εσάς, σαν σταθμό και τον Αναστάση. Καλό
0: θα
3: βράδυ.
0: Κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Στο μέλλον θα έχουμε αρκετές τέτοιες συζητήσεις, να ξέρετε. Οπότε έχουμε το χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο, θα απλώς να είστε συντονισμένοι, να μεταδίδετε κι εσείς, να μεταλαμπαδεύετε την συχνότητα στους υπόλοιπους. Υπάρχει ένας ραδιοφωνικός σταθμός, λέγεται Ελλάδα 943, μπορείτε να τον ακούτε και να συμμετέχετε.
3: Αν κοιτάξεις το τηλέφωνό μου και το κομπιούτερ σου, θα δεις ότι είμαι πολύ παλιός.
0: Ωραία, ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι.
3: Καλό βράδυ και έχω
0: σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ που πήρες, ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Έτσι λοιπόν το ραδιόφωνο, εκτός από συντροφιά, είναι και διδαχή. Μπορείς να ακούσεις πράγματα, διότι απευθύνεται σε ανθρώπους που ακούν. Το ραδιόφωνο δεν είναι τηλεόραση, δεν είναι οπτική η μάθηση, δηλαδή να βλέπεις και να μαθαίνεις. Εδώ ακούς, και όταν τα αυτιά έχουν τη διάθεση να ακούσουν, μόνο θα κερδίσουν. Γι' αυτό λοιπόν να παρακολουθείτε τέτοιες συζητήσεις, να παρακολουθείτε τέτοιες εκπομπές, να παρακολουθείτε γενικώς το δικό μας το ραδιόφωνο, θα έχετε πολλά να ακούσετε, πολλά να μάθετε, εκτός από τη συντροφικότητα, εκτός από την παρέα, θα ακούγονται και πράγματα που ίσως μέσα στην γενική απαξίωση των πάντων σε άλλα ραδιόφωνα δεν ακούγονται. Γιατί για μένα το ραδιόφωνο δεν είναι μουσικούλα. Για μένα το ραδιόφωνο, αν κάποιος ήθελε να ακούσει μουσική, είναι το μόνο εύκολο. Δηλαδή ραδιόφωνα, ακούω ραδιόφωνα που παίζουν μόνο μουσική. Και έχω αναρωτηθεί πολλές φορές, αυτά τα ραδιόφωνα που παίζουν μόνο μουσική, τι προσφέρουν στο κοινό, τι προσφέρουν στον άνθρωπο, στον ακροατή. Ένας ακροατής, αν θέλει να ακούσει μουσική, έχει το κασετοφωνό του, το CD του, το PC του, το λάπτοπ του, το κινητό του, μπορεί να ακούσει όση μουσική και ό,τι θέλει. Τα ραδιόφωνα πρέπει να παράγουν σκέψη, να παράγουν πολιτισμό, να ανταλλάσσουν απόψεις, να ανταλλάσσουν μηνύματα, να γίνονται παρέες, να αλληλοβοηθούνται αυτοί που ακούν, να μπορούν αυτοί που παράγουν να πούν στο τέλος της ημέρας κάτι πετύχαμε. Έστω και ένας από εσάς που άκουσε σήμερα, αν κάτι πήρε, είναι μεγάλο κέρδος. Για εμένα τουλάχιστον, που είμαι πίσω από αυτή την κονσόλα και κάθομαι όχι για να το ευχαριστηθώ, κάθομαι για να ευχαριστήσω και κάποιους άλλους ανθρώπους να μπορέσουν να κοιμηθούν ή να ξαπλώσουν και να σκεφτούν αυτά που είπαμε. Γιατί καλύτερες σκέψεις έρχονται όταν είσαι πια στο κρεβάτι, εκεί που είσαι μόνος σου με τη σκέψη σου. Εδώ είναι ένα κομμάτι που το αγαπάμε, είναι ένα κομμάτι που μας αρέσει στο ραδιόφωνο, το κομμάτι της επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων. Πάμε λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, ένα-δυο τελευταία τηλέφωνα θα πάρουμε, όποιος πάρει θα βγει στον αέρα απευθείας να μας πει και αυτός τη δική του άποψη, τη δική του ιστορία, τη δική του γνώμη, το δικό, αυτό γενικώς που θέλει. 2-10-2-20-59-43. Πάμε λοιπόν στον επόμενο. Σε ακούμε.
4: σας παίρνω για τον κύριο Δήμο.
0: Το Δημοσθένη, ναι.
4: Ναι.
0: Σας ακούω. Παναγιώτης
4: λέγομαι, μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, ασφαλώς μπορεί.
4: Παγκράτη. Ναι.
0: Να βάλουμε και έναν άλλο κράτη. Παρακαλώ και ο άλλος, είστε στον αέρα κι εσείς.
5: Καλησπέρα σας κύριε.
0: Ωραία, να περιμένετε μονάχα, έχει προτεραιότητα ο κύριος. Είστε στον αέρα, μπορείτε να ακούτε.
5: Όχι, θα πούνε, θα πει ο άλλος και θα βγω άλλη μέρα ευχές για τη φετινή ημέρα. Η χάρη της Παναγίας σας δίνει δύναμη και κουράγιο σε όλους μας, να έχετε υγεία.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
5: Θα πω από αύριο, θα βγαίνω καμιά ώρα.
0: Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Ό,τι επιθυμείτε.
5: Πώς είναι ο σταθμός, πώς λέγεται ο σταθμός?
0: Ελλάδα Sports 94,3. Στους 94,3.
5: Πολύ καλός, είστε ειλικρινέστατος και χαρισματικός άνθρωπος και όλοι στο σταθμό εκεί.
0: Να είστε καλά, κύριε, να είστε καλά.
5: Να έχετε υγεία.
0: Αμήν, αμήν, αμήν. Πάμε, σας ακούμε. Σας ακούμε.
4: Ναι.
0: Ναι, σας ακούμε, εσάς.
4: Ναι, ο Παναγιώτης λέγομαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Πρώτη φορά παίρνω και ήθελα να, για το ενδιαφέρον που είπατε πολλά με τον κύριο Αναστόλη.
0: Ναι.
4: Αλλά για τα σημερινά προβλήματα πρέπει να μιλάτε πιο ουσιαστικά, συγκεκριμένως. Αυτά που περνάει ο κόσμος, δεν είναι μόνο οι φωτιές, το τι αφήνουν πίσω το θέατρο, καταστρέφονται περιουσίες, δουλειά δεν έχει ο κόσμος, δεν έχει να φάει ο κόσμος. Μιλάμε τώρα για πάνω από το 50% στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικά. Και δεν υπάρχει δηλαδή μια δουλειά είναι το τρίωρο. Πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος αυτό το τρίωρο? Το άλλο στοιχείο είναι, κύριε Δήμο, ότι δεν αφήνουν να φτιαχτούν κόμματα άλλα. Ή θα τα πνίξουν στην προσπάθεια, θα αλλιώσουν. Δεν ξέρω αυτό το αφαταλήθημα που σας έδωμα.
0: Δεν είναι δικαίωμά τους να μην αφήσουν. Το πολιτεύεστε είναι ελεύθερο για, όλους, το πολιτεύεστε.
4: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι και αυτοί που εκπροσωπούν καινούργια κόμματα ή προσπαθούν να κάνουν καινούργιες παρέες πολιτικές, λίγο χαμηλώστε αν θέλετε το τηλέφωνο σας γιατί ακούγεται διπλό,
4: ναι.
0: Πολιτικές παρέες, στο τέλος εκμαυλίζονται. Στο τέλος γίνονται χειρότεροι από αυτούς.
4: Και από
0: αυτούς. Δυστυχώς η εξουσία διαφθείρει και ακόμα και εμείς, και εμείς που δεν αγαπάμε την εξουσία, αν ποτέ είχαμε εξουσία μην νομίζετε ότι θα είμαστε καλύτεροι. Ο άνθρωπος δυστυχώς παρασύρεται πολύ εύκολα. Ο μαμονάς και η εξουσία διαφθείρουν πολύ εύκολα. Όταν ένας άνθρωπος είναι πεινασμένος πολιτικά, είναι πεινασμένος μαθησιακά, είναι στερημένος, πολύ εύκολα θα εκμαυλιστεί. Γι' αυτό βλέπετε και η δύναμη αυτών που έχουν χρήματα είναι η πείνα των λαών. Όταν ένας λαός πεινάει είναι εύκολα διαχειρίσιμος. Όταν ένας λαός όμως περνάει καλά και δεν πεινάει, και δεν λέω μόνο πεινάει από το στομάχι του, πεινάει και πνευματικά.
4: Ακριβώς.
0: Όταν λοιπόν δεν πεινάει πνευματικά, είναι ένας άνθρωπος που έχει ανοίξει το μυαλό του, είναι δύσκολα διαχειρίσιμος. Θα ζητήσει εξηγήσεις και λόγους για αυτά που του κάνει ο δυνάστης του, γιατί αυτός που έχει το χρήμα γίνεται κάποια στιγμή δυνάστης του φτωχού. Αυτός που έχει την εξουσία στη μάθηση, στην παιδεία, γίνεται δυνάστης. Βλέπετε, το πρώτο πράγμα για να διαλύσεις ένα λαό είναι να τον κάνεις απαίδευτο, να μην έχει παιδεία. Όταν ένας λαός δεν έχει παιδεία, εύκολα του περνάει αυτός που θέλει, ο διαφθορέας, αυτά που θέλει.
4: Σωστά.
0: Λαοί που είναι παιδεμένοι, που έχουν διαβάσει, που έχουν, είναι πολιτισμένοι. Είναι λαοί οι οποίοι ζουν πολιτισμένα. Ναι, γνωρίζετε γνωρίζετε κράτη, κράτη που λένε το βιωτικό τους επίπεδο είναι ανεβασμένο, το βιωτικό τους, το πνευματικό τους. Ναι. Μπορούμε να πούμε σήμερα το ίδιο για την Ελλάδα? Τι να πούμε? Το βιωτικό επίπεδο κάτω από το μηδέν. Το πνευματικό επίπεδο χιλιόμετρα κάτω. Τι να πούμε? το οικογενειακό επίπεδο οικογένεια, μηδέν. Τι να πούμε, η πολιτική σκέψη, μηδέν, χειραγωγούμενη.
4: Προσέξτε, μας λένε για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και δεν μας λένε για την πείνα στο σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε. Ο εργαζόμενος που δουλεύει εκεί πέρα παίρνει 3 εκατοστάρικα για 3 εκατοστάρικα το μήνα, mm-hmm. που συμβαίνει στο 70% των εργαζομένων και σε άλλες δουλειές. Πώς φάζει, αυτό είναι πείνα, δεν είναι η ακρίβεια. Είναι, η ακρίβεια είναι άλλο κομμάτι. Άλλο να έχεις να μπορείς σε αγοραστική δύναμη και να αγοράζεις και άλλο να έχεις να δουλεύεις και να πεινάς. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Το θέμα είναι ότι, θα, με ένα σύστημα που κάποια στιγμή συζητήθηκε και μπήκε στο παιχνίδι των εργατικών διεκδικήσεων, ναι. θα μπορούσαν να εργάζονται όλοι οι υγιείς,
4: να έχουν το βασικό μας τουλάχιστον.
0: Με 2 ώρες ημερησίως σε όλη η ανθρωπότητα,
4: ναι,
0: θα μπορούσε να παράγει πλούτο που να περνάνε όλοι πάρα πολύ καλά. Ναι. Δυστυχώς δουλεύουν από τα 8 δις, 9, 10 δις πληθυσμό στον κόσμο, δουλεύουν το 80% και απολαμβάνει το 20%.
4: Ναι.
0: Δουλεύουν για να ζουν. Δεν ζουν, μάλλον ζουν για να δουλεύουν. Δεν δουλεύουν για να ζουν καλά.
4: Πάντως είναι πολύ σωστά και ορθά και προσέχετε τώρα για να κλείνω με το θέμα.
0: Η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη σε οικογένειες.
4: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι η πολέμη. Αυτό δηλαδή που έγινε το 40 γίνεται και τώρα.
0: Ναι.
4: Ερματοδίτη για αυτό το κομμάτι. Που,
0: η μεγαλύτερη γενοκτονία που γίνεται είναι το δημογραφικό πρόβλημα. Όταν δεν δίνεις το δικαίωμα λόγω οικονομικού στις οικογένειες να κάνουν παιδιά, αυτό είναι γενοκτονία του έθνους.
4: Ναι.
0: Γενοκτονεί το έθνος. Και όταν γενοκτονεί το έθνος, κάποια στιγμή θα φτάσει οι Έλληνες, οι πραγματικοί Έλληνες, να είναι πολύ λιγότεροι από τους κατοίκους.
4: Θα λεγόμαστε naturalized Έλληνες.
0: Από τους κατοίκους αυτού του κράτους.
4: Ναι. Πάντως, κύριε, δεν μου ευχαριστήκα πολύ με αυτά.
0: Ελπίζω να μας παρακολουθείτε, ελπίζω να συνεισφέρετε.
4: Ο πρέπει να μιλάει λίγο πιο ήρεμα και πιο πολλά πράγματα μπορεί να
0: κοίτα, ο κάθε άνθρωπος...
4: Είναι ο χαρακτήρας.
0: Ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του.
4: Τον ακούω τώρα και...
0: Είναι ένας χαρακτήρας δυναμικός. Είναι ένας χαρακτήρας...
4: Ναι, έχει... Είναι μερικές φορές μέσα
0: αλλά αποπνέει καλό άνθρωπο, αποπνέει έναν άνθρωπο με καλοσύνη.
4: Είναι ο χαρακτήρας που του κάνει.
0: Βγάζει πολλές φορές την αγανάκτησή του, την αγανάκτηση που μπορεί να έχουμε όλοι, με πιο δυναμικό.
4: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι που λέτε, σε ένα κράτος που σκέφτεται μόνο, πάμε σε ένα άλλο τηλεφώνημα. Σας ακούμε, παρακαλώ, σας ακούμε.
6: Μέσα στον αέρα.
0: Ναι, βέβαια.
6: Καλησπέρα κύριε Δήμο.
0: Σας ακούμε, είστε ο κύριος.
6: Γιάννης από το δρόμο είμαι.
0: Γεια σου Γιάννη.
6: Λοιπόν, είδατε ότι ο άνθρωπος είναι η πιο τελεία μηχανή του ύψης του. Όταν έχει τη γνώση, την αυτογνωσία και μπορεί και να εκφράζει ωραία το λόγο, έχει την υπόσταση και δείχνει ωραία πράγματα όπως ο κύριος Αναστάσης. Μπράβο, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να πω ότι να κάνετε μια συζήτηση πριν για τον κύριο για τις τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να γίνουν όλες ίδιες.
0: Ναι, δεν μπορεί να είμαστε μια ένωση, ουσιαστικά ένα κράτος. Ένα μεγάλο κράτος είναι, μια πολύ μεγάλη συσσόρευση πολιτών που κάνει ένα καινούριο κράτος, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να είναι άλλες τιμές εδώ, άλλες τιμές στη Γερμανία, άλλες τιμές στην Πολωνία, άλλες τιμές. Κάποια στιγμή πρέπει αυτά να γίνουν ενιαία.
6: Κοιτάξτε όμως, το πρόβλημα είναι εσωτερικό, γιατί δεν μπορεί να έχουμε ΦΠΑ στην Αθήνα διαφορετικό από τα νησιά. Δεν μπορούμε να έχουμε τιμές πετρελαίου διαφορετικές στην Κρήτη, διαφορετικές στην Άξο, διαφορετικές στην Αθήνα. Το πρόβλημα δεν είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω. Είναι εσωτερικό και αυτοί που ρυθμίζουν, που είπε ο κύριος Αναστάσης πριν, το κράτος. Μπορείτε να το καταλάβετε.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν μπορούμε να ακολουθούμε αβροχήποση τις νομολογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ακολουθεί εμάς, να μας ακολουθήσει, να δει τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται, για ποιο λόγο είναι διαφορετικές οι τιμές. Στο κιλό τα μακαρόνια εδώ έχουν 1,5 ευρώ και στη Γερμανία έχουν 1 ευρώ ή 80 λεπτά. Για ποιο λόγο εδώ η βενζίνη έχει 2 ευρώ και στην Κύπρο έχει 1,50.
6: Ναι, μα
0: για ποιο λόγο. Δηλαδή πουλάμε στην Κύπρο τη βενζίνη εμείς τα ελληνικά δηληστήρια και στην Κύπρο, για να πάει στην Κύπρο η βενζίνη έχει πόσα μεταφορικά και στην Κρήτη έχει 2,20. Και στην Κύπρο έχει 1,50. Πώς είναι δυνατόν, τι συμβαίνει.
6: Τι συμβαίνει,
0: το κράτος λοιπόν κλέβει.
6: Το κράτος
0: τον πολίτη κλέβει. Του. Και κράτος, ναι, ποιος είναι κράτος, εμείς. Εμείς βάλαμε τον υπουργό των οικονομικών στη θέση του, ψηφίζοντας τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, όταν ο υπουργός αυτός κάνει κάτι εις βάρος του πολίτη, ο οποίος τον ψήφισε. Και πάει ο πολίτης την επόμενη τετραετία και τον ξαναψηφίζει. Καλά να πάθει.
6: Να πούμε και κάτι χαρακτηρολογώντας τώρα που είπατε για το πολιτικό. Δηλαδή, σε αυτά που είπε ο Αναστάσης, που περνάγανε από επιτροπές, από γερουσιαστές. Ναι. Εσείς γιατρός δεν είστε.
0: Ναι.
6: Το σωματείο σας, με όλα αυτά αν γινότανε, θα είχατε ένα υπουργό υγείας που θα έκανε μπότοξ και θα βάζει γυαλιά να...
0: Και... εμένα δεν με πειράζουν ούτε τα μπότοξ, δεν με πειράζουν ούτε τα γυαλιά. Εμένα με πειράζει, να πας να εγκαινιάζεις έναν ιατρικό χώρο νοσηλείας και μόλις φεύγεις να πέφτει η οροφή. Με νοιάζει να πηγαίνεις και να αντιμάχεσαι μέσα στα νοσοκομεία με τον γιατρό που πασχίζει, γιατί ο γιατρός είναι σκληρό, πολύ σκληρό επάγγελμα. Από τα σκληρότερα επαγγέλματα που υπάρχει. Ο γιατρός έχει να κάνει με τη ζωή σου.
6: Το γνωρίζω αυτό.
0: Ο γιατρός έχει να κάνει...
6: Έχετε το πρόβλημα με τους αλλοδαπούς, τους γιατρούς που έχουν έρθει και δουλεύουν στη θέση τη δικιά σας, όπως έχει γίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Δεν με πειράζει εμένα οι αλλοδαποί. Έχουν την ίδια τύχη που έχει και ένας Έλληνας γιατρός. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει αυτό το κράτος για να μπορέσουν οι γιατροί αυτοί που είναι στα νοσοκομεία ή στα κέντρα υγείας να κάνουν καλά τη δουλειά τους και να μπορέσουν να σώσουν ή να γιατρέψουν τον κόσμο, το φτωχό. Ο πλούσιος δεν χρειάζεται εθνικό σύστημα υγείας. Θα πάει στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, θα έχει τους καλύτερους γιατρούς, τους καλύτερους νοσοκόμους, το καλύτερο κρεβάτι, την καλύτερη ξενοδοχειακή, το καλύτερο ξενοδοχείο, για να μπορεί να περάσει καλά. Ο φτωχός τα περνάει. Και έχω δει πάρα πολλούς γιατρούς αλλοδαπούς που είναι πολύ καλύτεροι από τους Έλληνες.
6: Δεν είπαμε για την επιστήμη. Η επιστήμη μπορεί να είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Έχει να κάνει όμως με την τιμή. Από τη στιγμή που ο φτωχός δεν έχει λεφτά, θα πάει και θα φροντίσει να πάει στο δημόσιο νοσοκομείο σε κάποιον που θα του κάνει καλύτερη τιμή. Εγώ αυτό νομίζω.
0: Κοίταξε, στην παρούσα φάση έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς, δημόσιους γιατρούς, να ξέρεις. Πάρα πολύ καλούς. Εξαιρετικούς.
6: Δεν το αντιλέγω αυτό.
0: Εξαιρετικούς.
6: Το θέμα είναι ότι έχει γίνει όλο το σύστημα έτσι όπως...
0: Γι' αυτό και εξάγουμε γιατρούς στο εξωτερικό. Όμως, όταν ο γιατρός κάνει 48 και 50 ώρες άυπνος γιατί του το επιβάλλει ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν έχει ερωτηθεί ποτέ ο γιατρός τι πρέπει να γίνει. Δεν έχει ερωτηθεί ποτέ ο γιατρός πώς πρέπει να διοικηθεί ένα νοσοκομείο.
6: Διοικούν τα νοσοκομεία. Κύριε Τσαπαλιάρη, αυτό γίνεται και στις άλλες διοικότητες. Στα νερεία και τα δικαιώματα του γιατρού να μπορεί αυτός να ορίσει στη δουλειά του τι θα γίνει και μπαίνουν από άλλες από άλλου, δηλαδή άλλη πολιτική χωρίς να έχουν σχέση και του καθορίζει του γιατρού τι θα κάνει και πόσες ώρες θα δουλέψει.
0: Μα όταν βλέπεις ότι ο διοικητής ενός νοσοκομείου δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική, καμία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή διοικητές νοσοκομείων που μπορεί να είναι αξιόλογοι σε άλλη, να κάνουν διοίκηση, άλλη διοίκηση, η οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική. Καμία.
6: Ναι,
0: δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν.

0: ανθρώπου στην κατάλληλη θέση. Έχουμε αξιόλογο σε όλα τα είδη, αλλά δυστυχώς δεν αξιολογούνται να μπουν ο καθένας στην κατάλληλη θέση.
1: Σίγουρα, γιατί...
0: Από υπουργούς μέχρι γραμματείς, μέχρι φαρισαίους. Βλέπεις ότι γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα προσόντα απλά και μόνο επειδή το εξασφάλισαν αυτό με την ψήφο τους ή με τη συμμετοχή τους σε ένα πολιτικό χώμα που διοικεί. Κάποτε στην ΕΡΤ, που το έχω ζήσει αυτό το πράγμα, όταν έγινε το ΠΑΣΟΚ, όποιος πήγαινε και δήλωνε με το χαρτάκι της τοπικής οργάνωσης, πήγαινε και έπιανε δουλειά στην ΕΡΤ. Και ο τότε διευθυντής της ΕΡΤ έλεγε, τι να τον κάνω, αυτός, τι δουλειά παιδί μου κάνεις, έλεγε υδραυλικός. Μα έχουμε 50 υδραυλικούς. Έπαιρνε ο υπουργός στο χαρτί και έλεγε, δεν πειράζει, πάρ' τον και αυτόν εκεί, βάλ' τον κάπου αλλού. Και έτσι...
1: Η λεγόμενη εργολάβη, όπως είπε και ο κύριος Αναστάσης, Greek Mafia, μια παρεούλα που κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να ρωτάνε κανέναν και χωρίς να περνάνε, μόνο έχουμε τις εκλογές και χωρίς να περνάνε από επιτροπές. Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Αυτό ήταν και το τελευταίο τηλεφώνημα για απόψε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινώνησες.
1: Ήταν πολύ συζητήσεις. Μπράβο σας.
0: Να γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Μήπως μπορέσουμε κάποια στιγμή και καταλάβουμε όλοι μας τι μας συμβαίνει. Γιατί μας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί μας συμβαίνουν. Η αμορφωσιά και η τακτική των κυβερνώντων να μαθαίνουμε όσο λιγότερα γίνεται έχει φέρει την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς την Ελλάδα της μίζας, της κακεντρέχειας, της πολιτικής αλητείας, την Ελλάδα που δεν παράγει, την Ελλάδα που καταναλώνει. Κάποια στιγμή πιστεύω θα καταλάβουμε. Κάποια στιγμή πιστεύω θα γυρίσει, θα ανατύλει ο ήλιος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα στις 8, αύριο στις 4 θα είμαστε μαζί για 3 ώρες, στις 4 το μεσημέρι. Πιο πολύ αθλητικά βέβαια και λιγότερο τέτοιες συζητήσεις. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.